επειδή ο άλλος ακούει, έχει αισθήσεις, η κοινωνία του ανθρώπου να γίνει με όλες τις αισθήσεις. Να ακούσω τη φωνή του, όχι μόνο να τον δω, να ακούσω και τη φωνή του. Να τον δώσω και το χέρι, να έχω και επαφή, αφή. Άρα ο λόγος είναι μόνο για να πάω τους άλλους. Γι' αυτό δόθηκε ο λόγος. Ιδάλλως δεν έχει νόημα. Αν δεν αναπαύω τους άλλους, και τότε πια πρέπει να περάσω από αυτή την άσκηση σιωπής. Όπου πρέπει να κάνω άσκηση του λόγου μου. Να κόψω αυτό το οποίο τραυματίζει τον άλλον και εμένα. Και λειτουργώ υβριστικά μια δωρεά του Θεού. Έτσι θα το πιάσετε. Λειτουργούμε ως ύβρι μια δωρεά του Θεού. Που είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Και την καταστρέφουμε, γιατί δεν βάζουμε φυλακή το στόματί μας και θύρα περιοχής περί τα χείλη μας. Να λοιπόν η πρώτη προοπτική, το πρώτο πάθος. Κόφτω. Μη εκκλίνεις την καρδιά μου λόγους πονηρίας. Του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Μιλούσε για το στόμα. Αλλά για να καταλήξει η ιστορία στο στόμα, γίνονται βαθιές διεργασίες μες στην καρδιά. Πρώτα νιώθεις αδικούμενος, νιώθεις το τι έχεις να πεις, το καλλιεργείς και μετά το πετάς έξω. Είναι υπόθεση καρδιάς. Βλέπετε, από το στόμιο του σκουπιδοντενεκέ βγαίνουν σκουπίδια. Τα οποία βγαίνουν από μέσα, δεν φταίει το στόμιο. Φταίει το βάθος του δοχείου που έχει σκουπίδια. Για να βγει από το στόμα μας, το στόμιο, πρέπει να βγει από το βάθος. Ό,τι βγαίνει έξω ως λόγος, να ξέρετε που είναι ταραχή και βρωμιά της καρδιάς σας. Και μπορεί να πείτε, μα το είπα για να δικαιωθώ. Πες το όπως το πες, ένα πράγμα να σκεφτείς. Τι είπες? Και αυτό που είπες θα αντικατορπτρίζει τι βρωμιά κουβαλάς μέσα σου. Μα θα πεις, εγώ είμαι καθαρός, μα αδίκησε. Και να συμφωνώ που είσαι εσύ δίκαιος και να συμφωνώ που σε αδίκησε και μόνο που έτσι το πες αυτό που είπες, βρωμιά έχεις μέσα σου. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει δίκαιο καλέ, ποιος έχει βρωμιά και ποιος έχει καθαρότητα στην καρδιά του. Μακάρι καθαρή την καρδία. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Κάθε φορά θα πείτε λόγο ταραγμένο, να ξέρετε που κουβαλάτε μέσα λάσπες και να τις γιατρέψετε. Αυτά είναι μικρά θερμόμετρα της πνευματικής μας ζωής. Γι' αυτό μας τα δίνει εδώ η γραφή μας και ακολουθίες. Για να αναμετρηθούμε τα θερμόμετρα. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να έρθει γιατρός για να σου πάρει τη θερμοκρασία. Μόνος τη μετράς. Δεν χρειάζεται γιατρός να πάρει την πίεση. Έχεις ένα πιεσόμετρο, το μετράς. Τώρα μετράς και το ζάχαρό σου και τόσα πράγματα μετράς. Και εδώ έχουμε τέτοιους δείκτες. Πολλοί δείκτες είναι. Πριν να προλάβεις να πας στον γιατρό, πιάσε τους δείκτες σου. Πόσο ζάχαρο έχεις στην καρδιά, πόσο διαβήτη έχεις στο νου κτλ. Κτλ. Πιάσε αυτά και μέτρησέ τα. Και να πεις, πω, πω τι μου γίνεται, αρρώστησα. Και να πας στον γιατρό επί τόπου. Μη εκκλίνεις λοιπόν την καρδιά μου εις λόγους πονηρίας. Να πω λόγια πονηρά που είναι όλα αυτά. Ό,τι βγαίνει από μέσα μου ως κακία είναι λόγος πονηρίας. Και μη σε ανοίγεις μας πειρασμό να λαρίσει μας από του πονηρού, λέει. Και αυτά είναι λόγια πονηρίας. Άρα τι είναι? Είναι μια μικρή ή μεγάλη ταύτιση με τον πονηρό και με τον διάβολο. Το κάθε πονηρό που λέμε ως κακία, ως βρωμιά από μέσα μας, είναι μια λειτουργία του διαβόλου. Πολύ απλά. Στην Εκκλησία λειτουργούμε τον Χριστό μας. Και με τα λόγια μας μπορεί να λειτουργούμε τον διάβολο. Δεν ξέρω αν παγώσατε ή όχι, αλλά δεν είναι έτσι ανεύθυνο. Είπα, εντάξει άνθρωπος, είμαι θύμος. Λειτουργείς το πονηρό και διασπείρεις τη λειτουργία του πονηρού πάνω στη γη. Καταλαβαίνετε την ευθύνη αυτή τη συγκλονιστική. Από τη μια μεριά η λειτουργία του Θεού που θέλει να κάνει τον κόσμο όλο ειρηνεμένο και φωταγωγικό, και από την άλλη μεριά η λειτουργία του διαβόλου. Και βλέπετε, όπως ο Θεός για να κάνει το έργο του χρειάζεται πάνω στη γη ανθρώπους ιερείς, χριστιανούς, που θα γίνει δοχεία της χαριτός του και θα αποκαλύψουν το όνομα του Θεού, έτσι και ο διάβολος χρειάζεται λειτουργούς. Ποιοι είναι αυτοί οι λειτουργοί? Μόνο τα μέντιουμ, οι καφετζούδες, κάποιοι που κάνουν μαϊκές λατρείες, οι δαιμονιστές, ξέρω εγώ, οι σατανιστές αυτοί. Κάθε μέρα το κάνουν. Γι' αυτό λέει το κείμενο εδώ. Δεν ξέρω αν παγώσατε, αλλά έτσι τα πράγματα. Λειτουργούμε μια λειτουργία ανομίας. Δεν είναι απλώς μια αμαρτία, είναι μια αμαρτία. Η λειτουργία της ανομίας είναι. Γιατί ταράξεις τις καρδιές του κόσμου και δεν αφήνεις να μπει σε χάρτα του πνεύματος εις λόγους πονηρίας. Και μάλιστα του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Να το, να το. Το λέμε κάθε μέρα. Μα εγώ

εκείνος με προκάλεσε, μ' αδίκησε, μ' έφτυσε, μου έκανε το ένα τ' άλλο. Πες ό,τι θέλεις. Είναι θρομερό αυτό που κάνεις. Είσαι ταραγμένος και για να εκδηλώσεις την ταραχή σου προφασίζεσαι και βρίσκεσαι τι από αυτό σε πείραξε. Και βγες όλα τα αποθυμένα σου τώρα. Του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες. Βρεις προφάσεις εν αμαρτίες και είσαι ολόκληρος αφασία. Είσαι φάση δηλαδή. Προφάσεις εν αμαρτίες. Τίποτα όλα αυτά. Να πεις αυτός είμαι. Πέρα από το μ' αδίκησε όχι, σημαίνει ότι εγώ είμαι έτσι, μέσα μου κατεστραμμένος. Αυτό να πιάσω την ώρα της αδικίας, να ωφεληθείτε, το πω πολλές φορές αυτό πράγμα σε ομιλίες. Να ωφεληθείτε, αν δείτε ταραχή και δείτε θυμό για τον άλλο να το βγάλετε έξω, σκεφτείτε αμέσως που είστε άρρωστοι. Και ήταν μια καλή ευκαιρία ο άλλος να καταλάβετε που είστε άρρωστοι. Καλέ, πώς θα το καταλαβαίνατε. Δηλαδή, αν έχετε μια αρρώστια, αμοροφιλία, ας πούμε, που άμα τρυπήσει το χέρι σου, τρέχει αίμα, δεν σταματά και παραχυθεί όλο το αίμα. Η νόσος των πριγκίπων, ξέρω εγώ. Δεν το καταλάβεις ποτέ, δεν τρυπηθείς με γραφίτσα. Δεν το ξέρεις. Μόλις τρυπηθείς και βλέπεις που δεν δημιουργείται ο ιστός, ο συνεκτικός των αιμοπαταλίων για να κρατήσει το αίμα που τρέχει, καταλαβαίνεις που κάτι συμβαίνει εδώ. Το τρύπημα είναι επώδυνο όμως. Αυτό είναι η άλλη. Είναι ένα επώδυνο τρύπημα για να καταλάβουμε τις αρρώστιες μας. Και αμέσως πριν να διαμαρτυρηθούμε σε αυτό, να πάμε στον γιατρό. Μην δεις την καρφίτσα και πεις τι με τρύπησες. Να τρέξεις αμέσως να γιατρευτείς. Αυτό λέει εδώ. Ωραίο εσπερινό, σε μας διαλύει, μας στάει στον αέρα. Δεν ξέρω ποιος αντέχει τώρα πίνει εσπερινό. Που είναι ευκαιρία για ένα απογευματινό περίπατο, πας να δω τους φίλους μου εκεί πέρα, πίνουμε τα παγωτό, πάμε ξέρω εγώ σε ένα κέντρο που λέγεται Κόρτε, πίνουμε φραπέ κτλ. Δεν ξέρω όποιος θα αντέξει αυτό να πάει μετά στο Κόρτε. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Να κάνει Κόρτε με το Χρήστο τουλάχιστον. Λίγο ακόμη πρέπει να τελειώσω το κείμενο. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία. Και ού μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Α, σε πιάσαμε θα μου πείτε τώρα. Κοιτάτε λέει εδώ. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία. Και ού μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Βλέπεις τι λέει. Κόφτους το, χάλασέ τους το. Μη συνδυαστείς με αυτούς που εργάζουν την ανομία. Να το, ευκαιρία. Άνομος αυτός, άνομος αυτός. Ξεκόβω, δεν τους αντέχω. Αυτό λέει. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ούμι συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Δεν θα κάνω συνδυασμό με αυτούς που είναι εκλεκτοί στην ανομία και με αυτούς που εργάζονται την ανομία. Κοιτάξτε τι λέει. Ούμι συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών και συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία. Εδώ δεν λέει να αποκοπείς από τον άνθρωπο. Δίνει έμφαση στην ανομία και στο συνδυασμό με την ανομία. Δηλαδή μην πάρεις αφορμή την ανομία του άλλου για να συνδυαστείς μαζί της. Πώς γίνεται ο συνδυασμός με την ανομία του άλλου? Διπλός. Ακούστε πώς γίνεται ο συνδυασμός με την ανομία του άλλου. Διπλός. Ξέρετε μόνο άνθρωπο και μόνο το ένα σκεφτήκα τώρα, το ξέρω. Θα σκεφτήκατε και θα πάτε αν είναι μια συμμορία κλεφτών, δεν θα πάω με τους κλέφτες. Αυτό είναι το ένα. Θα κάνω κλεψιά. Δεν πάω να έχω έννοια για τον κλέφτη, αλλά δεν θα συνδυαστώ με αυτό που είναι το πιο ακέραιο σημείο που τον διαστρέφει. Το εκλεκτό στοιχείο του, αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ποιο είναι? Το ένα αποφύγω. Το άλλο είναι το εξής. Να βρω αφορμή αυτό που κάνει αυτός για να τον αποφύγω. Το ένα να αποφύγω γιατί κάνει αμαρτία. Το άλλο είναι να βρω αφορμή. Επειδή κάνουν οι άλλοι κάποια κακά και όλοι κάνουν κάτι, για να τους αποφεύγω. Είναι τελείως ρευστό σημείο. Λέει να μην συνδυαστείς με την ανομία των ανθρώπων. Δεν λέει να μην έχεις κοινωνία με τους ανθρώπους. Προσέξτε το. Γιατί πολλές φορές ή πάντα θα βρίσκω αιτίους. Ποιος είναι ο μάρτυρος πάνω στη γη? Θα πω, η Μαρίκα βρίζει, η Κατίνα είναι τάδε, ο Γιάννης είναι τέτοιος, τάδε τέτοιος. Ού μη συνδυαστώ με την ανομία αυτών. Ο ένας λέει ψέματα, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, ο άλλος είναι μπεκρής, ο άλλος είναι τέτοιος, ο άλλος είναι υποκριτής. Καλημέρα, σας έφυγα. Αυτό λέει το κείμενο. Μου το είπε κάποτε μια. Πού τα βρίσκουν οι εξομολόγοι και λένε κάτι τέτοια? Για να δικαιολογηθούν τις αμαρτίες να δικαιολογήσουν. Μου το είπε μια μου το είπε. Όχι ένας, μια μου το είπε. Δεν ξέρω, βαθιά θεολογία υπάρχει. Και μου το είπε και λέει, μα λέω, όλους πέταξε από τη ζωή της. Και μου είπε αυτό το κείμενο. Και σηκώθηκαν όπως πάντα οι τρίχες μου. Δεν λέει αυτό το πράγμα, το κείμενο. Λέει να μην συνδυαστώ με την ανομία τους.
Γιατί δεν βρίσκω αιτίες για να αποκόπτω τους ανθρώπους. Δεν αποκοπτόμαστε από κανένα. Την ανομία τους δεχόμαστε. Και λειτουργούμε πάνω τους με έναν τρόπο και αγαπητικό και προσευχής. Δεν μπορείς να αποκοπείς από κανένα. Και τελειώνω σήμερα με τη φράση «Παιδεύσει με δίκιο σε ελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανά του την κεφαλή μου». Μιλάει για την παιδεία πια. Για τον έλεγχο. Και λέει το εξής. Αν υπάρχει πάνω στη γη ένας δίκαιος, και αν έχει δίκιο, να με παιδεύσουν να με ελέγξουν. Να με ελέγξουν δηλαδή. Ποιος είναι δίκαιος? Άρα κανείς. Πρώτος δίκαιος είναι ο Θεός. Ο δίκαιος, ο δικαιοκρίτης. Πρώτη πρόταση. Αφήνουμε στο Θεό να με ελέγξει. Να μου πει αυτό και αυτό και αυτό. Να με ελέγξει. Και ξέρετε τι άλλο. Κάθε λόγος δικαιοσύνης. Κάθε αλήθεια που λένε. Κάθε λόγος αληθείας και δικαιοσύνης που έρχεται πάνω μου να είναι εκτός τα αυτιά μου. Κάθε κριτική που μου κάνουν. Μια κριτική. Από οποιοδήποτε. Αυτό είναι μια παιδεία για μένα. Και ελέγξει με. Και ελέγξει με. Προσέξτε, να με ελέγχει αυτό το πράγμα. Κάθε λόγος δίκαιος να μου πει κάποιος. Και εσύ είναι ο χειρότερος. Κοίτα εδώ. Μην κακολογείς τον άλλο. Μην πεις με αυτός πώς μου το λέει. Αυτό είναι μια παιδεία για μένα. Και έρχεται πολλές φορές ως λόγος Θεού και λες με αυτός μου το λέει. Ναι, αυτός μπορεί να το λέει. Ο δίκαιος είναι ο Θεός. Αλλά επιτρέπει μέσα από τους ανθρώπους, τους οποιοσδήποτε ανθρώπους, οποιοσδήποτε και να είναι, να έρθει για μένα λόγος αγωγής. Εκεί που δεν φαντάζομαι. Σημαίνει να έχετε αυτιά ανοιχτά. Πολύ ανοιχτά. Όχι απλώς να ακούτε αυτούς που παραδέχεστε ή αυτούς που αποδέχεστε, αλλά να ακούτε και αυτούς που δεν φαντάζεστε ότι μπορεί να σπούνε λόγω αληθείας. Που σημαίνει. Και σε ένα πρόσωπο που δεν σας αρέσει, και σε ένα πρόσωπο που σας αδικεί, να έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας, μπας και από αυτά που λέει ένα πράγμα είναι σωστό. Γιατί ποτέ ο άλλος δεν έχει πάντα 100% άδικο. Όσο είναι δύσκολο να είμαι εγώ 100% δίκαιος, αλλά τόσο είναι και ο άλλος να είναι 100% άδικος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα μπορεί και από το χειρότερο να ακούσω μία φράση που θέλει για μένα παιδεία. Και η παιδεία που δέχομαι από τον άλλο, που είναι αυτός ο χειρότερός μου που φαίνεται, είναι πολύ δύσκολη. Πώς θα τα αντέξω? Ξέρετε καμιά φορά την τρομερή παιδεία που κάνουν παιδάκια στους γονείς τους, που δεν έχουν αυτοί να την ακούσουν την παιδεία. Είτε λένε παιδί, ξέρω εγώ, άτακτο. Και κάνουν τα παιδιά μια φοβερή παιδεία. Μπορούν να πούνε φράσεις που αν οι γονείς τις αξιοποιούσαν τις φράσεις, θα έκαναν παιδεία για τη ζωή τους. Ο Θεός επιτρέπει από τον οποιοδήποτε άνθρωπο και από τα μικρά τούτα τα ελάχιστα, όπως λέει εκείνος, από το πιο μικρό, να κάνουμε παιδεία. Ο Θεός μας κάνει παιδεία μέσα από όλους που είναι γύρω μας. Που σημαίνει όσο μπορώ μέσα από προηγούμενες προποθέσεις που είπα, που ειρηνεύει η καρδιά μου, να ακούω. Και κάτι από αυτά θα με ωφελήσουν. Κάτι σίγουρο, να το ξέρετε. Αποκλείται. Δεν είδα άνθρωπο ποτέ που να ήταν 100% πορωμένος. Και πάντα κάτι όμορφο ξεπηδείται από μέσα του. Έστω μια ανθρώπινη λεβεντιά. Ένα ανθρώπινο φιλότιμο. Κάτι ξεπετιέται. Που αυτό είναι προς αξιοποίηση. Τόσο μεγάλα πράγματα λέει ο διακολουθία. Ούτε πέφτεις στην παγίδα να ανταποδώσεις, ούτε να κάνεις επίθεση, ούτε να ταραχθείς, ούτε να συνδυαστείς με την ανομία τους και να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου. Αυτά από τους πρώτους στίχους του κύριε Κέκραξα, και βλέπετε πια τι είναι αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η ωφέλεια. Τι πρόβλημα έχετε δηλαδή, θα πάρετε την απάντηση. Έχετε κάπου αλλού να βρείτε τέτοια λύση? Γι' αυτό η αιμονή της Ορθοδοξίας να κάνει ακολουθίες. Έρχεται η χάρη στα Αγίου Πνεύματος και παίρνεις πρακτικές συμβουλές. Να ακούσω τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Είπα, κάθε φορά που θα κάνετε προσευχή και μόνο που το κάνετε επιτό, παίρνετε απάντηση. Που είναι η χάρη στα Αγίου Πνεύματος. Για μας πρώτα. Για τους άλλους. Κάθε φορά που κάνετε προσευχή για τον άλλο, ο Θεός δυναμώνει τη χάρη του για αυτόν. Προσέξτε τη λέξη που λέω. Δυναμώνει, λέω. Δεν σημαίνει που δεν έχει τη χάρη. Η χάρη του Θεού μας καταδύο και όλους.
δυναμώνει τη χάρη του σε αυτόν, αν εκείνος θέλει να ανταποκριθεί. Κάνει αυτός πιο γερά χτυπήματα. Με το ζόρι δεν μπαίνει. Αλλά ενισχύεται πιο πολύ αυτό το χτύπημα του για την καρδιά του. Η προσευχή μας έχει αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το μόνο που λέει το πιδάλιο της Εκκλησίας με τις ακολουθίες, λέει ότι οι χριστιανοί είναι υποχρεωμένοι, αν επιτρέπετε να το πω, να λειτουργούν την Κυριακή πρωί. Ως υποχρέωση. Αυτό σημαίνει, μέσα στη βδομάδα, η Εκκλησία ξέρει τα έργα των ανθρώπων, μπορούν να κάνουν σύντομες περί ενός σπίτι τους ή και όρθρο. Αλλά πρέπει να θυμηθώ το λόγο του Αγιώνιου Χρυσοστόμου, που λέει, εντάξει, η προσευχή είναι πάντα έτσι, αλλά αυτό που γίνεται λέει, στην Εκκλησία, στην κοινωνία, είναι πιο δυνατή. Γιατί? Γιατί γίνεται μαζί με τους άλλους. Και γιατί? Γιατί έχει απαντοχή των άλλων. Στο σπίτι σου κάθεσαι, το δωμάτιό σου ωραία, κάνεις προσευχούλα σου, καλά το κάνεις, τέλειωσες. Θα μπεις στην Εκκλησία, θα στραβοκοιτάξει μια, θα σου πει κάτι στραβό η άλλη. Θα μπορείς μαζί με την άλλη πλάι να λες, Κύριε, και έκραξα, ήθελε να αυτοί οι οποίοι το πρωί μαλώνατε. Και εκεί γίνεται η προσευχή πιο δυνατή, όχι γιατί είμαστε πολλοί, γίνομαι πολλοί και φωνάζουμε σε λαλητήριο. Είμαστε πολλοί και αλληλοχλούμαστε. Και αν αντέξει προσευχή να υπάρχει, είναι τότε πιο δυνατή από εκείνο που ήταν σπίτι που δεν υπήρχε κανείς. Στην Εκκλησία που παίρνει είναι επικίνδυνο πράγμα. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν κουτσομπόλες, στραβοκοιταχτούδες κτλ. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Και θα αντέξεις. Το πιάσατε? Γελάτε πονηρά, κατάλαβα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Γελάνε, λέω κάποιες γελάνε όλο, μόνο οι γυναίκες ακούω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα? Ορίστε. Τι αν έχεις πόλεμο? Λέει, έχω πόλεμο από τον πειρασμό. Και πειράζομαι κάθε μέρα. Κάθε στιγμή μπορεί να πειράζομαι. Ενώ αυτά είναι προβλήματα με τους άλλους. Δύο πράγματα θα σκέπτεσαι. Πρώτα, αν υπάρχει πειρασμός, θα ξέρεις που θα υπάρχει σε όλη τη ζωή. Δεδομένο. Ούτε λες θα υπάρχει, θα υπάρχει. Οι γεροντάδες, διαβάστε γεροντικά, προβληματιζόντουσαν όταν δεν υπήρχε πειρασμός. Και έλεγαν, τι μου ετοιμάζει, γιατί μου έρχεται τώρα, κάτι μου ετοιμάζει. Μ' αφήνει να κοιμηθώ για να μου τη ρίξει. Δεδομένο είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην πειράζεται. Καθημερινά πειράζεται, το ξέρουμε. Άρα δεν το ψάχνεις αυτό, το ξέρεις. Ούτε πτώ είσαι. Συνεχίζεις την πορεία σου. Ούτε το φοβάσαι, ούτε ασχολείσαι μαζί του. Συνεχίζεις την πορεία σου στον Χριστό. Άρα δεν είναι έκτακτο ερώτημα, αν πειράζεσαι. Αν όμως το νιώθεις αυτό έντονα πάνω σου και δεν αντέχεις, σημαίνει πως έχεις εσύ αδυναμίες. Και κάτι ακόμη. Ο πειρασμός πειράζει. Αν δει που κάπου είμαστε αδύνατοι και κλονιζόμαστε, εκεί μας χτυπάει πιο πολύ. Αυτό το προσέξετε. Εάν ήξερα εγώ που εσύ τώρα έχεις το πόδι σου ραγισμένο και κόλλησες, είσαι καλά και κάνουμε αγώνα πάλις, θα σε χτυπούσα στο αδύνατο πόδι να πεις κάτω. Γιατί ξέρω που έχεις αδυναμία. Όταν υπάρχει λοιπόν πειρασμός, να ξέρετε που είναι μέσα στη ζωή. Αν δείτε που κάπου κλονίζεστε, μην πείτε ο πειρασμός πιο δυνατός, να πείτε πας και εκεί που χτυπάει πολύ την αδυναμία μου. Και να φτιάξει το δυνατό σημείο να θεραπεύσει. Όσο πιο βαθύ είναι οι πειρασμοί στα πράγματα και επιμένουν, τόσο πιο αδυναμία έχουμε. Θυμάμαι εκείνο που διάβασε ένα γεροντικό. Ο γέροντας Ιωσήφ. Ο ίδιος το ομολογεί. Από τη ζωή του. Στα νιάτα του είχε πειρασμό πορνείας. Πολύ βαθύ. Και σημαίνει που είχε μέσα του, δεν ήταν απλός πειρασμός, είχε μέσα του, είχε ανοιχτή πληγή από ό,τι φαίνεται. Και το ξέρω πειρασμός. Και τον χτύπησε 8 χρόνια. Δεν τον άφηνε με τίποτα. 8 χρόνια τον χτύπησε. Γιατί ήξερε από εκεί κάποτε είχε αδυναμία. Και λέει μετά από πολύ μοχθούς αγώνας ξεπεράστηκε ο πειρασμός. Έχουμε κι εμείς κάποια ευθύνη. Αν δούμε ο πειρασμός είναι έντονος πολύ στην πράγμα. Ιδάλλως ο πειρασμός δοκιμάζει. Είναι ένα σπίτι κλειστό. Πού θα μπει ο κλέφτης? Ψάχνει πού θα μπει. Χτυπά μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εκεί, μια από εκεί. Μόλις δει που ένα παράθυρο σάπιο και το κουνάει, μπας και μπει μέσα. Αυτό είναι. Ιδάλλως έρχεται γύρω-γύρω.
Ένα πειρασμό, άλλο πειρασμό, ένα αλασόμενο. Όταν δει κάπου να στέκεται, σκέψει πολύ τον αυτό σου. Ήταν ένα χέρι ακόμη για να τελειώσει, είχα δει ένα ακόμη χέρι, κάνω λάθο. Ορίστε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρώτα δεν κάνετε τον έξυπνο. Να πάτε σε μινωρή, να δείτε που δεν λέμε ψαλτήρι, να πιάσετε με τον παπά, να του πείτε τι κάνεις ψαλτήρι, διαβάζεις. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα αυτά. Αν μετέχει τις ακολουθίες, αυτοί που μετέχουν μπορούν σιγά σιγά να καλλιεργήσουν το έδαφος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν γρήγορα. Γίνονται σιγά σιγά. Δεν κάνουμε στην Εκκλησία επαναστάσεις για να αλλάξουμε κάποια τα οποία δεν είναι αμαρτίες που δεν γίνονται, αλλά δεν αφορούν το λαό. Έχει λιγότερο φάρμακο το φαρμακείο. Γίνονται με ζυμώσεις. Θα πηγαίνεις εκεί, θα μετέχεις και σιγά σιγά θα έχεις κάποιο μικρό λόγο στην ονορία και θα πεις αυτό, θα σου πει αρέσμα τι λες τώρα, βιαζόμαστε κτλ. Θα πεις μα παππούλη δεν βιαζόμαστε, ξέρω εμείς αυτά θέλουμε, θα το σκεφτεί, θα θυμώσει, θα το ξανασκεφτεί, θα γίνει μια ζύμωση και μπορεί μετά από 10 χρόνια να σε βάλει ψαλτήρι. Όσο δεν το διαβάζει εκείνος, άκουσε εδώ, θα πηγαίνεις να το διαβάζει δύο φορές σπίτι σου εσύ. Το κατάλαβες? Δύο φορές εσύ. Γιατί το θέλεις. Αφού είσαι λοιπόν ζηλωτής και είσαι ρουφίχτρα του ψαλτηρίου, πάρε δύο φορές ψαλτήρι. Το πιάσες, να είστε ευλογημένοι.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσες ινουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσες ιδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό. Έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι ονομάσει. Και απεκρίθη λέγον, Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά είναι μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες. Πέμψον ημάς εις τους χείρους. Είναι εις αυτόν εισέλθωμεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκονται τους χείρους έφυγον. Και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δίν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτοίς οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου, και προς τους σους και ανάγγελον αυτήν όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέης έσε και απήλθε και ήρξε το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν, και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και ξεφτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό, μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο Σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Το πρώτο ελληνικό βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη το 1764. Στη Δυτική Ελλάδα, η τυπογραφία ήρθε το 1822 μόνο για την εφημερίδα της κυβερνήσεως και οι πρώτοι λινοτύπες ήρθαν στην Αθήνα από τη Σμύρνη. Στη Σμύρνη εκδίδονταν πολλές εφημερίδες, ελληνικές και ξένες, γαλλικές, ιταλικές, αρμενικές, τουρκικές, εβραϊκές και αρκετά περιοδικά με περιεχόμενο πολιτικό, οικονομικό, λογοτεχνικό. Από αυτές, άλλες μακροημέρευσαν και άλλες όχι. Η πρώτη ελληνική εφημερίδα που κυκλοφόρησε στη Σμύρνη ήταν «Ο Φίλος των Νέων» το 1831. Εβδομαδιαία, τετρασέλιδη, μικρού σχήματος, μόνο με συνδρομητές. Τα θέματα της ήταν κυρίως θρησκευτικά, αφού οι εκδότες ήταν ιεραπόστολοι, αλλά και επιστημονικά και κοινωνικά. Σε εκείνο το πρώτο φύλλο εφιστούσαν την προσοχή του κοινού στην εμφάνιση χολέρας, την φθοροποιό αναυτινώσεων ή της λαιλατή πολλούς τόπους της Ανατολής. Το 1833 ο Αστήρ της Ανατολής ήταν ένα αγγλοελληνικό φύλλο που μετατράπηκε σε αγγλική εφημερίδα. Το 1837 ο Ιωνικός παρατηρητής καθιέρωσε για πρώτη φορά κοσμική στήλη και το 1840 περιγράφει τον μεγαλοπρεπή χορό στην ελληνική λέσχη προς τιμήν του Αυστριακού πρίγκιπος Φρυδερίκου. Η πολυτέλεια γράφει «Η της εστόλιζε τα σκυρίας μας, επολιδά πανιστολέτων, τα εξαδαμάντων και μαργαριτών κοσμήματα, η αμίμητος ωραιότιστον, εξέπληξαν όλους τους ξένους και οι αξιωματικοί του γαλλικού ναυτικού εξεφώναζον. Ούτε στο Παρίσι δεν συναντά κανείς τέτοιες γιορτές». Η εφημερίδα αυτή έβγαινε επί 3 χρόνια και το 1838 σταμάτησε την κυκλοφορία της επειδή εμφανίστηκε η Αμάλθια, εφημερίδα ασυναγώνιστη, η οποία κυκλοφόρησε επί 85 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Στη συνέχεια εξεδόθησαν δεκάδες άλλες εφημερίδες, αλλά η Αμάλθια ήταν ο φάρος της πατρίδας, της θρησκείας, της παιδείας και της γλώσσας. Ήταν ο φάρος του ελληνισμού της Ανατολής και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, στα πιο απομακρυσμένα χωριά, όπου οι κάτοικοι μαζεύονταν τα βράδια γύρω από τον Έλληνα δάσκαλο για να ενημερωθούν περί τα πατριωτικά θέματα και για διδακτικό υλικό. Κυκλοφορούσε σε χιλιάδες αντίτυπα στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου, στους Έλληνες της Ρουμανίας, της Αιγύπτου, στην Αμερική και αλλού. Για την ενημέρωση και τον πατριωτισμό της την μνημονεύουν ο Κώστας Μάγερ, ο ποιητής του Ντουζάκης και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών. Για τις φιλελεύθερες ιδέες της συχνά πάβεται η κυκλοφορία της από τις τουρκικές αρχές. Σε κάποια φάση μεσολαβεί ο Στέφανος Καραθεοδωρής, αδελφός του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και γιατρός του Σουλτάνου, για να αρθεί η απαγόρευση. Γενικώς η λογοκρισία ήταν σκληρή από τις τουρκικές αρχές. Ο Σούτσος είχε γράψει «Είναι ελεύθερος ο τύπος, φτάνει να μην γράφει». Πολύ συχνές ήταν οι παύσεις κυκλοφορίας, οριστικές ή προσωρινές, ενίοτε και φυλακίσεις των ιδιοκτητών, διευθυντών, αρχισυντακτών. Κάποιες λέξεις απαγορεύονταν, όπως η λέξη «Τούρκος». Γι' αυτό είχε γραφτεί «Νικηταράς ο Φάγος». Απαγορευόταν επίσης το κιανούν χρώμα και ως λέξη, γιατί θύμιζε την ελληνική σημαία. Ο Στεργιάδης, με την παραμικρή αφορμή, έπαβε τις ελληνικές εφημερίδες, καλούσε σε απολογία τους διευθυντές τους, τους ύβριζε και κάποτε τους φυλάκιζε. Αυτός ήταν ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης. Συχνά, κάποιες από τις ελληνικές εφημερίδες
έβγαιναν με ολόκληρες στήλες λευκές, επειδή τις είχε διαγράψει η λογοκρισία, ιδίως μετά τις εκλογές του 1920 και την απομάκρυνση του Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ελλάδα. Κάθε τι που αναφερόταν άμεσα ή έμεσα στον Βενιζέλο, το έσβηνε η λογοκρισία με διαταγή του Στεργιάδη. Ιδιοκτήτης, διευθυντής και αρχισυντάκτης της Αμάλθειας ήταν ο Ιάκωβος Σαμιωτάκης, που η φήμη του άφησε εποχή σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία για τις διπλωματικές επιτυχίες της εφημερίδας. Όταν αποσύρθηκε, άφησε διαδόχους του τους Σοκράτη Σολομονίδη και Γεώργιο Υπερίδη. Ο Σολομονίδης, εκτός από σπουδαίος δημοσιογράφος, διέθετε μεγάλες διπλωματικές ικανότητες, ήταν θετικός στις σκέψεις, με καταπληκτική ευστροφία, χωρίς να χάνει ποτέ την αντίληψη της πραγματικότητας. Υπήρξε στενότατο συνεργάτης του Αγίου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης μέχρι την τελευταία στιγμή. Συνεργάστηκε σχεδόν όλα του τα χρόνια με τον Υπερίδη, μεγάλη φυσιογνωμία και αυτός των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας. Στην Αθήνα, μετά την καταστροφή, ασχολήθηκε με τη σύνταξη του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του Ελευθερουδάκη. Στις 5 Μαρτίου 1851 διαβάζουμε στην Αμάλθεια την είδηση «Χθες, άνδρες και γυναίκες πολλοί, παντός γένους, εισέβαλαν εις τα κατά την αγοράν αλευροπολία και διήρπασαν τα εκεί ευρεθέντα άλευρα, λέγοντες ότι πεινώσει». Στις 23 Μαρτίου 1856, με την υπογραφή της ειρήνης στο Παρίσι, με το τέλος του Κρημαϊκού πολέμου, αναφέρεται «Χθες όλη η Σμύρνη είχε όψιν πανηγυρικήν και πάντων τα πρόσωπα ήταν φεδρά. Τα οθωμανικά αυρίκια, σημειοστόλιστα, πλήθος ευθύμων ανθρώπων, διήρχετοτας πεφωτισμένας οδούς μέχρι βαθίας νυκτός». Είναι η πρώτη εφημερίδα που καθιερώνει την πώλησή της στους δρόμους. Το 1889 η κυκλοφορία της φτάνει τα 2.500 φύλλα, αριθμός πρωτοφανής για την εποχή. Έχει εκατοντάδες συνδρομητές. Κάνει δώρο στους συνδρομητές της βιβλία από τις λογοτεχνικές της εκδόσεις και εκδίδει χρυσόδετα ημερολόγια οδηγούς της Σμύρνης. Τα 50 χρόνια της τα γιόρτασε με μεγάλη επισημότητα στο ξενοδοχείο Χουκ, όπου παρέστη πλήθος προσωπικότητων. Μετά την καταστροφή, η Αμάλθεια κυκλοφόρησε για ένα χρόνο στην Ελλάδα για να γλυκαίνει τις πικρές ώρες της προσφυγιάς και να υπερασπίζεται τα δίκαια των ξεριζωμένων.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο τέταρτο. Ο φλογερός εργάτης του Ευαγγελίου διώκεται. Οι πρώτες συκοφαντίες. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Πόσο ενθαρρυντικά είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου μας. Πόσους εργάτες του Ευαγγελίου δεν έχουν προετοιμάσει ώστε να υπομείνουν καρτερικά συκοφαντίες και διωγμούς. Είναι αδύνατον ο ποιμένας που επιτελεί ευσυνείδητα το ιερό καθήκον του να μην διωχθεί. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον ζηλωτή εργάτη της Εκκλησίας, τον Άγιο Γερβάσιο. Από τη στιγμή που ανέλαβε ενεργό δράση στην Εκκλησία των Πατρών, η ζωή του ήταν γεμάτη συκοφαντίες και διωγμούς. Πάντοτε όμως ο Κύριος εξήγαγε εις αναψυχήν την ψυχή του Αγίου Γερβασίου, αποδεικνύοντας την αθωότητά του. Το έργο του Πατρός παρεγνωρίστη. Συνεχώς και συστηματικώς πλέον, οι διάφοροι καλοθελητέ του παρενέβαλαν εμπόδια, του εδημιούργουν ζητήματα. Ο δυναμικός όμως ποιμήν και μαχητής του καλού δεν υπεχώρη, ουδέ εσυνθηκολόγη. Έπρεπε όμως να περάσει από των σχολιών και διεστραμμένων κόσμων και ούτω να φτάσει και κατακτήσει την αγιότητα, χωρίς της οποίας, ως έλεγεν, ουδείς όψετε τον Κύριον. Δίδασκε τα πνευματικά του παιδιά οτιδήποτε και αν επιχειρήσουν, σκοπό να έχουν την δόξα του Θεού. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Το έργο του Αγίου Γερβασίου μεσουρανούσε. Έλαμπε ως άστρο φαϊνό ανάμεσα στις κιερές αντάβιες του λυκόφωτος του παραμελημένου ποιμαντικού έργου της τοπικής εκκλησίας. Τότε ακριβώς ξέσπασε ο φοβερός διωγμός εναντίον του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου με υποκινητή τον φθονερό διάβολο και όργανά του δυστυχώς κληρικούς με πρώτον τον επιχώριο επίσκοπο. Αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες όπως επίτροποι και υψηλά ιστάμενοι πατρινοί δεν βράδυναν στο να ρίξουν και τη δική τους πέτρα στον λιθοβολούμενο άξιο κληρικό. Μια από τις πρώτες συκοφαντίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ότι τελούσε νυχτερινές θείες λειτουργίες. Τα πνευματικά του παιδιά, έχοντας ενστερνιστεί τη διδασκαλία του Αγίου Πνευματικού τους Πατέρα για την συχνή Θεία Κοινωνία, και καθώς εργάζονταν την εποχή εκείνη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, δεν μπορούσαν να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία. Τότε, ο προνοητικός πατέρας, θυσιάζοντας την νυχτερινή του ανάπαυση, θέσπισε να τελείται η Θεία Λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μετέχουν οι εργαζόμενοι και μετά το πέρας να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Έτσι, εκείνοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν να βλέπουν την αθρώα προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στις ουράνιες μυσταγωγίες, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοινωνούσαν, άρχισαν να διαδίδουν συκοφαντίες ότι κατά τις νυχτερινές αυτές λειτουργίες συνέβαιναν οργιαστικές καταστάσεις. Δεν άντεχαν οι συκοφάντες να αντικρίζουν τόση αγνότητα και σοφροσύνη σε νεαρά άτομα και των δύο φύλων. Δεν υπέφεραν να βλέπουν τόσους νέους βλαστούς στο ευσκιόφυλλο δέντρο του έργου του Αγίου Γερβασίου.

τα μεσημβρίαν, στις 4 μετά μεσημβρίαν, υποχωρώντας έτσι στο θέλημα των κατηγόρων και αφήνοντας εντελώς ακάλυπτο τον ακάματο εργάτη του Ευαγγελίου. Η εντολή αυτή όμως ακύρωνε την ουσία του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου, διότι κανείς από τους πλούσιους και τους αργόσχολους δεν παρακολουθούσε τα κηρύγματα, παρά μόνον ο απλός, αλλά ευσεβής λαός των πατρών, ο οποίος τις ώρες εκείνες ακόμη εργαζόταν. Πλήθος επιστολών διαμαρτυρίας στάλθηκαν προς κάθε κατεύθυνση μέσα σε μια προσπάθεια ειρηνικής συνεξηγήσεως. Με παράπονο έγραφε μέσω του τοπικού τύπου «Πώς είναι δυνατόν, έχουν υπόψη μου ταύτα πάντα και όσα εν πράξεσιν κεφάλαιο 28 έως 31 και αλλού αναγράφονται να κηρύττω μόνον μέχρι της δύσεως του ηλίου. Μετά δε την δύσην αυτού να μεταβαίνω εις την οικίαν μου και να ησυχάζω με την γνώμη ότι εξετέλεσα το καθήκον μου». Παρά ταύτα, ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος Παράσχης, προς τον οποίον απίφθηναν την συκοφαντία, ζήτησε την βοήθεια του εισαγγελέως και αυτός έδωσε εντολή στον διευθυντή του 3ου αστυνομικού τμήματος, Χαράλα Μπολεκατσά, να προβεί σε έρευνα παρακολουθώντας τις νυχτερινές αυτές ακολουθίες. Αυτός, όπως αναφέρει ο ίδιος στην έκθεσή του, βρέθηκε μπροστά σε τόση τάξη, ευπρέπεια και κατανυκτική σιωπή που έμεινε εμβρόντιτος. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που σε κανέναν άλλο ναό δεν είχε συναντήσει. Ζούσε μια λειτουργία των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Ο ιερέας λειτουργούσε με φόβο και τρόμο. Ήταν σαν να έβλεπε σε μια τοιχογραφία τον Μέγα Βασίλειο να λειτουργεί. Και όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, είδε κάτι που ουδέποτε είχε ξανασυναντήσει. Δεκάδες νέοι και νέες πλησίασαν για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπροστά σε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα, ο αστυνομικός διευθυντής, μην μπορώντας πια να συγκρατηθεί, δάκρυσε και είπε «Φεύγω, διότι εδώ είναι ουρανός και όχι γη».

Η διαμαρτυρία των πολυπληθών ακροατών των κηρυγμάτων και μετόχων των θείων λειτουργιών ήταν πάνδημη, τόσο προς τον Σεβασμιότατο, όσο και μέσω του τοπικού τύπου. Παρά τα αυτά, οι πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου κλείστηκαν και τέθηκε ατιμωτικός έλεγχος στον Άγιο Γερβάσιο από επιτρόπους και ιερείς. Και ενώ έκλεισαν οι πύλες του ναού, ο πεινασμένος για πνευματική τροφή λαός των πατρών τις ανοίγει βιαίως και ο φλογερός ιεροκήρυκας ανέρχεται στον άμβονα και με τον συνετό λόγο του κατάφερε να ηρεμήσει τους πιστούς. Παρά τις προσπάθειές του για την ειρήνευση του ποιμνίου, ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε ανυπάκουο και αντάρτη τον Άγιο Γερβάσιο και διέταξε ανακρίσεις. Με τον φάκελο που σχηματίστηκε, τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Ο διάβολος και πάλι δεν ησύχαζε. Νέες συκοφαντίες ξεσπούν. Κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ ότι φανατίζει το λαό και κυρίως τους νέους και τις νέες, πολλοί από τους οποίους αρνούνται το γάμο και ασπάζονται την μοναχική ζωή. Αυτός απάντησε: «Δια τι σκανδαλίζεστε? Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να είναι ζηλωτέ και να ζουν κατά Θεόν. Αλλά και γιατί όταν οι πολιτικοί μετασυδέαστον και τα κηρύγματά των φανατίζουν δεν διαμαρτύρεστε? Επίσης, πώς εις όλα προσαρμόζεστε, όταν όμως πρόκειται δια το θέλημα του Θεού, δια την αγάπη και την προσαρμογή σας εις τον νόμον Του, όχι μόνο δεν είναι ανεκτή

αυτή η υπακοή, αλλά και καταδικαστέως και επιλείψιμος χαρακτηρίζεται και διώκεται ότι ούτως φανατισμός, μωρή και τυφλή. Διατί ενοχλείστε όταν της εκδηλώνει διάθεση και δραστηριότητα δια το θέλημα και την αγάπη του Κυρίου, δια των καταρτισμών των Αγίων, και διώκεται και καταδιώκεται των τιούτων, όταν όμως η εκμαυλίστρια μόδα, ο διαφθείρων κινηματογράφος, η εσχρά δημοσιογραφία και τα τυχερά παιχνίδια τορπιλίζουν και ξεθεμελιώνουν το σπίτι σας, την οικογένειά σας, απαθείς παρακολουθείτε και μυρολατρικός και σιωπηρός συνευδοκείτε στην καταστροφήν, άβουλοι οι πάντες, δια να μην θεωρηθείτε οπισθοδρομικοί, δια να αρέσετε στην κοινωνία του αιώνος τούτου, που άγει και φέρει ο διάβολος, και εγώ μεν, ως αχρίος εργάτης και υπηρέτης, δεν πράττω τι, παρά το διατεταγμένον. Δεν είμαι ικανός να ανάψω ζήλον και αγάπην προς τον Κύριον. Εκείνος χορηγεί και ανάβει τούτο το πυρ. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Αλλά και δεν έχω εγώ το δικαίωμα, ούτε και θα επιχειρήσω ποτέ να σβήσω την φλόγα και λάβραν ταύτην. Ειν Κύριος ο Θεός δια των εργατών Του, ίναψε και τροφοδοτεί.

Με τέτοια θεοκίνητα λόγια, γκρέμιζε κυριολεκτικά τους πύργους των συκοφαντιών και έτρεπε σε φυγή τον διάβολο, ο οποίος ησύχαζε για λίγο και επανερχόταν με περισσότερη σφοδρότητα εναντίον του πατρός, ζητώντας να τον καταπιεί. Δείγμα της συκοφαντικής εκστρατείας που στράφηκε εναντίον του Αγίου αυτού ανδρός είναι το παρακάτω κείμενο τηλεγράφημα του τότε νομάρχη Αχαΐας κυρίου Καλογεροπούλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 22 Οκτωβρίου 1930. Το τηλεγράφημα περιείχε τα εξής. «Μητροπολίτης Πατρών εξέδωσε προτινών ημερών εγκύκλιον διείς απηγόρευσεν εις εφημέριον ναού Αγίου Δημητρίου Γερβάσιον γνωστών τυχοδιώκτην νυκτερινά κηρύγματα, διότι κατά ταύτα συμβαίνουν διάφορα σκάνδαλα απάδοντα ιερότητα ναού και ηθικήν. Μητροπολίτης όρισε κήρυγμα γίνεται απογευματινάς ώρας. Ηρημένος εφημέριος κατόρθωσε φανατήσει ορισμένους θρήσκους αμαθείς οπαδούς και στηριζόμενος επ' αυτών ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί εγκύκλιον Μητροπολίτου αλλά και εξυβρίζει τούτον δημοσίως αποστηλών λαθροβίου εφημερίδος. Κήρυγμα Γερβασίου αναχρονιστικών και ασυμβίβαστων αληθή χριστιανικήν θρησκείαν αποβλέπει φανατήσει αμαθές πλήθος διαλόγους προσωπικής εκμεταλλεύσεως. Πλην τούτο, ούτως δημιουργεί δια διδασκαλίας του κοινωνικά σκάνδαλα. Μητροπολίτης διεξάγει ανακρίσεις εναντίον του, εν τω μεταξύ όμως εζήτησεν εγγράφος η μετέραν επέμβαση προς εφαρμογήν εγκυκλίου του διαστυνομίας. Εκάλεσε Γερβάσιον νομαρχίαν παρουσία διευθυντού αστυνομίας. Συνιστήσαμε συμμορφωθεί διαταγάς Μητροπολίτου και πάυση διασύρων δημοσία τούτων. Ούτως, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί, αλλά και υποκινεί οπαδούς του εις ανταρσίαν. Διευθυντής αστυνομίας, οποίον διεβίβασα έγγραφον Μητροπολίτου και διέταξα λάβει σχετικά μέτρα, διστάζει φοβούμενος εξέγερσιν οπαδών Γερβασίου. Φρονώ ανάγκη επιβληθεί κράτος νόμου, διότι άλλος εξευτελίζεται γόητρων κρατικών υπηρεσιών. Αστυνομία δέον προβεί προληπτικός, κλείσιμον ναού κατά νυκτερινάς ώρας. Ανοχή αρχών αποθρασίνη Γερβάσιων και οπαδούς του, δημιουργήσωση βραδύτερον ζήτημα σοβαράς διαταράξεως τάξεως, εάν τυχοδιώκτης μοναχός δεν παταχθεί εγκαίρος. Αναμένω τα συμμετέρας διαταγάς. Είναι φανερό ότι ο Άγιος Γερβάσιος μιμήθηκε όχι μόνον των ζήλων του Αποστόλου Πέτρου, την καρτερία και σταθερότητα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, αλλά και την πίστη και των δύο Αποστόλων, όπως ακριβώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος στον επιτάφιο για τον αγαπημένο φίλο του Βασίλειο. Μαρτυρεί κάποιος διάκονος της Ιεράς Μονής Ομπλού. Όταν ηξιώθη να ιερωθεί, τότε ακριβώς άρχισε να ανεβαίνει τον Γολγοθά του. Από παντού διώκεται. Οι φίλοι του τον θεωρούν τρελόν. Η εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία τον καταδιώκει. Τον συντροφεύει η φτώχεια και οι στερήσεις. Η μακαριστή πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, Ελπίδα Αντωνοπούλου, διηγόταν με ζωντανό τρόπο το εξής περιστατικό. Ήταν το τελευταίο ή το προτελευταίο μάθημά του. Σηκώνεται ξαφνικά από το έδρανο του ομιλητή και στέκεται εμπρός στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας προς τον κόσμο. Σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και με έξαρση απευθύνεται προς τον Θεό. «Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κατά τη Δευτέρα παρουσία, να μου φέρεις ενώπιόν μου αυτούς που με συκοφάντησαν. Σε παρακαλώ, Κύριε, να τους φέρεις εμπρός μου, απέναντί μου, να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, Κύριε». Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία καταδεικνύει πόσο πολύ είχε πονέσει στη ζωή του από τους συκοφάντες, αλλά και πόσο κρυστάλλινη συνείδηση είχε, ώστε με παρησία
να επικαλείται την ημέρα της δικαίας κρίσεως του Θεού. Το περιστατικό αυτό μας θυμίζει το «Τι σεξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας» του Θεανθρώπου Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Σε τέτοια χαριτωμένη κατάσταση φτάνουν οι Άγιοι του Θεού. Πράγματι, ο ζηλωτής αυτός κληρικός διέφερε από κάθε άλλο κληρικό της εποχής του. Για τον λόγο αυτό συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, τιμωρήθηκε. Όμως τελικά η αλήθεια έλαμψε και οι ίδιοι οι συκοφάντες του, όταν κοιμήθηκε, ανεφώνησαν. Όντως υπήρξεν Άγιος.

ασύνετη ποινή. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Άγιος Γερβάσιος καλείται από το Συνοδικό Δικαστήριο σε απολογία. Αλλά για ποιο παράπτωμα να απολογηθεί? Τι κακό έπραξε ο ακάμωτος εργάτης του Ευαγγελίου για να καταδικαστεί? Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος όταν έγραφε προς τον Τιμόθεο? Πάντες δε, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Το δικαστήριο συνέρχεται και συμμετέχουν σε αυτό εγνωσμένες αξίας ιεράρχες όπως ο Κασανδρίας Ειρηναίος. Αυτός και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήσαν ευμενώς διατεθειμένοι υπέρ του Αγίου Γερβασίου. Αφεσπέρας, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είχομεν συναντηθεί με τον κατηγορούμενον και μετά μακράν σύσκεψην είχομεν συμφωνήσει να τροποποιηθεί σοβαρός η απολογία του μακαρίτου. Την επομένη όμως, όταν ενεφανίστη πρώτων δικαστών του, δεν συνεκράτησε την αγανάκτησή του και αφήκε την φωνή του αδικουμένου να ακουστεί πεπαρησιασμένη. Μετά την απολογία η σύνοδος απομένει εμβρόντιτη. Οι γνώμες των αρχιερέων διχάζονται. Έχουν μπροστά τους έναν αληθινό εργάτη της Εκκλησίας. Η αθωότητά του είναι εμφανέστατη. Αλλά υπάρχει και ο Μητροπολίτης Πατρών, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της δίκης. Ενθυμούμε, συνεχίζει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, την στενοχωρία την οποία εδοκίμασεν ο αείμνηστος Κασανδρίας. «Εζαλίστηκα», μου είπεν. «Εζήτησα να πάρω αέρα. Και όταν βγήκα έξω από το συνοδικό μέγαρον, κατευθύνθην εις το Ζάπιον. Δεν μπορούσα να ησυχάσω». Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν, με πλειοψηφία μιας μόνον ψήφου, εξάμηνη αργία και περιορισμός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου. Έτσι το 1931, το στόμα Κυρίου, ο του Κυρίου Απόστολος, ο Φωτιστής, ο αναλωθήσεις στην υπηρεσία του Λόγου από νεανικής ηλικίας, ο Πνευματέμφορος, ο εις τα χρόνια εκείνα σπάνιος κληρικός, ο ανώτερος χρημάτων, ο ασκητής, ο διάγων μακράν πάσης κλειδής, ο αρνούμενος εις το κατακουρασμένο σώμα του την στοιχειώδην θαλπορήν και ανάπαυσιν, καταδικάζεται με το πρόσχημα της απήθειας. Πόσο ασύνετη απεδείχθη η ποινή, τόσο ασύνετη, ώστε ο κατά πάντα άξιος εκείνος ιεράρχης, ο Κασανδρίας Ειρηναίος, να πει μετά το τέλος της δίκης: «Προσετέθη εις αίτη, δε διωγμένος ένεκεν δικαιοσύνης».

Όταν επανήλθε στην Πάτρα, η υποδοχή που επεφύλαξε ο λαός στον αγαπημένο του πνευματικό πατέρα ήταν άνευ προηγουμένου. Και σε αυτή την περίπτωση διακρίθηκε ο Άγιος Ποιμένας για την σύνεση, την ποιμαντική του δύναμη και την βαθιά προσήλωσή του στην Εκκλησία. Αποδέχθηκε ταπεινά και ήρεμα την άδικη ποινή και μετέδωσε την ειρήνη που επικρατούσε μέσα του στο διαμαρτυρόμενο πλήθος, το οποίο τον ανέμενε στον σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών. Με χειροκροτήματα και επιφωνήματα συμπαραστάσεως, ο λαός των Πατρών εξέφραζε την αμέριστη εμπιστοσύνη του στον πνευματικό του πατέρα. Τόσος κόσμος είχε προσέλθει για να αποδεχθεί και να συμπαρασταθεί στον διωγμένο ποιμένα του, ώστε χρειάστηκε η αστυνομία για να επιβληθεί η τάξη και να μπορέσει να επιβιβαστεί σε κάποιο όχημα για να ανέλθει ως φυλακισμένος πλέον στην μονή της μετανοίας του. Χωρίς να χάσουν καιρό, όλοι όσοι τον υποδέχθηκαν στον σταθμό επιβιβάστηκαν σε παντός είδους οχήματα και άλλοι, πεζοί, ακολούθησαν τον Άγιο Γερβάσιο στην Ιερά Μονή Γεροκομείου, όπως ακολουθούν τα πρόβατα των τσοπάνι τους. Εδώ ίσχυσε το ευαγγελικό ρητό για τον καλό ποιμένα. «Τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούσιν, καγώ γιγνώσκω αυτά, και ακολουθούσιν μη, καγώ δίδομη αυτής, ζωήν αιώνιον». Στην Ιερά Μονή Γεροκομείου, εκτός από τον λαό που ακολούθησε τον Άγιο Γερβάσιο, είχαν από νωρίς ανέβει και αναρρύθμιτοι άλλοι, περιμένοντας την άφηξή του. Ο προάβλιος χώρος και οι εξώστες κυριολεκτικά πνίγονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Όταν έφτασε ο Άγιος Γερβάσιος, γεμάτος συγκίνηση για την εκδηλούμενη αγάπη του λαού του Θεού, απίφθινε λόγο προς όλους, με βαθιά συνέστηση της ευθύνης που είχε απέναντί τους την στιγμή εκείνη. Ο λόγος του, ειρηνικός, συμφιλιωτικός και μετριοπαθής. Με πολύ ταπείνωση ζήτησε από όλους να συγχωρήσουν τους οικοφάντες και τους συνεργούς τους. Συνιστά να επιδείξουν αμνησικακία και διαλλακτικότητα προς όλους. Δήλωσε με εκκλησιολογικό φρόνημα ότι υποτάσσεται στη βούληση της Ιεράς Συνόδου και ομολόγησε ότι ίσως και ο ίδιος να έσφαλε σε κάποιο σημείο. Ω βάθος ταπεινοφροσύνης! Η ποιμαντική καρδιά του φρόντισε να συστήσει σε όλους να συνεχίσουν να παρακολουθούν το Λόγο του Θεού και να μην παραμελήσουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. «Ο Λόγος του Θεού ουδέδεται», βροντοφώναξε, και εν συνεχεία μίλησε επί της ευαγγελικής περικοπής της ημέρας. Η χρυσοστόμια γλώσσα του συνεπήρε τους πολυπληθείς μαθητές του, που άρχισαν να ψάλουν διάφορους ύμνους. Στη συνέχεια μίλησε ως εκπρόσωπος όλων ο θεολόγος Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος, ο οποίος κατέκρινε την καταδίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα αναθεωρήσει την απόφασή της. Πριν αποσυρθεί στο κελί του ο ταλαιπωρημένος γέροντας, πέρασαν όλοι με σεβασμό και άκρα συγκίνηση να ασπαστούν την Αγία Δεξιά του. Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν από όλες σχεδόν τις εφημερίδες των Πατρών και όχι μόνο, αφού το θέμα είχε πάρει πανελλήνια έκταση. Ανέκαθεν στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο λαός του Θεού να συμπαρίσταται στους αξίους εργάτες του Ευαγγελίου. Αντίθετα, αποθεί και εξοβελίζει σαν ξένο σώμα τους αναξίους. Και στην περίπτωση του Αγίου Γερβασίου, ο λαός υπήρξε ο μεγάλος ρυθμιστής της καταστάσεως. Πόση δύναμη έχει ο λαός του Θεού!

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα. Πάνω στις ομιλίες του μακαρίστου πατρός Σημεών Κραϊόπουλου, που αναφέρονται στη σχέση γονέων και παιδιών. Είμαστε στον πρώτο τόμο με

Και η μαμά ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι ένας αποτυχημένος και προσπαθεί με ψευτιές να με στηρίξει. Όλος ο θυμός του ξεκίνησε από εκεί. Ο Γιώργος χρειάζεται ενθάρρυνση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Βλέπει τον εαυτό του σαν αποτυχημένο. Βάζοντας σε ενέργεια σχέδια, το ένα μετά το άλλο, δίνει την εντύπωση του πολυάσχολου και ενεργητικού. Αλλά με το να μην φέρνει τίποτε εις πέρας, αποφεύγει να αντιμετωπίσει την αποτυχία του. Είναι ένα παιδί που δεν έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει. Πάντοτε αποτυγχάνει, αλλά δεν αφήνει την εργασία του να γίνει ως εκεί που θα φανεί ότι αποτυγχάνει. Δεν μπορεί να αντέξει μια αποτυχία, να φανεί δηλαδή ότι απέτυχε, ότι δεν έκανε κάτι και να πει «Δεν πειράζει, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τα επιτυγχάνει όλα». Κι έτσι αρχίζει τη μία δουλειά, αρχίζει την άλλη και μόλις διαισθάνεται ότι δεν θα πετύχει, την αφήνει, την εγκαταλείπει και δεν κάνει τίποτε. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ζουν ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο και ίσως θεωρούνται και άγιοι καμιά φορά. Πολλά παράδοξα, ξέρετε, συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, έως ότου να τα ξεσκεπάσει ο Θεός. Ο νεότερος επιτυχημένος αδερφός του βοηθεί και αυτό στην καταράκωση της αυτοπεποίθησης του Γιώργου. Η υπερβολική του φιλοδοξία έχει σαν βάση το συνέστημα πως είναι παραγωνισμένος από τον αδερφό του. Νομίζει πως είναι κάτι μονάχα όταν προηγείται του αδερφού του, αλλιώς δεν είναι τίποτε. Επειδή ο μικρότερος αδερφός παίρνει καλύτερους βαθμούς και έχει καλύτερη πρόοδο στο σχολείο, επειδή αρχίζει μια δουλειά και την τελειώνει, ο πρώτος αδερφός υποφέρει από αυτό και νομίζει ότι μόνο τότε μπορεί να σταθεί μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στα άλλα παιδιά, όταν θα αισθάνεται ότι είναι καλύτερος, ότι είναι ανώτερος. Στην πνευματική σφαίρα, για να φύγουμε τώρα από την καθαρώς παιδαγωγική ψυχολογική, αυτό είναι κοινή αρρώστια. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό και συνηθισμένο σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι πνευματικοί άνθρωποι, προσπαθούν να προοδεύσουν πνευματικά. Τελικά αυτοί δεν κάνουν τίποτε, ακριβώς διότι δεν μπορούν να ανεχθούν τον εαυτό τους κατώτερο από τους άλλους. Μόνο εφόσον αισθάνονται ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, κάπως αναπαύονται. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Η πεποίθηση πως πρέπει να προηγείται του μικρότερου αδελφού του είναι αυτή καθεαυτή ένας λανθασμένος σκοπός. Και όλα γίνονται ακόμη πιο ακατόρθωτα όταν ο Γιώργος βλέπει πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κρατηθεί στην πρώτη θέση. Νιώθει πως το μόνο που του μένει είναι η αποτυχία. Όσους επένους και αν πάρει για ό,τι κάνει, δεν πρόκειται να ενθαρρύνουν τον Γιώργο. Ήδου το συμπέρασμα. Το θέμα δεν είναι να επενέσει κανείς τον Γιώργο κατά αυτόν τον τρόπο που τον επένεσε η μητέρα του. Δεν πρόκειται να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Τι κακό γίνεται με τις εκτός πραγματικότητος φιλοδοξίες. Θα ήταν ανώφελο να του πει η μητέρα πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Δεν θα έβγαινε τίποτε με το να προσπαθήσει η μητέρα να πείσει το παιδί.

Κρήτης ότι δεν χρειάζεται να επιδιώκει την τελειότητα. Αυτός θα δυνάμωνε μονάχα την πεποίθησή του πως κανένας δεν τον καταλαβαίνει. Νιώθει πως πρέπει να είναι τέλειος. Ταυτίζει αυτό που κάνει με αυτό που είναι. Ακόμη και αν είχε κάπου μια επιτυχία, θα το θεωρούσε σαν κάτι τυχαίο. Κάθε πράξη που υποθάλπει την υπερβολική του φιλοδοξία ή την πεποίθησή του πως είναι ένας αποτυχημένος, θα αυξήσει την αποθάρρυνσή του. Χρειάζεται να αποσπάσουμε την προσοχή του Γιώργου από την τελειότητα της δημιουργίας και να την κατευθύνουμε προς την ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με την ολότητα. Χωρίς να μιλήσει κανείς ειδικά στο παιδί, λέει ο συγγραφέας, χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση η μητέρα να μπορέσει να αποσπάσει το ενδιαφέρον του παιδιού για την τελειότητα και να το μεταφέρει στην ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, ο Γιώργος νιώθει πως αν η συνεργασία δεν είναι τέλεια, αυτός θα αποτελεί μια αποτυχία. Ο Γιώργος χρειάζεται μια πιο ουσιαστική βοήθεια για μια αναθεώρηση της ιδέας που έχει για τον εαυτό του και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα αμέτωχοι για όσα συμβαίνουν. Οπωσδήποτε φταίνε και οι γονείς γι' αυτό. Η αγάπη του Γιώργου για την τελειότητα από κάπου πηγάζει. Είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, ή και οι δύο έχουν πιθανότατα υψηλά πρότυπα και απαιτήσεις επιτυχίας. Τι κακό κάνουν οι γονείς όταν με τον τρόπο τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με τις απαιτήσεις τους, δημιουργούν τέτοιου είδους φιλοδοξίες στα παιδιά τους και δεν τα αφήνουν ομαλά, φυσιολογικά, ταπεινά να μεγαλώσουν, αλλά τα γεμίζουν με αυτές τις εκτός πραγματικότητας φιλοδοξίες. Μπορούν να πούν στο Γιώργο, λέει ο αρθρογράφος, πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος, αντιφάσκουν όμως με το παράδειγμα του ίδιου του εαυτού τους. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται μια ανοιχτή συζήτηση με όλα τα παιδιά για το πόσο καλός πρέπει κανείς να είναι, ώστε να είναι όσο πρέπει καλός. Αντί να επαινούν τον Γιώργο, πιο αποτελεσματικό θα ήταν να του πούν: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Ο συγγραφέας βρίσκει ότι το μόνο σημείο επαφής που είχε η μητέρα με το παιδί ήταν αυτό. Καθώς το βλέπει να εργάζεται, αντί να επενέσει την εργασία του και να προσκρούσει στη φοβερή φιλοδοξία που έχει το παιδί και έτσι να το κάνει να αποθαρρυνθεί ακόμη πιο πολύ, καλό θα ήταν να του έλεγε: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Με αυτόν τον τρόπο, ούτε η μητέρα θα προσέκρουε στη φιλοδοξία του παιδιού, ούτε το παιδί θα αναγκαζόταν να πει αυτό που είπε: «Δεν είναι τέλειο, είναι απέσιο. Δεν είναι ωραίο αυτό το έργο». Ούτε πάλι θα το αποθάρρυνε από τη θετική ή την αρνητική πλευρά, αλλά απλούστατα το παιδί ήθελε δεν ήθελε και αν ακόμη δεν το έλεγε, εσωτερικά θα δεχόταν τη φιλοφρόνηση της μητέρας του και την έκφραση της καλής διαθέσεώς της. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν πως δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνει κανείς παιδιά και μάλιστα στην εποχή μας. Έως ότου τα πράγματα κατασταλάξουν και πάρουν μια φόρμα και μπουν μέσα σε ορισμένους κανόνες, θα δυσκολευτούν πολύ οι γονείς στην εποχή μας που είναι μεταβατικοί. Θα δυσκολευτούν περισσότερο από τους παλαιότερους γονείς, όπως επίσης περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι θα έλθουν. Τι είδε βέβαια και τότε πώς θα είναι τα πράγματα, είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης θα πρέπει να λεχθεί και το εξής. Καθώς δυσκολεύονται οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους έτσι που πρέπει κάθε φορά να τα αντιμετωπίσουν για να λύσουν τα διάφορα προβλήματά τους, να μην αποθαρρύνονται και νομίζουν ότι οπωσδήποτε δεν είναι καλοί γονείς. Είναι η εποχή τέτοια που δυσκολεύει τα πράγματα. Όλοι οι γονείς λίγο πολύ είναι σαν αποτυχημένοι, ακριβώς διότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να μιλούμε για τα θέματα αυτά
Γι' αυτό και καθόμαστε και τα λέμε. Τι δουλειά έχω εγώ να ασχολούμαι με το τι κάνει ο Γιώργος και τι κάνει η Άννα. Αλλά καθόμαστε εδώ και αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα για να βοηθήσουμε τους γονείς και όλοι μεταξύ μας να αλληλοβοηθηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά όσο γίνεται καλύτερα. Για να κάνουμε δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και τελικά να τα βοηθήσουμε να οδηγηθούν στον Χριστό για να σωθούν.

αποθαρρύνει ο γονέας το παιδί του για να δείξει την ανωτερότητά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Η Έθελ, 5 χρόνων, πάλευε όλο χαρά να στρώσει το κρεβάτι της. 5 χρόνων κοριτσάκι προσπαθούσε να στρώσει το κρεβάτι. Τραβώντας τα σκεπάσματα, μια από εδώ και μια από εκεί, τελικά τα έβαλε εκεί που ήθελε. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο, είδε το όχι τέλεια φτιαγμένο κρεβατάκι της και είπε: «Θα το φτιάξω εγώ το κρεβάτι, Χρυσή μου. Αυτά τα σκεπάσματα είναι πολύ βαριά για σένα». Με τη στάση της η μητέρα δεν υπόνοει μονάχα πως η Έθελ, η κόρη της, είναι κατώτερη επειδή είναι μικρή, αλλά καταπιάνεται να αποδείξει τη δική της ανωτερότητα φτιάχνοντας με τέχνη τα σκεπάσματα, ενώ η Έθελ στέκει παραμερισμένη. Να μην φανεί καθόλου παράξενο το ότι δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες οι οποίες λέτε και είναι πειραματόζωα, αν επιτρέπετε να πω έτσι, τα παιδιά τους, θέλουν να δείξουν στα παιδιά τους που είναι ακόμη μικρά την ικανότητα τη δική τους, την ανωτερότητα τη δική τους οι μητέρες. Όταν ζουν κάτω από αισθήματα κατωτερότητος και δεν αντέχουν τη ζωή οι γονείς, αλίμονο στα παιδιά που πρέπει να σηκώσουν αυτό το βάρος της μητέρας και του πατέρα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, για να δείξουν οι γονείς την ανωτερότητά τους. Η ευχαρίστηση από την εκπλήρωση, λέει ο συγγραφέας μας, της δύσκολης δουλειάς που ήταν το τράβηγμα των σκεπασμάτων, εξαφανίστηκε μπροστά στην απέτηση της τελειότητος της μητέρας. Η Έθελ σύντομα θα κάνει τη σκέψη: «Γιατί να κουράζομαι, η μητέρα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα». Αν η μητέρα έδειχνε κάποιον ενθουσιασμό για την επιθυμία της Έθελ να στρώσει το κρεβάτι και αν έλεγε κάτι όπως, παραδείγματος χάριν, «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα» ή «Για δέστε ένα μεγάλο κορίτσι που φτιάχνει το κρεβάτι του μονάχου του», η Έθελ θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει. Γιατί να πει το ψέμα «Τι καλά που στρώνεις το κρεβάτι»? Αυτό και το ίδιο το παιδί θα το καταλάβαινε αργότερα, αν όχι τώρα, ότι είναι ψέμα. Θα μπορούσε να πει «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα», άλλο τώρα πώς το φτιάχνει το κρεβάτι του. Πάντως προσπαθεί το παιδί. Η Έθελ, λοιπόν, αν η μητέρα μιλούσε όπως έπρεπε, θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει να κάνει αυτό που κάνει. Μη λησμονείτε, γονείς, αυτό που έχουμε πει, ότι ένα παιδάκι μεγαλώνει μέσα στο άγνωστο, μέσα στον κόσμο που έχει έλθει και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και έτσι, πότε τραβάει από εδώ, πότε τραβάει από εκεί, για να δει, μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο. Τι γίνεται? Να μην πηγαίνει το μυαλό μας ότι πρόκειται περί εγωισμού, ότι κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι του εγωισμού. Εγωισμός είναι καμιά φορά τα αντίθετα πράγματα και εγωισμός είναι επίσης αυτό που κάνουν οι μητέρες. Όσο τσαλακωμένα και αν ήταν τα σεντόνια, λέει ο συγγραφέας μας, η μητέρα θα έπρεπε να αντισταθεί στον πειρασμό να δείξει στην κόρη της πόσο καλύτερα τα καταφέρνει εκείνη η ίδια, διορθώνοντας το κρεβάτι αργότερα όταν το παιδί δεν θα ήταν μπροστά. Ποτέ δεν θα έπρεπε η προσοχή της Έθελ να στραφεί στα τσαλακώματα που έχει αφήσει πάνω στα σεντόνια. Αφού η Έθελ θα είχε στρώσει το κρεβάτι της αρκετές φορές μοναχή της, η μητέρα θα μπορούσε να την ενθαρρύνει κάνοντας προσεκτικά ορισμένες υποδείξεις, όπως παραδείγματος χάριν: «Τι θα γινόταν αν τύλιγες όλα μαζί τα σκεπάσματα και ύστερα τα τραβούσες πάλι όλα μαζί προς τα επάνω» ή «Τι θα γινόταν αν τα τραβούσες λίγο από εδώ». Αντί να της πει αυτό που της είπε, «Δεν τα άπλωσες καλά, στάσου να τα φτιάξω εγώ», να της πει: «Για πιάσε λίγο παιδί μου από εκεί, για να τα τραβήξουμε λίγο έτσι, για να τα τραβήξουμε λίγο αλλιώς». Αυτό όμως θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει να νιώθει κανείς ότι είναι γονέας. Με συγχωρείτε, είμαι έξω από το χορό και μήπως τα παραλέω καμιά φορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να λεχθεί καμιά λέξη που δεν θα θέλετε να την ακούσετε, που δεν θα θέλετε να τη δεχτείτε. Μπορείτε να τη γυρίσετε. Απλώς προσπαθούμε να πούμε μερικά πράγματα. Θέλει λοιπόν κόπο, υπομονή, στοργή, αγάπη, σεβασμό και όχι, όπως έχουμε πει,
να θεωρούμε ότι το παιδί είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Όταν έρθει η μέρα που θα πρέπει να αλλάξουν τα σεντόνια, γράφει ο αρθρογράφος μας, η μητέρα θα μπορούσε να προτείνει να στρώσουν τα κρεβάτι μαζί και έτσι να αρχίσουν ένα παιχνίδι, αποφεύγοντας την κριτική και πάντοτε κάνοντας επικοδομητικές υποδείξεις. Τώρα θα σηκώσουμε και οι δυο μια άκρη από το στρώμα και θα βάλουμε από κάτω μια άκρη του σεντονιού. Τώρα θα τραβήξουμε μαζί ώστε το επάνω μέρος του σεντονιού να φτάσει το προσκέφαλο. Έτσι η εξάσκηση γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κανένας υπενιγμός ότι η Έθελ δεν ξέρει να το κάνει. Έτσι μητέρα και κόρη διασκεδάζουν κάνοντας κάτι μαζί.

Μια στάση του γονέα που αποθαρρύνει το παιδί του. Ο Μανώλης, 4 χρόνων, συνόδευε τη μητέρα του σε μια επίσκεψη στην κυρία του διπλανού σπιτιού, της οποίας το κοριτσάκι, 18 μηνών, έπαιζε με τα παιχνίδια του στο πάτωμα του σαλονιού. «Τρέξε να παίξεις με την Πάτη, Μανώλη», πρότεινε η μητέρα και συνεχίζει. «Να είσαι καλό παιδί και να μην την πειράζεις». Ο Μανώλης πέταξε τη ζακέτα του και έτρεξε στο σαλόνι, ενώ οι δύο μητέρες έπιναν τον καφέ τους στο χολ. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκε μια κραυγή της Πάτη. Και οι δύο μητέρες έτρεξαν στο σαλόνι. Ο Μανώλης στεκόταν με μια κλειστή έκφραση στο πρόσωπό του, σφίγγοντας πάνω του την κούκλα της Πάτη. Η Πάτη έκλαιγε γοερά, ενώ ένα μικροκόκκινο σημάδι άρχιζε να φαίνεται στο μέτωπό της. Η μητέρα της μικρής έτρεξε, τη σήκωσε και φιλώντας την, την έσφιξε στην αγκαλιά της. Η μητέρα του Μανώλη τον έπιασε και τον έδιρε. «Παλιόπαιδο, τι της έκανες, της πήρες την κούκλα και τη χτύπησες? Πώς μπορείς να είσαι τόσο άνανδρος, τώρα θα σε δείρω». Τον έδιρε και εκείνος έβαλε τα κλάματα. «Μα την αλήθεια δεν ξέρω πια τι να τον κάνω», είπε στη φίλη της, που είχε πια καθησυχάσει την Πάτη. «Κάνει πάντα τον άγριο με τα μικρότερα παιδιά». Ο Μανώλης κοίταζε τη μητέρα του με την άκρη του ματιού του, καθώς προσπαθούσε να κάνει την Πάτη να χαμογελάσει πάλι. Είχε αλλάξει το παιδί, πέρασε η πόρα και πήγαινε να την καλοπιάσει. Η Πάτη γύρισε από την άλλη το κεφάλι και το έχωσε κάτω από το λαιμό της μητέρας της. «Ας τελειώσουμε τον καφέ μας», είπε η μητέρα της Πάτη. «Η μικρή δεν έχει τίποτε, θα την κρατήσω μόνο λιγάκι». Η μητέρα του Μανώλη γύρισε πάλι προς το μέρος του. «Τι κακό παιδί που είσαι, ντροπή σου να πειράζεις ένα παιδάκι μικρότερο από σένα. Κάτσε τώρα στην καρέκλα φρόνημα και τελείως θα σε ξαναδείρω». Υπάρχει αρκετή κίνηση μέσα σε αυτό το περιστατικό, αλλά εδώ θα ασχοληθούμε μονάχα με το θέμα της αποθάρρυνσης. Το πρώτο πράγμα που έγινε για να ενισχύσει την κακή ιδέα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ήταν η υπονοούμενη προσδοκία της μητέρας πως θα ήταν κακός. Οπότε λέμε σε ένα παιδί να είσαι φρόνιμος, υπονοούμε πως το θεωρούμε άτακτο και πως μας λείπει η πίστη στην επιθυμία του να είναι καλός. Ύστερα η μητέρα έδειξε με τι τρόπο φανταζόταν πως θα ατακτούσε αφού του είπε να μην πειράξει το παιδί. Και κάτι περισσότερο ακόμη, η μητέρα δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στη συμπεριφορά του Μανώλη και στο Μανώλη τον ίδιο. Το χαρακτηρίζει σαν κακό και άνανδρο. Έτσι, η εικόνα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ενισχύεται με τις προσδοκίες της μητέρας, την έλλειψη πίστης και τα λόγια της. Ο Μανώλης έχει μια όχι φιλική συμπεριφορά, γιατί δεν πιστεύει πως μπορεί να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας του με αυτόν τον θετικό τρόπο. Αμφιβάλλει για τη θέση του, εκτός από τις στιγμές όπου γίνεται ενοχλητικός. Ο καυγατζής είναι πάντα το παιδί που εξαιτίας μιας αρχικής αποθάρρυνσης έχει συμπεράνει πως είναι σπουδαίος μονάχα όταν μπορεί να δείχνει τη δύναμή του. Είναι αποθαρρυμένο παιδί. Όχι κακό και άνανδρο. Πρέπει πάλι να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που κάνει μια πράξη και στην πράξη την ίδια. Ο τρόπος που θα βοηθούσε περισσότερο στην περίπτωση αυτή ήταν να αποφύγει κανείς όλες τις αποθαρρυντικές παρατηρήσεις. Δεν διδάσκουν τίποτα. Η στάση που θα κρατήσουμε θα καταφέρει περισσότερα από τα λόγια. Δεν βγαίνει τίποτε με τον αλεσμή «παιδί μου έτσι, κάνε έτσι». Η όλη στάση της μητέρας είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει το παιδί να βρει τον εαυτό του και να κάνει το σωστό. Όταν φτάσουν στο ξένο σπίτι, η μητέρα μπορεί να αφήσει το παιδί να αποφασίσει αν θέλει να παίξει με την Πάτη ή να καθίσει δίπλα στη μητέρα του. Αντί δηλαδή να του πει «πήγαινε να παίξεις», να το ρωτήσει «θέλεις να παίξεις ή θα καθίσεις μαζί μου». Από τη στιγμή που έγινε ο καυγάς, η μητέρα θα μπορούσε να μπει στο δωμάτιο, να πάρει το Μανώλη από το χέρι και να πει «λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι». Βέβαια, αυτό αναγκάζει τις μητέρες να ματαιώσουν τη συναντησή τους και τον καφέ τους. Αλλά ο τρόπος αυτός
μπορεί να διδάξει το Μανώλη πως μπορεί να συνοδεύσει τη μητέρα του στο ξένο σπίτι μονάχα αν είναι πρόθυμος να φερθεί καλά. Αλλιώς μπορεί να τον αφήσει στο σπίτι και τότε ίσως μπορέσει να αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του. Βλέπετε, αντί να κτυπάει κανείς ευθέως ορισμένα πράγματα και έτσι να προκαλεί πιο πολύ το παιδί, να προκαλεί δηλαδή τις αδυναμίες του και να ανοίγει πιο πολύ τις πληγές του, η μητέρα με την όλη στάση και με την όλη ενεργειά της μπορεί να βοηθήσει το παιδί έμεσα να καταλάβει το λάθος του και επίσης να προσπαθήσει να διορθωθεί. Λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι. Αυτό έπρεπε να πει η μητέρα αντί να το δείρει και αντί να του πει σε κακό παιδί. Ποια μητέρα δεν θα έλεγε έτσι? Εάν αυτά αληθεύουν, τότε δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες που δεν ενεργούν καλά. Αν η μητέρα του Μανώλη μπορούσε να αποφύγει όλες τις αποθαρρυντικές πράξεις που δείξαμε παραπάνω, θα είχε κερδίσει περισσότερο από τη μισή μάχη. Όχι βέβαια ότι τα πάντα θα πήγαιναν καλά, αλλά θα ήταν πάντως καλύτερα αν έτσι ενεργούσε. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μανώλη με αγάπη, παρόλη του την εχθρική συμπεριφορά, προσφέρει ενθάρρυνση χωρίς όμως να συγχωρεί και τις αταξίες του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς οι γονείς θα φέρονται επιοικώς στα παιδιά, θα φέρονται με αγάπη, με στοργή, πώς δεν θα φτάνουν στο σημείο να τιμωρήσουν, όμως από την άλλη πλευρά να μην μένει το παιδί με την εντύπωση ότι κάνει μια αταξία και η αταξία του αυτή δικαιολογείται, η αταξία του αυτή παραβλέπεται. Το παιδί να έχει και τη συνέστηση ότι την αταξία του την πρόσεξαν, την αταξία του δεν την εγκρίνουν, την αταξία του δεν τη θέλουν.

Η αμαρτία είναι αμαρτία. Σε μια συζήτηση λέγαμε ότι στο σύγχρονο άνθρωπο οφείλουμε εμείς, κυρίως οι κληρικοί, να δείξουμε κατανόηση, αγάπη, στοργή και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να ξανακουβεντιάσουμε τα προβλήματά του, τις δυσκολίες που συναντάει για να σωθεί, αλλά την αμαρτία θα τη λέμε πάντοτε αμαρτία. Δεν μπορεί η αμαρτία να πάυσει να είναι αμαρτία. Έκανε ο άλλος αμαρτία. Μπορεί κανείς με συγκατάβαση, με αγάπη, με στοργή, με κατανόηση να τον δεχθεί, να τον ακούσει, να τον βοηθήσει, αλλά την αμαρτία δεν μπορεί να την πει κανείς κάτι άλλο. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει και ο αμαρτωλός να το καταλαβαίνει αυτό. Από πλευράς χριστιανικής ζωής, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στο δυτικό κόσμο και που ήρθε αρκετά στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο θα έρθει. Κάνουν που κάνουν τις αμαρτίες οι άνθρωποι, αλλά να έχουν συνέστηση ότι αμαρτάνουν και όταν μετανοήσουν ο Θεός θα τους ελεήσει. Όχι όμως να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ότι έπαυσε τώρα πια η αμαρτία να είναι αμαρτία. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμη και εκείνοι που κάνουν τα φοβερότερα αμαρτήματα στο σκοτάδι έχουν μια συνέστηση, μια συνείδηση ότι κάνουν αμαρτία και γι' αυτό ίσως την κάνουν και στο σκοτάδι. Ενώ εκεί, επαναλαμβάνω, τίνει να έρθει και εδώ ένα τέτοιο πνεύμα, έχει πλέον μια, πώς να το πούμε, νομιμοφάνεια η αμαρτία και δεν θεωρείται αμαρτία και από πνευματικής και από χριστιανικής απόψεως. Αυτό είναι το χειρότερο και γι' αυτό τελικά είναι ο φοβερότερος κίνδυνος της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα. Δεν πρόκειται δηλαδή ούτε ένωση να γίνει με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, ούτε τίποτε άλλο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πνεύμα αυτό που εισδύει μέσα μας και πιθανόν στην καρδιά μας να είμαστε δύο φορές Προτεστάντες και δύο φορές Ρωμαιοκαθολικοί και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουν εν προκειμένου οι γονείς. Θα δείξουν κατανόηση, αγάπη, στοργή, θα τα πούν και έτσι, θα τα πούν και αλλιώς τα παιδιά τους, αλλά η παρεκτροπή είναι παρεκτροπή. Μπορεί να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει την παρεκτροπή του κατά έναν τρόπο που να μην πληγωθεί. Φτάνει που είναι πληγωμένο, να μην πληγωθεί κι άλλο, αλλά πάντως να καταλάβει ότι είναι παρεκτροπή. Θα του αφήσει την ευθύνη της συμπεριφοράς του, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Όταν του λέει πως θα ξανάρθουν στο ξένο σπίτι όταν θα είναι έτοιμος, εκφράζει την πίστη πως εκείνος θα αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του και θα θελήσει να παίξει ήρεμα.

οφείλει ο γονέας να ενθαρρύνει τα παιδιά του. Έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις μας ότι οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Είναι πρωταρχικό αυτό και βασικό. Και όταν ακόμη η στάση των παιδιών απέναντί μας είναι τέτοια που μας προκαλεί, είναι τέτοια που ίσως μας φαίνεται ότι το παιδί θέλει λίγο χτύπημα, και όταν ακόμη λοιπόν μας φαίνεται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει στο παιδί, και τότε το παιδί έχει ανάγκη από ενθάρρυνση. Ας θυμηθούμε ότι ο Θεός που ήρθε στη γη, όπως λέει η Αγία Γραφή, πήρε απέναντι του ανθρώπου τέτοια θέση που σε όποια κατάσταση κι αν ήταν ο άνθρωπος δεν του έκανε τίποτε άλλο παρά τον βοηθούσε, τον ενεθάρρυνε, τον στήριζε. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται μια προφητεία του προφήτου Ισαΐα που κάνει λόγο συγκεκριμένα για τον Κύριο και μεταξύ των άλλων λέει «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει». Ένα σπασμένο καλάμι, όσο κι αν γέρνει, όσο κι αν είναι αντιαισθητικό, όσο κι αν δεν μπορεί κανείς να ελπίζει πολλά σε αυτό και από αυτό, ο Κύριος δεν θα το συντρίψει. Όχι μόνο θα το ανεχθεί έτσι όπως είναι σπασμένο, αλλά και θα κάνει το πάνε για να το ξαναφτιάξει όπως ήταν πριν σπάσει. Και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Ένα λιχνάρι που τρεμοσβήνει και καπνίζει, όσο και αν είναι ενοχλητικό με το ότι πάει να σβήσει και τη μια σαν να σβήνει, την άλλη σαν να ανάβει, ο Κύριος δεν θα το σβήσει, αλλά θα το ανεχθεί έτσι και θα προσπαθήσει να το ανάψει πιο πολύ. Ο άνθρωπος απέναντι του Θεού είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να μείνει ευχαριστημένος ο Θεός από τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός πάντοτε κάνει το παν για να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Αν θέλετε, τα παιδιά πότε με τον ένα τρόπο και πότε με τον άλλο θα είναι τέτοια απέναντι των γονέων που δεν θα τους ευχαριστούν. Οφείλουν όμως οι γονείς να μην πιάνονται από αυτό, να μην δυσαρεστούνται, να μην απογοητεύονται ή να μην κάνουν πόλεμο, να μην συγκρούνται με τα παιδιά τους, αλλά στην κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους που τρεμοσβήνει, με το να παρεκκλίνει προς τα δω, με το να παρεκκλίνει προς τα εκεί, που είναι σπασμένο, που είναι συντετριμένο ο γονέας, ο κηδεμόν, ο μεγαλύτερος, ο καθένας, ο πνευματικός, οφείλουν όχι να το σβήσουν, όχι να το συντρίψουν, όχι να θελήσουν να το ταπεινώσουν, αλλά να το ενθαρρύνουν και να το βοηθήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Πόσες φορές νομίζουμε πως το παιδί μας θέλει να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας και, θα έλεγε κανείς, κατά έναν εκδικητικό τρόπο επιτιθέμεθα και θέλουμε να το συντρίψουμε? Όχι. Πάντοτε οφείλουν οι κηδεμόνες να παίρνουν τέτοια στάση που να βοηθούν τα παιδιά να τα ενθαρρύνουν, αρκεί να βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο. Δεν φτάνει απλώς να θέλει κανείς να ενθαρρύνει ή απλώς να προσπαθεί να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να ξέρει κιόλας να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να μεταχειριστεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για να φέρει το αποτέλεσμα εκείνο που πρέπει να φέρει στο παιδί. Σήμερα θα προσπαθήσουμε, διαβάζοντας παραδείγματα από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, τα έχω αναφέρει αρκετά φορές τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί ο πατήρ Σιμεών, προέρχονται από το Βυτικό Χώρο του Ρούντολφ Ντράικουρς και της Σχολής Γονέων στο Παρίσι, να δούμε τους λανθασμένους εκείνους τρόπους που χρησιμοποιεί το παιδί για να μας βασανίζει. Όχι βέβαια διότι θέλει να μας βασανίζει. Πρώτα αυτό βασανίζεται από κάτι και εν συνεχεία βασανίζει τους γονείς και τους μεγαλύτερους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επισημάνουμε μερικούς από αυτούς τους λανθασμένους τρόπους που ασπάζεται το παιδί, πότε με τον έναν, πότε με τον άλλον τρόπο, και προσπαθεί έτσι να πετύχει εκείνο που θέλει να πετύχει.

0: Η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Παράδειγμα. Η μητέρα έγραφε ένα γράμμα. Η κόρη της 3 χρόνων που έπαιζε εκεί κοντά με τα παιχνίδια της πήδηξε ξαφνικά επάνω, έτρεξε στη μητέρα της και την αγκάλιασε. Η μητέρα της την αγκάλιασε και αυτή και ύστερα είπε: «Γιατί δεν βάζεις την κούκλα σου μέσα στο καροτσάκι να της κάνεις καμιά βόλτα?» Η κόρη απαντά: «Θέλω να παίξουμε μαζί». Και η μητέρα απαντά: «Σε λιγάκι, τώρα έχω να τελειώσω αυτό το γράμμα». Το παιδί γύρισε πάλι στο παιχνίδι του. Ύστερα από μερικά λεπτά ρώτησε πάλι: «Μπορείς τώρα να παίξεις μαζί μου, μαμά?» «Όχι ακόμη, χρυσή μου», απάντησε η μητέρα αφηρημένη. Σιωπή για λίγο. «Μαμά, θέλω να πάω στην τουαλέτα». «Εντάξει, πήγαινε», λέει η μητέρα. «Δεν μπορώ όμως να κατεβάσω τη φόρμα μου». «Μπορείς πολύ καλά», απάντησε η μητέρα. «Είσαι μεγάλο κορίτσι τώρα πια». Η κόρη έκανε μερικές απόπειρες χωρίς κέφι. «Εντάξει, χρυσή μου, έλα εδώ», της λέει η μητέρα, «να σε βοηθήσω και αυτή τη φορά». Η κόρη βγήκε από το δωμάτιο και η μητέρα συνέχισε το γράψιμό της. Σε λίγο το κοριτσάκι ξαναγύρισε και ζήτησε βοήθεια για να σηκώσει πάλι τη φόρμα του. Η μητέρα πάλι το βοήθησε και ύστερα συνέχισε το γράμμα της. Για λίγα λεπτά όλα ήταν ήσυχα, ώσπου η κόρη πάλι ρώτησε: «Μπορείς να παίξεις τώρα?» «Σε λίγα λεπτά, καλή μου». Η κόρη δεν άργησε πάλι να ξαναπάει στη μαμά της, την αγκάλιασε τα γόνατα και της είπε: «Σ' αγαπώ, μαμά μου». «Και εγώ σ' αγαπώ», απάντησε η μητέρα, αγκαλιάζοντας και εκείνη την κόρη της. Η κόρη ξαναγύρισε στα παιχνίδια της, η μητέρα τελείωσε το γράμμα και άρχιζε να παίζει με την κόρη της. Αυτό το παράδειγμα αναφέρει ο συγγραφέας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ένα λανθασμένο τρόπο, έναν από τους 4, όπως αναφέρει αυτός, λανθασμένους τρόπους που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να επιτύχει εκείνο το οποίο θέλει να επιτύχει. Εδώ η κορούλα αυτή η μικρή πήγαινε και ξαναπήγαινε στη μητέρα της, η οποία την κατησύχαζε για λίγο, της έδειχνε όμως καλή διάθεση και αγάπη, μόνο που δεν είχε τη διάθεση αμέσως να διακόψει το γράμμα και να αρχίσει να παίζει με την κόρη της. Για λίγο ξένιαζε η κορούλα, πάλι ξαναερχόταν στη μητέρα της, πάλι έφευγε, πάλι ερχόταν. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να εμβαθύνει σε αυτό το περιστατικό, που μπορεί να είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα με κάθε μια μητέρα. Πρέπει να εμβαθύνει κανείς για να μπορέσει να διακρίνει πώς σκέπτεται, αν μπορούμε να πούμε, το παιδί και γιατί το παιδί ενεργεί έτσι, και να δει τι φταίει στο βάθος και τι θα έπρεπε να κάνει, πώς θα έπρεπε να ενεργήσει η μητέρα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το κοριτσάκι αυτό μέσα στο σπίτι που έμενε με τον πατέρα του, με τη μητέρα του, με όλη την οικογένεια, ακόμη δεν είχε βεβαιωθεί αυτό που λέμε και άλλες φορές: ποια είναι η θέση του μέσα στο σπίτι και πόση σχέση έχουν οι άλλοι μαζί του και πόση σχέση έχει αυτό μαζί τους. Κάθε φορά που το παιδί αυτό για λίγο βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, όσα να το ξεχνούσαν οι άλλοι, δεν ένιωθε καλά. Ένιωθε σαν να χανόταν κάτω από τα πόδια του το έδαφος στο οποίο στεριζόταν, σαν να ήταν μετέωρο κρεμασμένο κάπου, σαν να ήταν τρόπον τεινά σε μια ερημιά και σαν να μην υπήρχε κανείς γι' αυτό. Ένιωθε κάπως σίγουρα, κάπως άνετα, κάπως ευχάριστα κάθε φορά που κάποιος από τους άλλους, και πιο συγκεκριμένα η μητέρα, όπως το βλέπουμε εδώ, ασχολούνταν με αυτό, άσχετα πώς ασχολούνταν. Ασχολούνταν είτε με το να παίζει μαζί του, είτε καθώς διακόπτεται η μητέρα από την ίδια την κορούλα απλώς με το να καθίσει να του πει κάτι, είτε με το να το βοηθήσει να πάει στην τουαλέτα ή γυρίζοντας να το φτιάξει πάλι. Όμως θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διότι τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφ' τα συγγένειου της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε τη σύν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο ω μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτα εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν νεοδί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απώσεις με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένος συνότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι ψυχή μου.

εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον, ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισινόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκων εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου, των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απ' αιώνους Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικαία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη ίνσε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισιε η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη. Εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό.
εις γενεά.

0: και γενναία η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα μου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τεσιασί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υποπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα όσων με και φύλαξαν τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνής μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολλή της αγαπώσεις των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδεησής μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου ηλέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνο κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό, ενελαίω πίον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία ο χείρομα, Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην ει χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, του ευσεβή κρατέωσον υπερ ειρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσα την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτερ.
1: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά. Επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργία, περιεργία, φιλαρχία και αργολογία μίμηδο. Πνεύμα δε σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη, χαρισέμι το σοδούλο. Ναι, κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσκεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βοόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλοερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίους σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε Λέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Λέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε Λέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιρθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
0: Κύριε Λέησον,
1: είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με, λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρτήρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστη και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογνώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτως σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέω μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών ως ευαρεστής άντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπη σε φιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρία, δια τούτο η προσήθων, ω ορά, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω. Ιναμένη, καθώ είπα, με τεμού του τρισαθλίου. Ιναμή χωρί ευρώ με τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δολίο και πλανή σα, απαγάγει των θεοποιό λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένονση. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλελέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου της ψυχής μου της σαρκός μου προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εδόκισον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσια και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων οφείλει μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπλιστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων οφείλει μα ειδό καθάπαρ Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζώπη όχι αδιαιρέτου τριάδι πάνω την ίδια η εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς του Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς του Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς του Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθήθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην δική μου. Ου καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο εκεί έκραξε και επίκουσέ μου. Εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβητήσομαι από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντας τους εκτρέποντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με μη δε τη οργή σου παιδέψε. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεσύρθησε σε πεμέτη, Κύριε. Που χαίστη μία εσύ εν της αρχή μου απροσώπου της οργής σου. Που χαίστη ειρήνη εν της σωστές μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εψώε μου υπερίδρα την κεφαλή μου. Ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και εσάφησαν μόλο πες μου απροσώπου της αφροσύνης. Ταλαιπώρησε και κατεκάθμιε ως τέλους όλη την ημέρα. Σκυτροπάζομαι χορευόμουν. Ότι ο εψώε μου εμπίστησαν εμπεγμάτων. Και ουκέ στη μία εσύ εν της αρχή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθημε ως φόδρα. Οριόμοι από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου. Και ο στεναγμός μου απεζούκα πεκρίβει. Καρδία με ταράχνει εγκατελειπέ με ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίως μου ίγγισα και έστησα και η έγγιστά μου από μακρόθεν έστησα και εξεβιάζοντα μου ζητούνται στην ζητή μου και οι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την μέρα εμελέτησα. Εγώ δε ο σηκωφός ουκ εικόν και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμοιος οι άνθρωπος, που κακούν και ουκ έχουν το στόματι αυτού ελεγούς. Ότι επί σοι Κύριε γήπης, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επί χαρώσει η εχθρή μου, και εντός αλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησε. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και η αλκηδόν ενώπιό μου αστίδει επαντός. Ότι να νομία μου εγώ αναγγελών και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτία μου. Οι δέκτροι μου δώσεις κρατέονται υπερεμένα και επιθύθησαν μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιαγαθών ενδιέβαλόμε επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσθεσε στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσθεσε στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω το ίσο. Και δείψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς σάρξε. Εν τι ερήμο και αβάθω και ανίδω. Ούτω εν το Αγίου όχι σου. Του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου επ' ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου το αρώτας κύριε. Ως εξέατο και ποιότος εν τη ψυχή μου και χίλια γαλιά σε ξανέστη το στόμα μου. Ή εμνημόνες όσου ευκυστρομνείς μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι η γενή της βοηθός μου και μου σκέπη των τελείγων σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε την δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι μου ζήτησα την δική μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις πλήρες ροφέας μερίδες, αλλοπέφωνε σου. Ο δε βασιλεύσε γραφήσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομοίων εαυτών, ό,τι ενεφράγει στο μαλαρδίν τον άντρα. Εν τη όρτη συνελέγχουν εισέ, ό,τι εγγενή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου. Τα πολύ την ψυχή μου πίσω, εμού δεν τελάβω την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη.

εθεντόμελα από το τάτο μου σκοτεινή και σκιά θανάτου. Έπεμε επεστρίφει ο θυμό και πάντα στου μετερισμού επίγειε επεμέ. Εμάχδα στου γνωστού μου απέμου μου εθεντόμε βλέβει με αυτή. Παρεδόθην και όπου ξεπορευόμοι οι οφθαλμοί μου στανίζαν από πτωχίε. Έχει έτραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέτσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε έστω τάχο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστή στην τοσκότα θαυμάσια, αφού η δικαιοσύνη σου είναι υγεία επιλεγισμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσεχή μου προφτάσισα. Είναι την κύριε αποθή στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσιμη εγώ και εγκόψε κρετητό μου, ψωθίζε ταπεινώθη και ξεχωρίθη. Έπεμε αδίρθον οι οργέ σου φοβηρισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσουν με άμα. Εμάκρυνε από τε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε κέφραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου πλειοτό σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντοτε εντό μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία των ιόμενων πάστα γνώσεων. Τον λυτρούμενο εχθρά στην ζωή στο στεφανούντα συνελέγει και εκτριμή. Τον ευηλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστή σε το τσάι του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεήμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θεσμήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατ' ανομίε ημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατ' αμαρτίε ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί τη φοβουμένου αυτών. Καθώ να πέσουν σε ανατολέ αποδισμών εμάχουν επιμό τι ανομίε ημών. Καθώ ο κτίρι πατηριού, ο κτίρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε του κουσεσμένου. Άνθρωπο, ω υπόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίρθεν εν αυτό, και ούτω υπάρξει και που γνώσετε επί των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνο και ω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάχτην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπο τη σποτεία αυτού, ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέηση με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρχεσαι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στενόπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγεν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμμύε ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρχη σου, εμπίμα στο κυρό σου εμελέτω. Διεπέτασα προ τα σχήρα με η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χείρισα που σώνουν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάθο. Ακουστώ μου, ποιήσω μου το πρωί το ελαιό σου και επισύρθησα. Γνώρισό μου, κύριε, δεν εν υπορεύσω με την προσήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέησο χειροθρέψε σε πλούδι μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ την δώσουν μου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αρήν και ισόμονα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα.

0: Αγίου Κόσμων, Κυρίου Περιθώμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία Ελέησον. Κυρία

0: γνωρία ταύτη πάση πόλεω χώρα και των φύστικου των εναυτέ, κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Κρασία αέρων, εφορία του καρπών τη γη.

0: Μαρίας, Χάντου, υπερευλογημένης εν μόξου, Δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους του πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: φιλόξεν ημάς ο Θεός εσύ χάρητη.
1: Ιδιαιλέησον.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλλοι ρουστοι πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: όρθιοι ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: το πνεύμα Ιησού
0: εκ του κατά Ματθαίον

προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάριμά στη συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συνημάς. Και πήγε μόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε ένε και νε μου, εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδίδωσιν ημάς, μη με ρυμνήσετε πώς στυλαλήσετε, δοθήσετε γάρ ημίν εν εκείνη τη ώρα, τυλαλήσετε, που γάρ ημάς στε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς, θανάτωσους είναι αυτούς και εσείς θεμισούμενοι που

όνομα ο Θεός, κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερφιόνια λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσον δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον αν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον αντί σαν κάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Αποδώσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκα, αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηρίο σου μόσχους.

προφήτ προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων του Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναχής Πατρός ημών, Ευμενίου Επισκόπου Κορτίνης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος, εις Αποστόλου

0: σκετεύω παρθένε των δυτικών ταραχώ και της αθυμίας της αλληλίδιας και δάσε μου σιγαρθεών υπέ των αρχηγών της γαλήνης των Χριστών εκείσας μόνοι πανάχραντε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευεργέτην τεκούν

0: παιδεία φύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας κράτου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων των ψυχών ημών, και εσύ την όξον αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άι, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως φωστήρ νεόφωτος την Εκκλησία καταβγάζει σάπασαν, Ευαγγελίου διδακές κοσμά Χριστού εις Απόστολε, διό αξιλίου.

0: των Αποστόλων μιμητής της Εκκλησίας Στήλος, των Ιερέων Καλονίν και των Οσίων Τύπος, και των Μαρτύρων Σύναθρος, ως κοινωνήσας των αγώνων αυτήν. Ιερομάρτης αναδέδειξε, εξ ετωλίας γάρ ανεφύλας, και εν το άφω αγιαστής, εν δε ιερά φιλοθέου μονή, θυγίαν αποστολή μυστικός, παραθεού δεξάμενος, εν πληροφορία θείο και ενεργία θείου φωτός, ως Ισαΐας ο θεϊδέστατος εξήλθες κηρύττων και διδάσκων τους λαούς και πολλούς επιστρέφων προς Κύριο, εξοδού απολίας και εκ Βυζαντίου της Οδύριον αρξάμενος πορεία και πλήστας πόλης και χώρας και νήσους περιελθών κατά Παύλουν το Μέγα, ευαγγελιζόμενος την ειρήνη και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, πάσαν δε την Ήπειρον, περί λαβών, το φθόγκο μαρτυρικός Θεό εξεδίμησας και πλουσίες δωρεές και κόσμησε, κοσμάης Απόστολε, διό η Εκκλησία Χριστού αξίως, γερέρι τη μνήμη σου.
1: Διό η Εκκλησία Χριστού γερέρι τη μνήμη σου.
0: 24η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Σεφτυχούς μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαδίωνος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού του Γεωργίου Λιμιώτου. Και αυτή η μέρα η ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Εναγής Πατρός Σιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Εγίνης και η τούτου ενστροφάτων μίσων Ιζάκητων μετάθεσης. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς που εν Αλβανία μαρτυρήσας κατά το έτος 1779 αγχώνει τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμά του εις Αποστόλου Αγγίσαντος διαγχώνης κατά το έτος 1779.

0: Καταστήρας Σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιητέντα ο μόσιος το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσας δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: έσοδα με τα παρησίας, κατακρίτως των μάν επικαλείστε των επουράνιων θεών, πατέρα και λαϊκή.
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιευθύτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιμουσίων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σοφλέτες ημών και μη

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισκεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του, η εξουσία τους ενδόξουν την ηχή σου δυνάμου, η μη εγκαταλείψη μας επίσης να σε ψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιεράρες, τις άρτης, ενώ το στράτο έχει μανεί το λαό σου, ότι πάσα δώσει καθή και πάνω ρήμα τέλειο, πάνω θα νηστεί κατά μένα και σκοτώσει την υπότα. Εσύ την δόξα, για ευχαριστή, προσκύνησε να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Αγγέλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον και είναι δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός.

Αγίου εν δόξου, Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού, τη μνήμη επιτελούμε, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτε εν θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε και πάντως ο των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο καθός πλάνθρωπος, ελεήμον Θεός.

0: φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας και ο Άγιος Κοσμάς να πρεσβεύει πάντοτε και εμάς και όλο το γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ευτυχής βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον οποίο ακολούθησε κατόπιν στις περιοδίες του. Πληστής χάριτος και πνεύματος Αγίου, κήρυξε με θάρρος το Ευαγγέλιο και γκρεμίζοντας πολλά ειδωλολατρικά ιερά, υπέστη κτυπήματα, δεσμά και μακροχρόνια φυλάκιση. Μία ημέρα, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος και του έφερε ουράνια τροφή. Ευθύς ο Ευτυχής ενεδύθη μια τέτοια θεϊκή δύναμη που διαφυλάχθηκε αυλαβής όταν τον έριξαν σε αναμένο καμίνι. Εν συνεχεία παραδόθηκε στα θηρία, αλλά οι θεατές προς μεγάλη τους κατάπληξη είδαν τον μακάριο μάρτυρα να παίζει ειρηνικά με τα ζώα. Αφού βγήκε θριαμβευτής από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Ευτυχής επέστρεψε στην πατρίδα του, την Σεβάστια, όπου πέρασε τον υπόλοιπο βίο του εν ειρήνη. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε γύρω στα 1714 σε ένα μικρό χωριό της Αιτωλίας, το Μέγα Δένδρον, που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Άρτας. Οι γονείς του, απλοί στην καταγωγή και ευλαβείς, τον ανέθρεψαν μέσα στην ατμόσφαιρα του φόβου του Θεού και του μετέδωσαν την αγάπη για τα Ιερά Γράμματα. Έτσι, σε ηλικία 20 περίπου ετών, ανεβαίνει στο Άγιον Όρος για να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Ακαδημία, που είχε προλίγου ιδρυθεί ως εξάρτημα της Μονής Βατοπεδίου και όπου δίδασκε ο περίφημος Ευγένιος Βούλγαρης. Οι αντιδράσεις όμως που προκλήθηκαν από την ίδρυση αυτής της σχολής, η οποία μετέδιδε το πνεύμα του διαφωτισμού μέσα στην ίδια την καρδιά του κάστρου της Ορθοδοξίας, ανάγκασαν σύντομα τον Βούλγαρη και τους άλλους ονομαστούς διδασκάλους να εγκαταλείψουν τον Άθο. Έτσι η Αθωνιάδα περιέπεσε γρήγορα σε παρακμή. Αυτό όμως στάθηκε για τον νεαρό Κοσμά σημείο της θεϊκής προνοίας και αφήνοντας πλέον τις σπουδές, στράφηκε προς τη μοναχική ζωή και εισήλθε στη Μονή του Φιλοθέου. Λίγο μετά τη μοναχική κουρά του, ο ζήλος για τα ασκητικά παλέσματα και η ευλάβειά του τον κατέστησαν άξιο και της ιεροσύνης και έτσι χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Είχε όμως εκ νεότητος ο μακάριος Κοσμάς μεγάλο πόθο να μεταδίδει γύρω του τον λόγο του Θεού, σε σημείο που έλεγε ότι η έγνοια για τη σωτηρία των αδελφών του τον κατέτρωγε όπως το σαράκι το ξύλο. Στους καλεπούς εκείνους καιρούς για τον σκλαβωμένο λαό των Ελλήνων, όπου η άγνοια και αυτών ακόμη των στοιχείων της πίστεως και η έλλειψη χριστιανικής παιδείας επέφερε την αμέλεια και την έκπτωση των ηθών, το κήρυγμα του Ευαγγελίου επιβαλόταν ως το πλέον επίγον καθήκον. Εναρμονισμένος όμως με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο Κοσμάς δεν ήθελε να ακολουθήσει την αποστολική ζωή από δικό του θέλημα. Διψώντας να πληροφορηθεί εάν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, άνοιξε μια ημέρα την Αγία Γραφή στην τύχη και έπεσε πάνω στον εξής λόγο του Αποστόλου. «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Φωτισμένος λοιπόν από το λόγο του Θεού και αφού συμβουλεύτηκε πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ Δευτέρου, όπως επίσης και κάποια μαθήματα ρητορικής από τον εξάδελφό του Χρύσανθο τον Αιτωλό, διευθυντή αργότερα της Πατριαρχικής Ακαδημίας και κατόπιν του σχολείου της Νάξου. Ο νέος Απόστολος άρχισε το κηρυγματικό έργο του στις εκκλησίες της περιοχής Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν ανεχώρησε προς τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, Ναύπακτο, Βραχώρη, Μεσολόγγι, από εκεί πέρασε στη Θεσσαλία και επέστρεψε στην πόλη. Αφού αποσύρθηκε για κάποιο διάστημα στον Άθο, έλαβε από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο Δεύτερο την ευλογία να κηρύξει στις Κυκλάδες με σκοπό να παρηγορήσει τον εντόπιο πληθυσμό. Οι Κυκλαδίτες είχαν τότε αποθαρρυνθεί λόγω της αποτυχημένης εξέγερσης την οποία τους είχε υποκινήσει η Ρωσία. Από εκεί επέστρεψε πάλι και αποσύρθηκε στις μονές του Άθο, συμπληρώνοντας έτσι 17 χρόνια παραμονή στο Άγιον Όρος. Αλλά η καρδιά του, φλεγόμενη από αγάπη προς τους εν Χριστώ αδελφούς, δεν τον άφηνε να μείνει περισσότερο εκεί. Ανεχώρησε πάλι για τη Θεσσαλονίκη, έμεινε για λίγο στη Βέρεια και περιόδευσε ολόκληρη τη Μακεδονία, συγκεντρώνοντας μεγάλα πλήθη πιστών που τον άκουγαν με κατάνοιξη.

Από την Κεφαλονιά πέρασε στη Ζάκυνθο, κατόπιν στην Κέρκυρα και από εκεί στην Ήπειρο, όπου οι χριστιανοί βρίσκονταν σε αξιοθρύνητη κατάσταση για να τους στερεώσει στην ορθόδοξη πίστη και να ανακόψει τις μεταστροφές στο Ισλάμ. Στηριζόμενος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Κοσμάς επιτέλεσε θαύματα στα μέρη εκείνα που μέχρι τις ημέρες μας παραμένουν διαποτισμένα με τη χάρη των κηρυγμάτων του και πέτυχε με τις παρενέσεις του να ανορθώσει το φρόνημα των χριστιανών. Ο λόγος του ήταν απλός, προσιτός σε όλους, χρησιμοποιώντας εικόνες και εκφράσεις δανεισμένες από την καθημερινή ζωή. Αλλά ταυτόχρονα ξεχύλιζε από την γλυκύτητα, την ειρήνη και τη χαρά που μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χαρίζει. Είχε την ιδιότητα να διεισδύει άμεσα στην ψυχή των ακροατών και να γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό ως έκφραση του θείου θελήματος. Καθώς κανένας ναός δεν ήταν δυνατό να χωρέσει τα πλήθη που συνοστίζονταν γύρω από τον νέο Απόστολο, κήρυδε στο ύπεθρο, ανεβασμένο σε ένα φορητό βάθρο, πάντοτε δίπλα σε έναν μεγάλο σταυρό που έμπηγε στη γη και ο οποίος γινόταν μετά την αναχώρησή του πηγή ιαμάτων και παρηγορίας για πάθη σωματικά και πνευματικά. Δίδασκε τους χριστιανούς να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και να τηρούν την αργία της Κυριακής, της ημέρας του Κυρίου, αφήνοντας κατά μέρος τις ασχολίες τους για να εκκλησιάζονται και να ακούν το λόγο του Θεού. Από όπου περνούσε ίδρυε σχολεία, καθήκον που το θεωρούσε θεμελιώδες, όπου διδάσκονταν δωρεάν τα ελληνικά και τα ιερά γράμματα. Έπειθε τους πλουσίους να αφιερώνουν το περισσεύμά τους σε ελεημοσύνες, στη διανομή θρησκευτικών βιβλίων, σταυρών και κομβοσκηνίων και τους παρότρινε ακόμη να προσφέρουν στις εκκλησίες κολυμβήθρες για το βάπτισμα των νηπίων. Ένας μήνος 2-3 χιλιάδων πιστών τον ακολουθούσε παντού. Θα λέγε κανείς ένας αληθινός στρατός του Χριστού, όργωνε ολόκληρη την Αλβανία πίσω από τον Άγιο που τον έβλεπαν σαν άλλον Ενόχ, η προφήτη Ηλία, απεσταλμένον για να αναγγείλει την αυγή μιας νέας εποχής. Προτού αρχίσει το κήρυγμά του, τελούσε τον Εσπερινό η παράκληση στην Παναγία και μετά, έχοντας πια μιλήσει ο ίδιος, άφηνε στους περίπου 50 ιερείς της συνοδείας του την φροντίδα να συνεχίσουν το έργο του με την εξομολόγηση, την τέλεση του Ευχελαίου, τη θεία κοινωνία και την επίσκεψη στον καθέναν προσωπικά. Παρά το γεγονός ότι η διδασκαλία του Αγίου δεν είχε κανέναν τόνο πολεμικό, αλλά περιοριζόταν στη διδαχή των Ευαγγελικών Αρετών, και ενώ ο Πασάς των Ιωαννίνων τον είχε αποδεχθεί, δείχνοντάς το σημείο μεγάλης εκτίμησης, ορισμένοι Εβραίοι, κινούμενοι από φθόνο και εξοργισμένοι διότι ο Άγιος είχε μεταθέσει το παζάρι της Κυριακής στο Σάββατο, έπεισαν τον Πασά να βάλει τέρμα στη ζωή του. Ο Κοσμάς συνήθιζε, φτάνοντας έναν τόπο όπου ήθελε να κηρύξει, να πηγαίνει προηγουμένως ο ίδιος για να ζητήσει την ευλογία του τοπικού επισκόπου και κατόπιν να στέλνει μερικούς μαθητές του να ζητήσουν και την άδεια των τουρκικών πολιτικών αρχών. Φτάνοντας μία ημέρα κοντά σε ένα χωριό της Αλβανίας λεγόμενο Κολικόντασι, έμαθε ότι ο Κουρτ Πασάς που διαφέρευε την περιοχή έμενε κάπου εκεί κοντά στο Βεράτι. Παρά τις φρόνιμες συμβουλές του περιβάλλοντός του, ο Άγιος αποφάσισε να πάει αυτοπροσώπως στον αγά του τόπου για να ζητήσει άδεια κηρύγματος. Εκείνος όμως το ανακοίνωσε ότι είχε ήδη λάβει την εντολή να τον στείλει στον Κουρτ Πασά. Από τα λόγια αυτά, ο Άγιος Κοσμάς κατάλαβε ότι έφτασε για αυτόν η ευκαιρία να επιστέψει το έργο του με το μαρτύριο και ευχαρίστησε τον Κύριο που τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας τιμής. Την επόμενη ημέρα, 24 Αυγούστου 1779, 7 στρατιώτες τον συνόδευσαν με πρόσχημα να τον οδηγήσουν στον Πασά. Αλλά μετά από πορεία 2 ώρων σταμάτησαν κοντά στον Πάσο ποταμό και το φανέρωσαν ότι η απόφαση της εκτέλεσής του είχε ληφθεί προπολού. Γεμάτος χαρά και αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό, ο Άγιος ευλόγησε με το σημείο του Σταυρού τα 4 σημεία του ορίζοντα και προσευχήθηκε υπέρ της σωτηρίας πάντων των χριστιανών. Αρνήθηκε να του δέσουν τα χέρια ώστε να τα κρατάει σταυρωμένα. Χωρίς να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση, τον απαγχώνησαν σε ένα δέντρο και παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στο Θεό. Ήταν στην ηλικία των 65 ετών. Οι Δήμοι έριξαν το σώμα του Αγίου στο ποτάμι, ενώ οι χριστιανοί που έσπευσαν να το περιμαζέψουν με τα δίχτυα τους έμειναν άπρακτοι. 3 ημέρες αργότερα, ένας ιερέας, ονόματι Μάρκος, οπλισμένος με την προσευχή, ανακάλυψε το πάντιμο λείψανο να επιπλέει στα νερά όρθιο, ώσαν ο Άγιος να ήταν ακόμη ζωντανός. Το μάζεψαν από το ποτάμι και αφού το έντυσαν με τα μοναχικά του άμφια, το έθαψαν με τιμές. Πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν στη συνέχεια πάνω στον τάφο του και με την μεσητεία των λειψάνων του. Το 1813 ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, στον οποίο ο Άγιος Κοσμάς είχε προβητεύσει το λαμπρό μέλλον του, έκτισε εκκλησία και μοναστήρι κοντά στον τάφο του και πρόσφερε την κάρα του μέσα σε αργυρή λειψανοθήκη στη χριστιανή γυναίκα του Βασιλική.
Ο Άγιος Κοσμάς, το οποίο το κήρυγμα συνέβαλε με τρόπο αποφασιστικό στην αφύπνιση της πίστεως και της εθνικής συνειδήσεως του ελληνικού λαού, τιμήθηκε αμέσως από τον λαό ως νέος Απόστολος και πρίγκιπς των νεομαρτύρων. Ωστόσο, η τιμή του άργησε να αναγνωριστεί επίσημα μόλις το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: του Αγίου Μάρτυρος Τατιώνος. Ο Άγιος Τατίων ή Τατιανός καταγόταν από το Μαντινέον της περιοχής της Κλαβδιουπόλεως, επαρχία Ονοριάδος. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και σύρθηκε ενώπιον του διοικητή της πόλης Ουρβανού. Στις ερωτήσεις του δικαστή ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και φυλακίστηκε. Επέδειξε την ίδια στεναρή στάση και σε μια δεύτερη ανάκριση και τότε ραβδίστηκε με βέργες και γδάρθηκε με σιδερένια νύχια. Αφού τον μαστίγωσαν ξανά, οι στρατιώτες τον έσυραν μέχρι την πύλη της πόλης για να τον εκτελέσουν. Ο Άγιος οπλίστηκε τότε με το ζωοποιό και νικοποιό σημείο του Σταυρού και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του ανήγγελε τα αγαθά που έμελε να λάβει στη Βασιλεία των Ουρανών. Με χαρά κατόπιν τούτων παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Λιμνιώτου, του Ομολογητού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος αφιερώθηκε εξ απαλών ονείχων στους μόχθους του μοναχικού βίου στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Κατά τον διωγμό του Λέοντος Ισαύρου ομολόγησε την αληθινή πίστη με κίνδυνο της ζωής του και αγωνίστηκε ακούραστα για την υπόθεση των Αγίων εικόνων και των τιμίων λειψάνων. Αν και 95 ετών συνελήφθη και υπέστη κάθε είδους βασανιστήρια. Αφού του έκοψαν τη μύτη και του έκαψαν το πρόσωπο, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, ευχαριστώντας και προσευχόμενος υπέρ των δημίων του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου Δευτέρου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του κατά την ηλεϊλασία της Αγίας Πόλεως υπό των μουσουλμάνων τελειοθέντος, την αληθινήν πίστην ομολογήσαντος εν έτη 1244. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν, εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας την ηφαιστειακή τέφερα της πόλης Πομπιεία, Ηράκλεια και Σταβίες.
1: Το 1456 ολοκληρώνεται η πρώτη εκτύπωση της βίβλου από τον Γουτεμβέργιο.
0: Σαν σήμερα, το 1572, ανήμερα του Αγίου Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο των θρησκευτικών πολέμων της Γαλλίας, 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται στο Παρίσι κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. Η σφαγή αυτή, γνωστή ως νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, διήρκεσε 2 τουλάχιστον μέρες στην πρωτεύουσα και επεκτάθηκε και στην επαρχία. Η ιστοριογραφική παράδοση θέλει ως κύριους υπαίτιους της σφαγής τον βασιλιά Κάρολο τον Ένατο και τη μητέρα του Εκατερίνη των Μεδίκων. Ήταν μία από τις χειρότερες θρησκευτικές σφαγές του 16ου αιώνα.
1: Στις 24 Αυγούστου το 1779, στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη του Βερατίου της σημερινής Αλβανίας, συλλαμβάνεται και εκτελείται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, γνωστός και ως Πατροκοσμάς, Ελληνορθόδοξος ιερομόναχος. Θεωρείται πρόωρος εκφραστής των εθνικών ιδεωδών. Ξεκίνησε τις περιοδίες του στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό των χριστιανών. Τόνιζε τη σημασία της εκπαίδευσης και θεωρούσε την ίδρυση σχολείων ως προϋπόθεση για την προώθηση της Ορθοδοξίας και την ελληνική γλώσσα ως ένα εργαλείο κατήχησης και αφυπνισμού για την επίτευξη του ποθούμενου, δηλαδή της απελευθέρωσης του γένους. Στις διδαχές του παρότρινε τους γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά τους ελληνικά, τα οποία είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Αναφέρεται ότι μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200 ελληνικά σχολεία. Στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό αποδίδεται μία σειρά κειμένων, σημαντικότερες των οποίων είναι οι διδαχές και οι προφητείες, που πιστεύεται ότι βασίζονται σε κηρύγματα του ίδιου του Αγίου που καταγράφηκαν αμέσως ή σύντομα μετά την απαγγελία τους. Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως στις 20 Απριλίου 1961 και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκογυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού.
1: Το 1891, ο Τόμας Έντισον κατοχυρώνει τον κινηματογραφικό φακό.
0: Σαν σήμερα, το 1921, η μάχη του Σαγκάριου ποταμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αρχίζει. Μετά από 3 εβδομάδες εχθροπραξιών, οι Τούρκοι νικούν.
1: Σαν σήμερα το 1940, ο Βρετανός παθολόγος Χάουαρντ Φλόρεϊ και ο Γερμανός βιοχημικός Έρνστ Τσέιν αναγγέλουν ότι ανέπτυξαν πενικυλίνη σε μορφή αντιβιωτικού για κλινική χρήση.
0: Το 1960 η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο από την Νόρμα του Μπελίνη. Την παράσταση, την οποία παρακολουθούν 12.000 θεατές, σκηνοθετεί ο Αλέξης Μινωτής, ενώ τα σκηνικά σχεδιάζει ο Γιάννης Τσαρούχης.
1: Σαν σήμερα το 1962 δίνονται στην κυκλοφορία οι νέοι εθνικοί δρόμοι Αθηνών Λαμίας και Κορίνθου.
0: Το 1968 η Γαλλία κάνει για πρώτη φορά δοκιμή βόμβας υδρογόνου και γίνεται η πέμπτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο.
1: Το 1971 πεθαίνει ο Κάρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Εργάστηκε επίσης στις ανασκαφές της αρχαίας Πύλου και έφερε στο φως το ανάκτορο του Νέστορα στον λόφο του Εγγλιανού.
0: Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Πατακός και Νικόλαος Μακαρέζος καταδικάζονται σε θάνατο, ενώ 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια ημέρα, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.
1: Σαν σήμερα, το 1991, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παραιτείται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια ημέρα, η Ουκρανία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε το 1714 στο χωριό Μέγα Δένδρο στην Τριχονίδα της Αιτωλίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι και για επάγγελμά τους είχαν την υφαντική τέχνη. Αρχικά το όνομα του Αγίου ήταν Κόνστας και είχε άλλον έναν αδελφό που αργότερα έγινε ιερομόναχος και λεγόταν Χρύσανθος. Ο Κόνστας εργαζόταν ως βοσκός και φύλαγε τα πρόβατα των γονέων του ή καθόταν στον αργαλιό του πατέρα του και ήφαινε τσουβάλια για να τα πουλήσει στους γεωργούς. Έτσι, στα πρώτα 19 χρόνια της ζωής του δεν μπόρεσε να πάει σε σχολείο και ήταν αγράμματος. Όμως είχε μεγάλο πόθο να γράφει και να διαβάζει. Γι' αυτό αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά του και να πάει σε σχολείο. Εκείνον τον καιρό είχε δημιουργηθεί η σχολή του βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και ο Κόνστας συνέχισε εκεί τις σπουδές του και έμαθε τα ιερά γράμματα. Κατόπιν έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και μετονομάστηκε Κοσμάς. Έζησε εκεί για 17 χρόνια, υποτασσόμενος το θέλημα του Θεού και αποκτώντας πλήθος αρετών. Βλέποντας οι άλλοι μοναχοί την πνευματική πρόοδο του Αγίου, τον παρακάλεσαν να γίνει ιερέας για να ωφελήσει περισσότερο το έργο της Εκκλησίας. Εκείνα τα χρόνια ολόκληρη η Ελλάδα ήταν υποδουλωμένη στους Τούρκους και πολλοί ήταν οι χριστιανοί που αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν για να ζήσουν καλύτερα. Άλλοι από την καταπιεστική ζωή και από τη φτώχεια κατέφυγαν στα βουνά και έγιναν κλέφτες και φωνιάδες, ενώ πολλοί έμεναν αγράμματοι και έτσι ξεχνούσαν την ελληνική γλώσσα και μιλούσαν μόνο την τουρκική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική παιδεία και ο πολιτισμός να χάνονται και καθημερινά πολλές περιοχές να ασπάζονται τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο ιερομόναχος Κοσμάς δεν άντυχε να βλέπει αυτή τη δύστιχη κατάσταση των Ελλήνων, γι' αυτό με την ευλογία του ηγούμενου της μονής του πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αφού πήρε άδεια ιεραποστόλου από το Πατριαρχείο, ξεκίνησε ολομόναχος με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον να κηρύξει στο ελληνικό έθνος. Ήταν τότε 46 ετών. Από τότε έκανε 4 περιοδίες και επισκέφτηκε τη Βόρεια Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην αρχή ο Άγιος έκανε κηρύγματα στις εκκλησίες των χωριών που επισκεπτόταν, αλλά στη συνέχεια τα λόγια του έλκυαν τόσο κόσμο από όλα τα γειτονικά μέρη που δεν χωρούσαν μέσα στους ναούς. Έτσι κατέφευγαν στη φύση όπου και τους δίδασκε. Πριν αρχίσει να ομιλεί, έφτιαχνε έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό και αφού τον έστεινε όρθιο, ανέβαινε σε ένα σκαμνί για να τον βλέπει όλο το πλήθος, επειδή το ανάστημά του ήταν μικρό, και άρχιζε να εξηγεί το Άγιο Ευαγγέλιο στους αγράμματους ανθρώπους. Άλλες φορές ανέβαινε πάνω σε δέντρα για να τον ακούν καλύτερα, γιατί πολλές φορές πάνω από 6.000 χριστιανοί πήγαιναν να διδαχτούν. Ο απλός λαός που τον αγαπούσε δάνειζε άλλο στην άμαξά του και άλλο στο γαϊδουράκι του για να μπορεί να ταξιδεύει από το ένα χωριό στο άλλο. Με το θείο λόγο του ενίσχυε το θρησκευτικό συναίσθημα του κόσμου και ταυτόχρονα ξυπνούσε την εθνική του συνείδηση. Πολλούς βοήθησε να μετανοήσουν,
να σταματήσουν την άγρια ζωή που ζούσαν, να μάθουν γράμματα, να αγαπούν ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί οι χριστιανοί να συμβιώνουν αρμονικά. Το έργο του Αγίου Κοσμά ήταν μεγάλο, γιατί κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες και να τους προετοιμάσει για τη Μεγάλη Εθνική Επανάσταση του 1821, που απελευθερωθήκαμε από τη δυναστεία των Οθωμανών. Ο ενάρετος αυτός ιερομόναχος δίδασκε πως οι γυναίκες δεν πρέπει να στολίζουν το κεφάλι τους με κοσμήματα, αλλά να το σκεπάζουν με μαντίλι. Τα στολίδια της γυναίκας, έλεγε, είναι η ντροπή και η σεμνότητα. Ακόμη κατακεράβνωνε τους πλανεμένους Ρωμαιοκαθολικούς που αποκόπηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και έλεγε προφητικά: «Τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός θα γίνει η αιτία πολλών κακών». Επίσης τόνιζε πως τις Κυριακές δεν επιτρέπεται να εργάζεται κανείς, γιατί είναι μέρα που πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή μας, να προσευχόμαστε και να κάνουμε ελεημοσύνες. Μάλιστα, στα Ιωάννινα κατάφερε να αλλάξει τη μέρα που γινόταν η αγορά και από την Κυριακή καθιερώθηκε το Σάββατο. Γι' αυτό οι Εβραίοι που ζούσαν εκεί μίσησαν τον Άγιο, διότι το Σάββατο για αυτούς είναι ιερή μέρα και από τότε έψαχναν την ευκαιρία να τον θανατώσουν. Κάποια γυναίκα σε ένα χωριό παράκουσε τα λόγια του Αγίου και μία Κυριακή έβαλε να ζυμώσει ψωμιά. Όμως τότε, κατά παραχώρηση Θεού, τα ψωμιά έγιναν κόκκινα, σαν να είχαν αίμα. Η γυναίκα τρόμαξε τόσο πολύ που μετανόησε και ζήτησε συγχώρεση από τον Ιερομόναχο. Ο Θεός έδωσε στον Άγιο Κοσμά το διορατικό και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε πάρα πολλά που θα συμβούν στο μέλλον και πραγματικά τα περισσότερα έχουν συμβεί. Είναι δηλαδή προφήτης που υπήρξε μετά Χριστόν. Κάποτε, περνώντας από τη Βόνιτσα, ο Άγιος είδε τα βουνά του Αγίου Ηλία που φαίνονταν από τη Λευκάδα. «Ευλογημένα να είστε, γιατί πολλές ψυχές θα σώσετε». Πραγματικά, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1821, τα γυναικόπαιδα της Ετωλοακαρνανίας κρύφτηκαν σε εκείνα τα βουνά και γλίτωσαν από τις φαγές. Πάνω απ' όλα, ο Άγιος Ασκητής επέμενε πως οι Έλληνες έπρεπε να μορφωθούν και να μάθουν γράμματα. Γι' αυτό, σε κάθε χωριό που περιόδευε, έχτιζε και από ένα σχολείο, και αν δεν υπήρχαν δάσκαλοι, έβαζε τους ιερείς να διδάσκουν τα παιδιά. Συνολικά, έχτισε πάνω από 1.200 σχολεία σε όλα τα μέρη που ταξίδεψε. Συγκεκριμένα, είχε τη δύναμη του λόγου και έπειθε τους χριστιανούς να δώσει ο καθένας από το περίσσευμα ή από το ειστέρημά του για να μαθαίνεται η ελληνική γλώσσα. Μετά τα κηρύγματα, λίγο πριν νυχτώσει, έκανε το ιερό ευχέλαιο και έχριε με αγιασμένο λάδι όλους τους πιστούς. Ύστερα, καθώς ήταν μοναχός, δεν αμελούσε τις προσωπικές του προσευχές. Έτσι, δεν είχε σχεδόν καθόλου χρόνο για να ξεκουραστεί και επιπλέον η τροφή του ήταν ελάχιστη και πολλές φορές αλάδωτη. Όπως έλεγε, αυτό που ήθελε ως ανταμοιβή ήταν μόνο οι άνθρωποι να κάνουν πράξη τα λόγια του και να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκτός από τους χριστιανούς, αρκετοί Τούρκοι σέβονταν τον Κοσμοκαλόγερο και με πίστη ζητούσαν τη συμβουλή του. Ο Άγιος μιλούσε με αγάπη στους ευλαβείς Τούρκους και κάποιες φορές θαυματουργούσε και σε αυτούς. Το 1779, όταν περιόδευε στη Βόρεια Ήπειρο, τον κυνήγησαν οι Εβραίοι για να τον σκοτώσουν
και καταδιωκόμενος βρέθηκε στο Τεπελένι, όπου τον έκρυψε μία γυναίκα στο σπίτι της. Αυτή ήταν η μητέρα του Αλή Πασά, η Χάμκο, που εκτιμούσε τον Άγιο. Όταν νύχτωσε και κάθισαν να φάνε, η Χάμκο, που γνώριζε ότι ο Κοσμάς ήταν προφήτης, τον ρώτησε για τον γιο της και εκείνος είπε: «Ο γιος σου θα γίνει ισχυρός και όλοι γι' αυτόν θα μιλούν». Ο Αλή, που ήταν τότε περίπου 35 ετών, ενθουσιάστηκε μόλις άκουσε τα λόγια του Αγίου και τον ρώτησε αν θα μπορέσει να κατακτήσει την πόλη Μπεράτη. «Ναι, δική σου θα γίνει αυτή η περιοχή. Τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, θα τα πάρω κι αυτά? Στην Κωνσταντινούπολη θα φτάσω ποτέ?» ρώτησε πάλι ο Αλή. Τότε ο Άγιος, που είχε το προφητικό χάρισμα από το Θεό, απάντησε: «Όλα αυτά τα μέρη θα τα κατακτήσεις όπως επιθυμείς. Όσο για την πόλη, θα πας και εκεί, αλλά με κόκκινα τα γένια σου». Ύστερα από χρόνια, οι προφητείες εκπληρώνονταν και ο Πασάς θαύμαζε για την διορατικότητα του Αγίου. Όμως κάποτε, σε μία μάχη, ο Αλής σκοτώθηκε και οι Αγαρινοί πήραν το κεφάλι του και το πήγαν ματωμένο στο Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου. Ο Ιεραπόστολος του Χριστού έκανε πολύ σημαντικό έργο και διαφωτίζοντας τους χριστιανούς με τις αλήθειες του Ευαγγελίου, εμπόδιζε τους αντίχριστους Εβραίους να εργάζονται ανενόχλητα και να προετοιμάζουν τις πλανεμένες ιδέες και τα ύπουλα σχέδιά τους εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του ελληνικού γένους. Γι' αυτό λοιπόν οι ασεβείς και άπιστοι Εβραίοι μάζεψαν 25.000 γρόσια, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για εκείνον τον καιρό, και τα έδωσαν στον Κουρτ Πασά που ηγεμόνευε σε εκείνη την περιοχή, με αντάλλαγμα να θανατώσει τον Άγιο Κοσμά. Τότε, λίγο πριν φτάσει στο χωριό Αγία Τριάδα για να κηρύξει, ο Κοσμοκαλόγερος με λίγους ακολούθους του πήγε να πάρει την άδεια του Χότζα, όπως συνήθιζε να κάνει σε κάθε περιοχή που επισκεπτόταν, παρόλο που είχε την άδεια του Πατριαρχείου. Αλλά ο Χότζας τον περίμενε με 15 Τούρκους καβαλάριδες στρατιώτες και του είπε πως τον ήθελε ο Κουρτ Πασάς. Έτσι, συνέλαβαν τους ακόλουθους του Αγίου, ενώ τον ίδιον τον συνόδευσαν οι στρατιώτες. Στο δρόμο όμως άλλαξαν πορεία και τον οδήγησαν μια μισή ώρα μακριά σε ένα απόμακρο ποτάμι. Ο Άγιος κατάλαβε πως είχαν διαταγή να τον σκοτώσουν και γι' αυτό τους παρακάλεσε να τον αφήσουν λίγο να προσευχηθεί. Κατόπιν, οι Τούρκοι έδεσαν ένα σκηνί από ένα δέντρο και αφού κρέμασαν από το λαιμό τον Άγιο Κοσμά, τον έπνιξαν. Έπειτα, οι ασεβείς τον γύμνωσαν και τον πέταξαν στο ποτάμι. Όταν οι χριστιανοί έμαθαν τι έγινε, πήγαν με βάρκες να ψάξουν για το λείψανο του μάρτυρα και μετά από 3 ημέρες το βρήκε ένας ιερέας να στέκεται στην επιφάνεια του ποταμού. Τότε το πήρε και το πήγε να το θάψουν με τιμές στο χωριό Κολικόντασι. Μία εβδομάδα αργότερα, οι ακόλουθοι του Αγίου που ελευθερώθηκαν από τον Κουρτ Πασά έκαναν εκταφή για να δουν πώς τον σκότωσαν οι Αγαρινοί. Τότε είδαν το λείψανό του ακέραιο και ευωδίαζε μύρο. Μάλιστα, συνέβησαν κι άλλα θαύματα μετά το θάνατο του Αγίου. Ένας από τους στρατιώτες, θέλοντας να ειρωνευτεί τον ιερομόναχο Κοσμά, φόρεσε το ράσο του. Αλλά την ίδια στιγμή δαιμονίστηκε και αφού γυμνώθηκε, άρχισε να τρέχει στους δρόμους και να φωνάζει πως αυτός απαγχώνησε τον Άγιο.
Οι άλλοι στρατιώτες τον φυλάκισαν και εκείνος πέθανε ατιμωτικά. Κάποιοι χριστιανοί ταξίδεψαν στην Άξο για να αναγγείλουν το θάνατο του ασκητή στον αδερφό του και πήραν μαζί τους λίγα από τα γένια του για ευλογία. Εκεί έτυχε να βρίσκεται μία γυναίκα με ανίατη ασθένεια, η οποία ασπάστηκε με πίστη την ευλογία αυτή και αμέσως θεραπεύτηκε. Αλλά και μέχρι σήμερα αμέτρητα είναι τα θαύματα του Αγίου στους πιστούς που επικαλούνται τις πρεσβείες του. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου και ιεραποστόλου Αγίου Κοσμάτου Ετωλού κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτήτης αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός

Αιγαίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατά Μάρκον κεφάλαιον τρίτον. Και εισήλθε πάλιν στη συναγωγήν, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχουν την χείρα, και παρετήρουν αυτόν ή τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν ή να κατηγορήσουσιν αυτού. Και λέγει το ανθρώπον το εξηραμένην έχοντι την χείρα. Έγειρε εις το μέσον, και λέγει αυτής. Έξεστη τη σάβαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτείνε, ιδέεσαι όπον. Και περιβλεψάμενος αυτούς μετοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο. Έκτινον την χείραν σου, και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηροδιανών, συμβούλιον επίον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσι. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν. Και πολλοί πλήθος από της Γαλιλαίας ακολούθησαν αυτό, και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου και υπερητήρων και Σιδώνα πλήθος πολλοί, ακούσαντες όσα επί ήλθον προς αυτόν. Και είπε τις μαθητές αυτού ή να πλιάριον προς καρτερία αυτό δια των όχλων ή να μη θλίβωσιν αυτόν. Πολλούς γάρε θεράπευσεν, ώστε επιπίπτην αυτόν ή να αυτού άψονται όσοι είχουν μάστιγας, και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρουν, προσέπιπτον αυτό και έκραζον λέγοντα ότι σύ ο Υιός του Θεού. Και πολλά επαιτήμα αυτής ή να μη φανερών αυτόν ποιήσουσι. Και αναβαίνει στο όρος και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν. Και επίησε δώδεκα, ή να όσοι μετ' αυτού και ή να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Και επέθηκεν όνομα το Σίμωνη Πέτρον και Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επέθηκεν αυτής ονόματα Βοανεργές, ο έστιν Ιήβροντής. Και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται οι σίκων και συνέρχεται πάλι νόχλος ώστε μη δίναστε αυτούς μη δε άρτων φαγήν. Και ακούσαντες οι παραυτού εξήλθον κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εξέστη. Και οι γραμματήσιοι από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολές έλεγεν αυτής «Πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν και εάν βασιλεία εφε αυτήν μεριστεί ού δύναται σταθήνε η βασιλεία εκείνη και εάν οικία εφε αυτήν μεριστεί ού δύναται σταθήνε η οικία εκείνη και ή ο σατανάς ανέστη αφε αυτόν και με μέριστε ού δύναστε σταθήνε αλλά τέλος έχει ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού εις ελθώνει στην οικίαν αυτού διαρπάσε εάν μη πρώτον των ισχυρών δύσει και τότε την οικία να αυτού διαρπάσει. Αμήν λέγω ημίν, ότι πάντα αφεθήσετε της Υιής των ανθρώπων τα αμαρτήματα και ευλασφημίε όσα σε

βλασφημίσωσιν. Ως δαν βλασφημίσει εις το πνεύμα το Άγιον, ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλά ένοχος εις την αιωνίου κρίσεως, ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται ούν η μήτηρα αυτού και οι αδελφοί αυτού και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν. Και εκάθητο περί αυτόν όχλους, είπον δε αυτό. Ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσισε. Και απεκρίθη αυτής λέγον. Τι σε έστειν η μήτηρ μου ή η αδελφή μου. Και περιβλεψάμενος κύκλο τους περί αυτών καθημένους λέγει. Είδε η μήτηρ μου και η αδελφή μου. Ως γαράν ποιήσει το θέλημα του Θεού. Ούτως αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηριστη. Κεφάλαιο τρίτο. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». «Επιτρέπει ο νόμος», τους ρωτάει, «να κάνει το Σάββατο κανείς καλό ή να κάνει κακό, να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί». Αυτή σιωπούσα. Και αφού έριξε σε όλους μια ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο, «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφθηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του προς τη λίμνη και τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα, όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του, για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν, «Εσύ ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα, να μην φανερώνουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει στο βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε, και όταν εκείνοι ήρθαν σε αυτόν, διάλεξε 12, για να είναι μαζί του και να τους στέλνει ένα κηρύττω του. Και ακόμη για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχουν τα δαιμόνια. Στο Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος, στον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και στον Ιωάννη, αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι. Εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του το Βελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Κι αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Αν ο Σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί. Τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτύτερα δεν δέσει το δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα ελεηλατήσει το σπίτι του. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε, «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Εκείνος απαντώντας τους λέει, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?»
Και αφού έριξε μια ματιά ολόγερα σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού,

0: Κατά Μάρκον, κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίσθε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούεται. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εγένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσιν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το Πετρώδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ούκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και εδίδου καρπών αναβαίνοντα, και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν υπερι αυτών συν τις δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτής, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές τα πάντα γίνεται. Ίνα, βλέποντες βλέπωση και μη είδωση, και ακούοντες ακούωση και μη συνιώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτής, ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην, και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον των λόγων σπήρει. Ούτι δε εισύνει παρά την οθόν όπου σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο σατανάς, και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτι ομοίως εισύν, ή επί τα πετρώδης πυρώμενη, ή όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαράς λαμβάνωσιν αυτών, και ούκ έχουσι ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν. Ή τα γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν, ή τα σακάνθα σπυρώμενη, ή των λόγων ακούοντες, και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία εις πορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν ή επί την γην την καλήν σπαρέντες, ή την εσ ακούουση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, μήτι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχ ή να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ούγ αρέστη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένετο απόκριφον, αλλη να έλθει εις φανερών. Ή της έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτής, βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και ως ουκ έχει, και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού. Και έλεγεν, ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, ως αν άνθρωπος βάλει τον σπόρον επί της γης, και καθεύδει και εγείρεται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται, ως ουκ είδεν αυτός. Αυτομάτη γαριγή καρποφορή, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρη σύτων εν το στάχι. Όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον, ότι παρέστηκε ο θερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν τίνη παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιοι κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσιν. Και τι αυτές παραβολές πολλές ελάλει αυτής των λόγων, καθώς η δύναν το ακούει. Χωρίς δε παραβολής, ούκ ελάλει αυτής των λόγων, κατηδίαν δε τις μαθητές αυτού επέλυε πάντα. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας γενωμένης, διέλθωμεν εις το πέραν. Και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο. Και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψαν έμου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεσθε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδων. Και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση, σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε ούτω, πόσου κέχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι σαραούτος εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό. Κεφάλαιο τέταρτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε». Βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές?» Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες, μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε. Και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουν στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυδε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές, δεν τους κήρυδε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι και σήμερα που βρισκόμαστε, κάνουμε αυτή την ωραία συντροφιά, την ωραία παρέα εδώ, σύναξη όπως τη λέμε εκκλησιαστικά, για να μελετήσουμε, για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί της Θείας Λειτουργίας. Και πριν κάνουμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ήθελα να σας πω, να κάνω πρώτα μια επισήμανση. Άκουσα ένα διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας πάει εκκλησία, εκκλησιάζεται τις Κυριακές, ο άλλος δεν πάει εκκλησία και λέει αυτός που δεν πάει εκκλησία σε αυτόν που πάει. Είχε μία αντίδραση, άσχημη, και είπε αυτός που δεν πάει εκκλησία, «Α, έτσι είστε εσείς που πάτε εκκλησία». Καταλάβατε τι είπα? Αυτός που δεν πάει έκρινε εκείνον που πάει εκκλησία ότι έτσι είστε εσείς που εκκλησιάζεστε. Λοιπόν, μία απάντηση σε αυτό. Όποιοι πάμε στην εκκλησία δεν πάμε επειδή είμαστε Άγιοι. Πάμε στην εκκλησία επειδή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ασθενείς. Απαντάω δηλαδή. Στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε Άγιοι, για να διορθωθούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκκλησιαζόμαστε ότι έχουμε ήδη διορθωθεί, αλλά πώς εσύ μπορείς να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορείς να τον κρίνεις και να πεις αν είναι ή δεν είναι σωστός, όντας εσύ εκτός εκκλησίας. Μία προσοχή σε αυτό λοιπόν, έτσι. Ο καθένας ας κρίνει καλύτερα τον εαυτό του. Και ας αφήσουμε έναν άλλο κριτή, τον μεγάλο κριτή, να κάνει αυτό το έργο. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, πάρα πολλές εξουσίες. Πολλές εξουσίες έδωσε στον άνθρωπο. Φανταστείτε, σας είχα πει για τον ιερέα. Ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί, σε ό,τι μεταβάλλεται με την ευχή του ιερέα. Λίγο νερό με την ευχή του ιερέα γίνεται αγιασμός. Λίγο λάδι, ευχέλαιο με την ευχή του ιερέα. Έδωσε πολλές εξουσίες. Μία όμως κράτησε για τον εαυτό του. Είναι η κρίση. Λέει αυτήν μη κρίνετε. Αυτήν τη θέλω για μένα. Γιατί εσείς κρίνετε από τα εξωτερικά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε την καρδιά του. Εγώ ξέρω όμως, γιατί είμαι, πώς το λέμε αυτή την ωραία λέξη, καρδιογνώστης. Είμαι καρδιογνώστης. Εγώ ξέρω το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Άρα εγώ μπορώ να κρίνω γιατί κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Αυτό ήθελα απλώς να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί το άκουσα και λέω ότι είναι ίσως καλό να το ακούσετε κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το κρίσιμο και υψηλό σημείο που βρισκόμαστε, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, σε αυτά ακριβώς τα ιδρυτικά λόγια, όπως τα έχουμε ονομάσει, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι. Υπάρχει μία διαφοροποίηση για το πότε ακριβώς γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Υπάρχει μία διαφοροποίηση με τους Λατίνους, οι οποίοι λένε ότι ο καθαγιασμός γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όταν ο ιερέας πει «λάβετε, φάγετε και πίετε», επειδή λέει, επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται και το θαύμα. Η ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα δεν είναι έτσι. Μας λέει ότι δεν είναι αυτή. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα, μας λέει ότι έπεται μετά μία ευχή και με την ευχή του ιερέα γίνεται η μεταβολή. Και ποιήσων των μενάρτων τούτων, το δε ποτήριον τούτων κτλ. Εν το ποτήριο τούτων, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο και ευλογεί τα Άγια, και εκείνη την ώρα γίνεται. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Πότε γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Απαντάει σε αυτό
το ζήτημα. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές μέσα στις συναντήσεις μας και θα τον μνημονεύουμε στις συναντήσεις μας εδώ, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος στη σχετική του ομιλία για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία βρίσκεται και μεταφρασμένη, λέει σχετικά με το θέμα αυτό και μας δίνει επιχειρηματολογία, το τι θα λέμε. Το τι πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και το τι μπορούμε να λέμε και στους άλλους όταν μας ρωτήσουν σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: «Για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών». Μας κατηγορούν δηλαδή εμάς ότι λέτε ότι όχι όταν, όταν επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού γίνεται το θαύμα, αλλά όταν ο ιερέας επικαλεστεί τη χάρη γίνεται το θαύμα. Μερικοί Λατίνοι σε αυτό το ζήτημα καταπιάνονται με τα δικά μας. Λένε δηλαδή ότι μετά το λόγο του Κυρίου λάβετε, φάγετε κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον καμία πρόσθετη ευχή για να αγιαστούν τα τίμια δώρα, διότι έχουν τελειωθεί με το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λέγουν εκείνοι που ενώ είπαν αυτά τα λόγια θεωρούν τα δώρα άρτο και ίνο και προσεύχονται να αγιαστούν σαν να μην έχουν αγιαστεί ακόμα, δείχνουν απιστία και κάνουν κάτι που είναι μάταιο και περιττό. Δηλαδή μας κατηγορεί ότι δεν σας φτάνουν αυτά τα λόγια και λέτε κάτι περαιτέρω εσείς για να αγιαστούν. Και για το ότι αυτά είναι τα λόγια που προξενούν τον αγιασμό των δώρων, φέρνουν μάρτυρα το Μακάριο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι όπως ο δημιουργικός λόγος το αυξάνεστε και πληθύνεστε υπόθηκε μεν μία φορά από το Θεό, ενεργεί δε πάντοτε, έτσι και ο λόγος αυτός υπόθηκε μια φορά από το Σωτήρα και ενεργεί πάντοτε. Εκείνοι λοιπόν που εμπιστεύονται μάλλον στη δική τους ευχή, δηλαδή για τον ιερέα λέει τώρα, παρά στο λόγο του Κυρίου, εν πρώτης λέγουν, αποδίδουν αδυναμία σε αυτόν. Δηλαδή τι μας λέει, ότι βλασφημούμε. Έπειτα φαίνονται ότι εμπιστεύονται μάλλον στον εαυτό τους και τρίτον εξαρτούν από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή το μυστήριο, πράγμα τόσο μεγάλο και παρουσιάζουν πολύ αμφίβολο αυτό που έπρεπε να το πιστεύουν με βεβαιότητα. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρο το θέμα, έτσι το έχετε καταλάβει. Διότι δεν είναι αναγκαίο ο προσευχόμενος να εισακούεται, ακόμα και αν έχει την αρετή του Παύλου. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολο να τα αναιρέσουμε. Ποιος απαντά είπαμε? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και πρώτα, με τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου, επάνω στα οποία στηρίζονται. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και κάνει δικιά του ερμηνεία. Καταλάβατε? Λέει ο άλλος, α, μας μιλάει για τον Χριστό. Για ποιο Χριστό μιλάει? Για ποιο Χριστό? Όλοι για τον Χριστό λένε. Πολλοί. Και σε πολλές αιρέσεις άλλες λένε για τον Χριστό. Ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι ένας. Αυτός που έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους και τα λοιπά. Και οι πατέρες είναι, οι πατέρες έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα λόγο του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Γρηγορίου του Θεολόγου και τόσων πατέρων και να κάνω μια δικιά μου ερμηνεία. Θα πρέπει να προσεγγίσω όπως και εκείνος προσέγγισε το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει, γι' αυτό που λένε που, ότι το είπε ο Χρυσόστομος, εξηγεί. Ας εξετάσουμε. Αν το λάβετε φάγετε, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο δημιουργικός λόγος αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έτσι, ακούστε. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, ύστερα από το λόγο εκείνο δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα πλέον και δεν μας χρειάζεται κανένα μέσο για την αύξηση. Είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά έχουμε την ένωση ανδρός και γυναικός για να έχουμε παιδί. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δίνει αυτή την ευλογία που είναι και προτροπή, αλλά έρχεται το έργο, συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται γάμος και ένωση άνδρα και γυναίκας και η λυπή φροντίδα χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατόν να συσταθεί και να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο γένος. Επομένως, εκεί θεωρούμε αναγκαίο το γάμο και μετά το γάμο ευχόμαστε πάλι για αυτό το σκοπό και δεν νομίζουμε ότι ατιμάζουμε το δημιουργικό λόγο του Θεού. Είπε στην, το λέει στο γάμο, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά ο κάθε άνθρωπος έχει
προχωράει το δικό του δρόμο. Με βάση αυτή την πρώτη ευχή. Αυτό βέβαια το λέει και για πολλά επιχειρήματα εδώ πέρα. Θα το συνεχίσω λίγο. Διότι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο αίτιος της δημιουργίας, αλλά ο τρόπος είναι ο γάμος, η τροφή και τα άλλα για να αυξηθεί και να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι και εδώ πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που ενεργεί το μυστήριο, αλλά διαμέσου του ιερέως και διαμέσου της αιτήσεως και της ευχής του. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν ενεργεί γενικά και οπωσδήποτε, αλλά απαιτούνται πολλά, χωρίς τα οποία δεν επέρχεται το αποτέλεσμά του. Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ο μόνος που έφερε την άφεση των αμαρτιών στον κόσμο? Αλλά γνωρίζουμε και τούτο, ότι μετά το θάνατο εκείνο χρειάζεται και η μετάνοια και η εξομολόγηση και η ευχή του ιερέα, και δεν μπορεί να λυθεί από τις αμαρτίες κάποιος αν δεν προηγηθεί η μετάνοια. Έτσι δεν λέει? Ο Χριστός σταυρώθηκε και σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάω σε έναν ιερέα, θα καταθέσω την ψυχή μου, τα λάθη μου, τα αμαρτήματά μου, τα πάθη μου για να λάβω τη συγχωρητική ευχή. Ή αυτό που λέει ο άλλος, πάω εγώ και τα λέω στις εικόνες. Πάω, λέω και τα λέω στις εικόνες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί θα πρέπει να πάω στον ιερέα? Μα ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει δία του ιερέως. Και μάλιστα το είπε δια του ιερέως, γιατί ο ιερέας θα σε καταλάβει. Εσύ λέει, το λέω στον άγγελο, μα ο άγγελος δεν έχει σώμα, δεν καταλαβαίνει τι είναι ο πειρασμός. Ο κληρικός ξέρει τι είναι ο πειρασμός. Τι λοιπόν, ατιμάζουμε το θάνατο του Χριστού και του αποδίδουμε αδυναμία, διότι νομίζουμε ότι δεν αρκεί εκείνος αν δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι αποβάλλεται σε μας? Όχι καθόλου, απαντάει. Να πω και άλλο ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γι' αυτό το λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέα, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού, και εννοείται ότι όταν το κάνει ο ιερέας δεν το κάνει με τη δική του δύναμη. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του τον ιερέα. Και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από το Θεό που ακούει. Από αυτόν γίνεται το θαύμα. Όχι διότι παρεκάλεσε εκείνος, αλλά διότι η αλήθεια, ο Θεός, έχει υποσχεθεί ότι θα το δώσει αυτό που θα ζητήσουμε. Ό,τι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη. Διότι γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και οι συμβουλές, για να στρώσει σε εμάς αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, διότι έμελε τότε να παραδώσει τούτο το αληθινό Πάσχα στους μαθητές τους. Γι' αυτό παρήγγειλε, τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ένα τελευταίο να πω, το είπαμε και πριν, και η άφεση των αμαρτιών, είπαμε, στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται, και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου επίσης η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση των αμαρτιών σε εκείνους που τον δέχονται, όπως λέει η Αποστολική Παράδοση. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα το γιατρέψει, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Όλα αυτά γίνονται δια ανθρώπων, δια των ανθρώπων και συγκεκριμένα δια των ιερέων. Εκείνοι λοιπόν που αποδοκιμάζουν την ευχή στα αμυστήρια, τι αποκρίνονται σε αυτά τα επιχειρήματα? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού αυτά. Όλα τα παραδεχόμαστε. Αλλά λέμε ότι ο Θεός διά του ιερέως κάνει το θαύμα.

0: Έχει και άλλα πράγματα εδώ ο Άγιος που σημειώνει σχετικά με το θέμα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέω τώρα δεν είναι σχολαστικισμός, αλλά είναι εδώ πίστη της Εκκλησίας την οποία πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, αφού είπα για αυτό το ζήτημα, θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι και αυτό πάνω εδώ στο θέμα μας. Είμαστε στο σημείο, στην κορυφαία αυτή τη στιγμή, που ο ιερέας, είπαμε, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά στον Άρτο και στον Ίνο, και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται εκείνη την ώρα ο ψαλμός «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε» κτλ. Ακούγεται εκείνη την ώρα. Είχαμε πει ότι δεν είναι και τόσο δόκιμο να είναι πολύ δυνατά από τον ψάλτη το τροπάρι αυτό. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλόφωνα για να ακούγεται και μέσα ο ιερέας τη στιγμή που γίνεται αυτό το θαύμα. Λέει «Λάβετε, φάγετε». Πήγεται εξ αυτού και μετά λέει πρέπει να υψώσει λίγο πιο πολύ τη φωνή του. Τασά εκ των σώ. Και έχει την αίσθηση και το εκκλησίασμα εκείνη την ώρα ότι κάτι υψηλότερο γίνεται. Ένα σκαλοπατάκι ακόμα ανεβήκαμε. Πρέπει να τον βοηθάμε. Να βοηθάμε και το εκκλησίασμα σε αυτό το πράγμα. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος, θυμάστε το κείμενο αυτό που μιλούσαμε και για εκείνον. Συμβουλευόμαστε και το δικό του εγχειρίδιο. Ω πόσο θα ωφελεί το εκκλησίασμα αν τα παρατεταμένας ψαλμοδίας ή χρονιζούσας εκφωνήσεις και τα λοιπά αντικαθιστά ανάπτυξης πρώτου εκκλησιάσματος του τμήματος τούτου της ευχής και της Αγίας Αναφοράς. Λέει, έχει μετρήσει και τις λέξεις. Οι 109 λέξεις από τις οποίες αποτελείται το τμήμα της επίκλησης και του καθαγιασμού, οι λέξεις, οι αγιασμένες λέξεις επί αιώνες, δια των οποίων επαναλαμβάνεται απείρως το μεγαλύτερο των θαυμάτων, οι λέξεις που προκαλούν δάκρυα, και λέει και κάτι άλλο, που προκάλεσαν τα δάκρυα σε αυτοκράτορες και δούλους, σε πατριάρχες και απλούς μοναχούς, οι λέξεις αυτές, οι αντίλαλοι των οποίων εστερέωσαν τους θόλους της Αγίας Σοφιάς και των κατακομβών και των σπηλαίων και των ερήμων, ασφαλώς έχουν τη δύναμη να επιτελέσουν θαύματα στις ψυχές. Μας λέει ότι πρέπει να λέμε δυνατά αυτές τις ευχές. Και πολλές φορές το ευχαριστιέστε κι εσείς όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και αντιλαμβάνεστε και τα λόγια που λέει ο ιερέας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την υψηλή ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο? Ο ιερέας λέει «Τασά εκ των σών». Κάνει εκείνη τη στιγμή μία προσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Κάνει μία αντιπροσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Ο Θεός έδωσε και έγινε το αμπέλι, έγινε το στάρι. Από αυτά δεν βγαίνει το ψωμί και το κρασί που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας? Ναι, αυτά λοιπόν που εμείς καρποθήκαμε τώρα τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και είναι κορυφαία στιγμή αυτή. Δηλαδή με ευγνωμοσύνη αναφερόμαστε απέναντί του. Τα σά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Αυτό. Του τα δίνουμε, του τα αντιπροσφέρουμε με ευχαριστία. Έτσι λέγεται η Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Του τα αντιπροσφέρουμε, είναι κορυφαία στιγμή. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Ακούστε. Όταν γίνεται αυτό, μας παραπέμπει το κομμάτι αυτό της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, μας παραπέμπει στην ζωή των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Τότε οι πρωτόπλαστοι, ό,τι και να έκαναν, αναφέρονταν προς το Θεό ευχαριστώντας. Το ότι περπατούσαν, το ότι ο Θεός τους έτρεφε, το ότι χαίρονταν, όλα αυτά τα είχαν σαν μία, έβγαινε αυθόρμητα, δοξολογικά προς το Θεό όλη αυτή η σχέση. Όλα χάλασαν με τον εγωισμό του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ίσον εγωισμός, ίσον αυτοθέωση, ίσον δεν σε θέλω Θεέ μου, τα καταφέρνω μόνος μου. Πολλοί το λένε αυτό, οι τεχνοκράτες. Τους βλέπεις να μιλάνε και λες και αυτοί είναι οι άρχοντες της γης. Μόνο νούμερα υπάρχουν. Και δεν καταλαβαίνουν ότι με ένα απλό πόνο στο σώμα τους έχουν τελειώσει αυτοί οι παρουσιαζόμενοι ως παντοδύναμοι. Πολύ ευάλωτοι. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μία δοξολογική σχέση προς το Θεό. Βγαίνεις το πρωί και βλέπεις. Βλέπεις. Και χαίρεσαι τον ήλιο. Και χαίρεσαι την πλάση. Τους ανθρώπους. Και αυθόρμητα σου βγαίνει η δοξολογία. Ένα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που βλέπω. Σε ευχαριστώ που ακούω. Σε ευχαριστώ που μπορώ και αγαπάω. Ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν. Σε ευχαριστώ που έχω λίγο φαγητό. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι γυμνός. Όλο αυτό είναι μια δοξολογία. Αυτό μας λέει. Δεν είναι μόνο για το, εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο για το, το ότι μας δίνει το σώμα του και το αίμα του είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτό είναι το παν. Για φανταστείτε πόση αγάπη φοβερή από το Θεό που, θυμηθείτε το ρήμα, καταδέχεται να έρχεται ως ψωμί και κρασί, ως σώμα, το σώμα και το αίμα, ως ψωμί και κρασί για να τον κοινωνήσουμε εμείς. Πόση αγάπη πρέπει να έχει ο Θεός για μας. Υπερβολική αγάπη που δεν θέλει να είναι πάνω από μας, που δεν θέλει να είναι δίπλα σε μας, δεν θέλει να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά μέσα σε μας. Φοβερό αυτό. Μπορώ το Θεό να τον βάλω μέσα μου, όχι μόνο τον πιστεύω. Δεν είναι κορυφαία στιγμή αυτό? Πέστε μου μία θρησκεία που να λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε εσείς μία θρησκεία άλλη που έχει τέτοια υψηλή αγάπη, θυσιαστική υψηλή αγάπη. Το πολύ πολύ μία άλλη θρησκεία να σου λέει να έχεις δικαιοσύνη, δίνει έννοιες, να έχεις ειρήνη, να μην λες ψέματα, λέω τώρα. Αλλά αυτά ανυπόστατα, με έννοιες γενικές. Εμάς όλα αυτά προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο που λέγεται
1: Θεός.
0: Χριστός.

0: Άρα λοιπόν, τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ σημαίνει μία παραπομπή στο πώς πρέπει να ζούμε. Και πρέπει να ζούμε σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Έτσι πρέπει να ζούμε. Σε μία συνεχή δοξολογική σχέση με το Θεό, ευχαριστίας. Βρήκα κάποιον τραγουδιστή μεγάλον έτσι, πολύ, πολύ γνωστό στο πλατή κοινό που λέμε. Βρέθηκα σε μία συνάντηση και είχε ανέβει αυτός απάνω για να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και άρχισε εκεί πέρα μετά το τραγούδι που είπε να ευχαριστεί. Έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ τις γονείς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον τάδε μουσικό, το δάσκαλό μου, ευχαριστώ τον τάδε. Και αυθόρμητα ήθελα να του πω κάτι και του το είπα. Του λέω συγχωρέστε με, δεν ευχαριστήσατε αυτόν που σας έδωσε τη φωνή. Δεν τον ευχαριστήσατε. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτόν. Αν όλοι βρίσκονται εδώ τώρα και σας θαυμάζουν, έγινε αυτό επειδή κάποιος σας έδωσε ένα δώρο. Αλλά αυτό το δώρο πρέπει να γίνει τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ. Αυτό το δώρο το αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και το πρώτο τραγούδι που λέμε είναι για αυτόν που μας το έδωσε. Μας έδωσε το χάρισμα. Φοβερό αυτό. Έχεις φοβερό χάρισμα στο χέρι. Το πρώτο δεν θα είναι για εκείνον. Δεν θα εικονίσεις, δεν θα γεωγραφίσεις αυτόν που σου έδωσε το χάρισμα στο χέρι σου. Ή τόσα πράγματα, τόσα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι για να δίδονται και για τον Θεό και βέβαια για τους συνανθρώπους μας. Θέλω να διαβάσω τώρα κάτι άλλο σχετικά με το θέμα αυτό. Στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου έχουμε πει ότι υπάρχουν διάφορες Θείες Λειτουργίες. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Ιακώβου και άλλες υπάρχουν λειτουργίες. Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται και συχνά. Ή γίνονται μόνο στις μνήμες των Αγίων αυτών. Και έχουν και διαφορετικό τυπικό. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο ναό. Ας πούμε του Αγίου Ιακώβου θα το έχετε δει που κοινωνάτε κι εσείς ξεχωριστά το σώμα και το αίμα όπως κοινωνάμε εμείς οι ιερείς. Έχετε τύχει ποτέ?
1: Όχι.
0: Άλλος όχι και άλλος κάποιος ναι. Κοινωνάτε, έρχεστε ένας και ο ιερέας σας δίνει ξεχωριστά το σώμα

κατά την ιερουργία είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελεί το θάνατός του η φρικτή θυσία. Λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σεβαστείτε την ιερή αυτή τράπεζα, το θύμα που βρίσκεται πάνω σε αυτήν, δηλαδή το Χριστό που σφαγιάστηκε για μας. Πριν από λίγο σε μια εξομολόγηση που είχα, λέω σε έναν άνθρωπο να αγαπάς το Θεό και μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σκέφτομαι, μου λέει, τι έκανε για μας, που ανέβηκε για μας. Και την ώρα που μου το έλεγε, νέο παιδί τώρα, αναλύθηκε σε κλάματα. Τώρα, πριν από λίγο. Δεν μπορούσε να τον... Δεν μπορώ, μου λέει, να σκέφτομαι τι μεγάλο πράγμα έκανε για μας. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σταυρώθηκες για μένα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σταυρώθηκες και για μένα. Ωραία προσευχή. Το βράδυ είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή. Είμαι εξαντλημένος. Αυτό δεν προλαβαίνεις να το πεις. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο κουραστικό. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που σταυρώθηκες και για μένα. Ο Κύριος για χάρη μας παραδόθηκε στο θάνατο. Ή μάλλον παρέδωσε τον εαυτό του εκουσίως. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι παραδόθηκε, αλλά επίσης γράφεται ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός υπέμεινε αντί για μας και για χάρη μας το θάνατο εκουσίως. Τον βλέπουμε να βαδίζει προς αυτόν εθελοντικά, αν και μπορούσε εύκολα να αποφύγει το πάθος. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου, που είπαμε ότι είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός παραδεινόταν στους αρχιερείς από τον Ιούδα, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο ήδη προσφέρει στους μαθητές το Πανάγιο σώμα του τεμαχιζόμενο, κλώμενο δηλαδή, και το Άγιο αίμα του το ονομάζει εκχυνόμενο. Ο Κύριος με τρόπο ακατάληπτο για τον ανθρώπινο νου προλαβαίνει τα γεγονότα της προδοσίας του Σταυρού. Ξέρετε, μια λεπτομέρεια επειδή διαβάζω αυτό. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Να μην είναι αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε... Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε μόνο το πάθος της φιλαργυρίας. Είχε το πάθος φιλαργυρίας. Αλλά κυρίως ήταν εγκλωβισμένος σε μία παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι, που λέγαν τι, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, δεν αφορά άλλους. Ποιους λαούς, τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, μόνο για μας. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για ένα λαό. Ο Χριστός ήρθε μέσα από ένα λαό, αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτός, ο Ιούδας ήταν εγκλωβισμένος στην ιδέα αυτή, ότι ήρθε για μας. Και όταν βλέπει τον Χριστό να κάνει, να συναναστρέφεται ειδωλολάτρες, άλλους και τα λοιπά, λέει, τι είναι αυτά που κάνει. Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που αναμένουμε. Μαζί και με το πάθος της φιλαργυρίας έφτασε στο σημείο να προδώσει το διδάσκαλο. Έτσι. Και του δίνει όμως ευκαιρίες και στο τραπέζι. Κάποιος από σας θα με προδώσει. Αυτός που θα βαπτίσει το νάρτο, το ψωμί, μαζί μου μέσα στο κρασί. Έτσι έγινότανε. Εμβάπτιζαν μέσα το ψωμί μέσα στο κρασί και αυτό στο δείπνο. Του δίνει την ευκαιρία εκείνη την ώρα. Τον κοιτάει. Ξέρω ποιος είναι. Και οι άλλοι απόστολοι λέγανε, μήπως είμαι εγώ κύριε, λέγανε οι άλλοι. Και κάνανε νόημα στον Ιωάννη. Ακούστε κάποιες λεπτομέρειες που είναι ωραίες. Κάνα νόημα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον πολύ αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν επιστήθιος. Δηλαδή, επάνω στο στήθος του. Υπάρχει μια κακή εικόνα που δείχνει ένα μυστικό δείπνο με ένα τραπέζι τεράστιο και οι Απόστολοι κάθονται γύρω με τα χρυσά κουτάλια να φάνε, καμία σχέση. Ο μυστικός δείπνος ήταν πολύ μικρό, ένα μικρό τραπέζι θα λέγαμε. Αν και την εποχή εκείνη το τραπέζι γινότανε, κάθονταν, ναι.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και ο Ιωάννης ήταν πολύ κοντά του, ο επιστήθιος μαθητής, και του λέγανε οι άλλοι, εσένα ρώτησε τον, ποιος από εμάς θα τον προδώσει. Δίνει ευκαιρίες. Κλείνω την παρένθεση. Προσφέροντας στους 12 το Άγιο Σώμα του ως τροφή, δείχνει με σαφήνεια ότι η θυσία του αμνού είχε ήδη συντελεστεί. Το δείπνα ονομάζεται μυστικό, διότι μας αποκάλυψε τη σωτήρια θυσία που μας μύησε σε αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι εικόνα και προτύπωση θυσίας, αλλά αληθινή θυσία, διότι ο Χριστός θυσιάζεται και προσφέρεται στους πιστούς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέρχεσαι σε θυσία φρικτή και αγία. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιόν σου σφαγιασμένος. Η θυσία του Γολγοθά και η θυσία της ευχαριστίας είναι μία, διότι πάντοτε προσφέρουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν προσφέρουμε σήμερα άλλο πρόβατο και αύριο άλλο, αλλά πάντα το ίδιο, ώστε μία είναι η θυσία. Εκείνη τη θυσία που προσφέρθηκε τότε, προσφέρουμε και τώρα, τη θυσία που δεν δαπανάται. Ο Χριστός άπαξ εαυτόν προσάξας, αη σφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Λοιπόν, πάνω τώρα σε αυτό, ότι ο Χριστός είναι σφαγιασμένος, σφαγιασμένος επάνω στο θυσιαστήριο, θέλω να σας πω δύο περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί. Και πρωτού σας πω αυτό, σας λέω και μία ακόμα ιδέα, ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ένα ατελεύτητο, ένα τέλειωτο δείπνο. Τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αφού η ψυχή μας εύχομαι να σωθεί και να είναι μαζί με το Θεό, τι θα κάνουμε. Θα τρώμε και θα πίνουμε τον ίδιο, τον Θεό. Μία ατέλειωτη Θεία Λειτουργία θα είναι, όχι με υλικά όμως, όχι με υλικά στοιχεία, μία ατέλειωτη λειτουργία θα είναι. Και η λειτουργία ονομάζεται το γλέντι των Ορθοδόξων. Γλεντάμε στη Θεία Λειτουργία. Το γλεντάμε. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αν δηλαδή σας λέει κάποιος, η Βασιλεία του Θεού που λέει η Καινή Διαθήκη, τι είναι. Αυτό που ζούμε τώρα, η ευχαριστία, χωρίς το σώμα, συνεχώς δοξολογικά θα είμαστε με το Θεό. Και λέει κάποιος, καλά λέει, συγγνώμη για αυτό που λέει, αλλά το λένε, δεν θα βαριόμαστε. Όχι, γιατί είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα αυξάνει η αγάπη, θα αυξάνει αυτό που θα ζούμε. Και όχι μόνο ο άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ανία, αλλά θα αισθάνεται λαχτάρα και όρεξη, όλο και περισσότερο, όλο θα αυξάνει αυτό. Σας λέω λοιπόν και τα δύο περιστατικά που σχετίζεται με αυτό το σημείο εδώ, και να μην σας κουράσω περαιτέρω. Ένας από τους αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού είναι ο Όσιος Έργιος ο Ραντονές. Ο Άγιος αυτός ιξιώνεται να συλλειτουργεί πάντοτε με αγγέλους. Στα πνευματικά του παιδιά που κάποτε είδαν το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός να συλλειτουργεί με αγγέλους, τους είπε, «Παιδιά μου, αν ο Κύριος σας αποκάλυψε κάτι, πώς να σας το αποκρύψω εγώ?» Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενάρετος. Ο Άγιος, να ξέρετε, κρύβεται. Δεν λέει, κοιτάξτε με τι καλός που είμαι. Κρύβεται. Αυτός που είδατε ήταν άγγελος Θεού. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε σε όλες τις λειτουργίες λειτουργεί μαζί μου. Μια άλλη φορά που Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία ενός μόνου μοναχού, του πατρός Σίμωνα, που εκτελούσε χρέη βοηθού και ψάλτου, είδε ο μοναχός κάτι το φοβερό και εξαίσιο. Με τη σταυροειδή ευλογία του λειτουργού ιερέως πάνω στα τίμια δώρα και με τις λέξεις «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και τη στιγμή που γίνεται η μεταβολή, βλέπει κατάπληκτος και γεμάτος δέος μια ολόλαμπρη φλόγα θεϊκής φωτιάς να περιβάλλει ολόκληρη την Αγία Τράπεζα, τα αγιαστέντα δώρα και τον ίδιο τον Όσιο. Και το καταπληκτικότερο, τη στιγμή που σήκωνε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει Όσιος Σέργιος, το θεϊκό αυτό διάχυτο πυρ μαζεύτηκε και γενόμενο στήλη ακτής του φωτός μπήκε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνούσε ο Άγιος Σέργιος. Είναι αυτά τα θαυμαστά που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι του Αγίου Νεκταρίου το άλλο. Το μικρό παιδάκι που ήταν μπροστά στη Θεία Λειτουργία και έλεγε στους, γονείς του «Μαμά, μπαμπά, γιατί πετάει ο παππούλης? Γιατί πετάει?» Τον έβλεπε ψηλά, πάνω από το, πάνω έτσι από τα σκαλιά. «Γιατί πετάει?» λέει ο παππούλης. Η μάνα δεν καταλάβαινε. Γιατί η μάνα δεν είχε τα μάτια του παιδιού. Το βλέπω αυτό πολλές φορές όταν έρχονται να σαραντήσουν τα παιδάκια, τα μικρά. Βλέπεις πώς κοιτάνε τις αγιογραφίες. Τα κοιτάνε με έναν τρόπο, όχι όπως κοιτούν τους γονείς, όχι όπως κοιτούν τον παππού, τα άλλα παιδάκια, αλλά κοιτάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπουν τους αγγέλους. Βλέπουν τους αγγέλους. Ήθελα να σας πω και να κλείσω με αυτό για έναν βίο ενός Αγίου. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο Άγιος, τι σας είπα, κρύβεται. Έτσι, ο Άγιος κρύβεται. Δεν προβάλλεται. Τον προβάλλει όμως ο Θεός. Δεν αυτό προβάλλεται, αλλά τον προβάλλει ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για το βίο του Αγίου Ιακώβου του Ασκητού. Αυτός ο βίος του Αγίου, όταν το διάβασα, έτσι με συγκλώνησε. Σας το λέω με συντομία. Είναι ασκητής μεγάλος και έχει φτάσει σε μέτρα αγιότητας. Τόσο πολύ που ο Θεός του έδωσε το θεραπευτικό χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Πάει μια γυναίκα με την κόρη της, η οποία είναι ασθενής, στο ασκητήριο και παρακαλεί τον γέροντα να θεραπεύσει το παιδί. Της είπε «Δεν μπορώ, δεν θυμάμαι πώς λέει εκεί το συναξαριστής». Υπάρχει στο συναξάριο με λεπτομέρειες ο βίος. Τον παρακαλεί έτσι με πόνο η μητέρα για το παιδί, «Θέλω να μου θεραπεύσει το παιδί». Τέλος πάντων, και τον παρακαλεί να μείνει μαζί του το βράδυ για να γίνει το θαύμα. Το βράδυ όμως υπήρξε μία κακή συγκυρία. Υπήρξε σχέση με την κοπέλα αυτήν. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Αν έχετε δει τη σκάλα του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτη, υπάρχει ένα σκαλοπατάκι λίγο πριν το τέλος. Τόσο ψηλά είχε φτάσει ο Άγιος. Τόσο ψηλά. Σε μέτρα αγιότητας. Και αφού γίνεται αυτό με την κοπέλα, φανταστείτε, είπε, τι έπαθα, τι έγινε, και κάνει δεύτερο χειρότερο αμάρτημα. Σκοτώνει την κοπέλα. Τι να κάνει μετά? Εκείνη την ώρα σέρνει το πτώμα σε ένα κοντινό ποτάμι και εξαφανίζεται. Θα μου πείτε εσείς τώρα αν ήταν σωστό που εξαφανίστηκε, αν θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές, έχουμε πολλά τώρα να πούμε γύρω από αυτό. Εγώ σας λέω όμως κάτι. ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από τη ζωή, εξαφανίστηκε από τον εαυτό του, από την φροντίδα του εαυτού του, πήγε σε ένα σπήλαιο και στο τέλος της ζωής του απέκτησε τα χαρίσματα που είχε και πάλι. Το θεραπευτικό και τα άλλα χαρίσματα. Όταν ακούει κάποιος αυτό το βίο, λέει, μήπως ο Θεός, λέει, μήπως ο Θεός δεν έκανε και σωστά, μήπως δεν έπρεπε να τα κάνει καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να πούμε ότι και ο Θεός δεν τα κάνει καλά, ενώ εμείς θα τα κάναμε καλύτερα και ότι δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε με λαθασμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άλλος που κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος, αυτός ο ασκητής είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και επικαλούμαστε τις ευχές του. Είναι αυτό που η Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Μόνο στην Εκκλησία μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα έχει γίνει πάρα πολύ, είναι αγαπητός Άγιος, τον τιμώ και στις δεήσεις που κάνω, γιατί δεικνύει το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αλλά δεικνύει και το που μπορεί να σε φτάσει η μετάνοια, που μπορεί να σε επαναφέρει η μετάνοια. Το μεγάλο γεγονός είναι η μετάνοια. Το ότι θα αμαρτάνουμε είναι το δεδομένο και το ανθρώπινο. Και ουδής αναμάρτητος. Και αν δεν σκοτώσαμε με μία πέτρα, μπορεί να έχουμε σκοτώσει με ένα λόγο κάποιον. Έτσι, πολλές φορές η γλώσσα γίνεται πιστόλι. Και δεν σκοτώνεις μία φορά, σκοτώνεις πολύ περισσότερες. Ας έχουμε τις πρεσβείες αυτού του Οσίου, που σας είπα, σήμερα δεν είχα σκοπό να σας πω αυτό το βίο, αλλά έτσι αυθόρμητα το σκέφτηκα, να έχουμε τις ευχές του και μακάρι ο Θεός να μην επιτρέψει κανένα κακό να κάνουμε, αλλά και αν επιτρέψει να κάνουμε κάτι, να μας δώσει δώρο τη μετάνοια, που είναι το μεγάλο δώρο του χριστιανού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις». Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παντελής Καλογεράκης και σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος της εκπομπής ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων στο Κατσαμπά Ηρακλείου και ο συντάκτης εδώ και 20 χρόνια του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βεβαίως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει στο ερώτημα πώς καθορίζουμε το Πάσχα. Πατέρα Γεώργιε, ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την διόρθωση του παλαιού ημερολογίου και στα πλαίσια των εκπομπών που κάνουμε για το θέμα μας αυτό, σκεφτήκαμε να ανιχνεύσουμε και το εξής ζήτημα. Τι συμβαίνει με το κανόνιο του Πασχαλίου, δηλαδή πώς καθορίζεται το Πασχάλιο κάθε έτος? Το λέω αυτό γιατί μία από τις βασικές ενστάσεις που έχουν προκύψει από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλαν οι ζηλωτές και οι υπέρμαχοι του παλαιού ημερολογίου, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ότι εμείς με την διόρθωση του νέου ημερολογίου πειράξαμε και το θέμα του Πασχαλίου ως μειόφιλε.
1: Ο καθορισμός του Πασχαλίου καθορίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθενίας, όπου και το ερχόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της Συνόδου. Ο 20ος λοιπόν κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι το Πάσχα τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινου της Ιαρινής Σημερίας. Είναι αλήθεια ότι το ημερολόγιο το έφτιαξαν επιστήμονες, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στους Αλεξανδρινούς που είχαν από τότε μεγάλη πέραση, θα λέγαμε, στα θέματα τα μαθηματικά, τα αστρονομία και όλα αυτά. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη το Πάσχα καθορίζει με βάση την ημερομηνία της χρονιάς εκείνης, το 325. Και τι προβλέπει λοιπόν ο κανόνας αυτός? Ότι το Πάσχα τελείται λοιπόν μετά την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινα της Ιαρινής Σημερίας. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος όρος είναι ότι το Ορθόδοξο Πάσχα, το Χριστιανικό Πάσχα, πρέπει να τελείται μετά από το Πάσχα των Ιουδαίων, των Εβραίων. Γιατί τη χρονιά που ο Χριστός σταυρώθηκε, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, η Ανάσταση δηλαδή, είναι μετά δύο μέρες, με τρεις μέρες με τη Μεγάλη Παρασκευή. Επειδή το Εβραϊκό Πάσχα ήταν με βάση τους ελληνιακούς μήνες, 28 ημέρες το μήνα, ήταν αποτέλεσμα οι μέρες κάθε χρόνο να προχωρούν, να χάνονται οι μέρες. Κάθε χρόνο δύο-τρεις μέρες χανότανε. Έτσι λοιπόν έπρεπε και το Πάσχα να τελείται μεν μετά την Ιαρινή Σημερία, αλλά όμως να μην ξεφεύγουμε τον καθορισμό, τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Γι' αυτό και το Πάσχα λοιπόν είναι κινητό, όπως κινητή ορτή δηλαδή, όπως κινητή ορτή ήταν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα το Πάσχα των Εβραίων. Το ημερολόγιο όμως, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου έχανε ημέρες. Και φτάσαμε λοιπόν τον 18ο αιώνα μετά Χριστό να υπάρχει μια διαφορά περίπου 13 μέρες. Τότε λοιπόν οι επιστήμονες ήθελαν να το διορθώσουν αυτό και έτσι εισήγαγαν το νέο διορθωμένο ημερολόγιο, το οποίο το εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος. Γι' αυτό ονομάζεται και Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεν το έχει φτιάξει ο Πάπας, αλλά όμως αυτός το εισήγαγε στον ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Εμείς εξακολουθούσαμε ακόμα να γιορτάζουμε το Πάσχα με βάση την παλιά ησημερία. Το 1923 εδώ στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος εισήγαγε το νέο ημερολόγιο, το λεγόμενο Γρηγοριανό. Και η Εκκλησία μας το 2024 μπήκε πλέον μέσα στη λατρεία, στο εορτολόγιο, στις ακολουθίες. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε τότε, είναι βέβαια πολλά τα αίτια που πήρε ακραίες διαστάσεις το θέμα, είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση εκ μέρους της Εκκλησίας στον κόσμο, να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα λέγαμε ότι επιβλήθηκε έτσι βίαια, κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών το όλο αυτό. Με αποτέλεσμα να είχαμε τη διάσπαση και να δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία των παλιμερολογητών. Η Εκκλησία στο έργο της έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε έκανε δύο κινήσεις λυτρωτικές για τον άνθρωπο. Ως προς τον σακίνητες εορτές ακολούθησε το νέο ημερολόγιο. Ως προς τις κινητές, δηλαδή τον εορτασμό του Πάσχα, ακολούθησε το παλαιό ημερολόγιο. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εάν κρατούσαμε το νέο ημερολόγιο και στον εορτασμό του Πάσχα, τότε στις περισσότερες φορές θα είχαμε τον εορτασμό του Πάσχα πρώτου Εβραϊκού Πάσχα. Και δεν θα τηρούσαμε λοιπόν το δεύτερο όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ποια λοιπόν είναι η σημερία για τον καθορισμό του Πάσχα σήμερα? Είναι η 3η Απριλίου. Όχι 31 Μαρτίου, 3 Απριλίου. Από εκεί πέρα λοιπόν όποια Κυριακή πέσει μετά τις 3 Απριλίου είναι το Πάσχα. Και βέβαια και μια λεπτομέρεια, με τον τρόπο βέβαια αυτό δεν συμπίπτει ποτέ το Εβραϊκό Πάσχα μετά το Χριστιανικό. Αυτό λοιπόν, οι Καθολικοί λοιπόν δεν το τηρούν αυτό το πράγμα, γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να τελούν όπως το προηγούμενο έτος. Εμείς γιορτάσαμε πέρσι Πάσχα στις 5 Μαΐου. Γιορτάσαμε στις 5 του Μάη. Το Πάσχα των Καθολικών πρέπει να ήταν εκεί τέλος Μαρτίου. Και εμείς γιορτάσαμε το Πάσχα τόσο αργά φέτο. Πάνω από σχεδόν 40 μέρες περίπου. Αυτή λοιπόν η διαφορά προκύπτει γι' αυτό το λόγο. Γιατί ακόμη και αν συμπέσει το Εβραϊκό με το Χριστιανικό πηγαίνει μια εβδομάδα αργότερα. Εάν δηλαδή παράδειγμα ήταν 25 Απριλίου το Χριστιανικό και το Πάσχα το Λατίνο, εμείς λοιπόν το πάμε ακόμη μια εβδομάδα πιο αργά. Έτσι λοιπόν θεράπευσε το πρόβλημα αυτό για τον κανόνα, ότι το Πάσχα πρέπει να τελείται μετά από τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά το Εβραϊκό Πάσχα δηλαδή. Ναι, και γι' αυτό βλέπετε ότι συμβαδίζομαι με τους παλιμερολογίτες στον εορτασμό του Πάσχα. Και γενικά όλοι οι οποίοι γιορτάζουμε το παλαιό ημερολόγιο του Πάσχα, δηλαδή το Άγιον Όρος, Σλαβικές Εκκλησίες, Ρωσία, Σερβία. Όλοι γιορτάζουμε και το Σινά. Το Σινά είναι το άλλο που γιορτάζει και αυτό με το βάση το παλαιό ημερολόγιο. Έτσι εμείς εξακολουθήσαμε να γιορτάζουμε αυτό. Δεν έγινε όμως ο τρόπος τότε της νέας ας πούμε διόρθωσης κατανοητός, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διάσπαση και αποσχίστηκαν οι μεν και κράτησα το παλαιό ημερολόγιο, οι παλιμερολογίτες, εμείς. Όταν λέμε εμείς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο τα Πρεσβυγενή, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, εκτός του Ιεροσολύμου που και αυτό είναι με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, γιορτάζουμε βάση το νέο ημερολόγιο. Θα μου πείτε κάποιος πάλι, ναι, αλλά έτσι όμως με τον τρόπο αυτό δεν παραβιάζουμε, ας πούμε, την ησημερία. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγότερο κακό μπροστά στο άλλο, γιατί στο κάτω-κάτω η ησημερία είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Σήμερα μας λένε οι επιστήμονες ότι είναι έτσι, μετά από λίγο καιρό έρχονται και διορθώνουν το ημερολόγιο, γιατί ήδη έχει πρόβλημα. Και σας λέω μόνο ότι το 2100 δεν θα ξανασυμπέσει το νέο ημερολόγιο με το παλιό, τουλάχιστον για 300 χρόνια. Τώρα συμβαίνει. κάθε 5-10 χρόνια και λιγότερο, όπως το 2020 είχαμε. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και το έτος το 2025. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα και οι Λατίνοι και εμείς. Και θέλω να πω στο θέμα αυτό, είναι κάποια παρανόηση με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου που έγινε το καλοκαίρι. Και ενόμισαν, διέδωσαν μάλλον οι καλοθελητές, ότι ο Πατριάρχης πάει να καταργήσει αυτά που ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία και να γιορτάζουμε κοινό Πάσχα με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ο Παναγιώτας όμως δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε απλώς, επειδή του χρόνου, το 2025, θα γιορταστούν τα 1700 χρόνια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας.
0: Ναι.
1: Ναι, θα γίνει ο εορτασμός αυτός και του χρόνου συμπίπτει το Πάσχα το Λατίνο με το Πάσχα το δικό μας. Ευχής έργο θα ήταν από τώρα στο εξής να γιορτάζεται μαζί, όπως γιορταζόταν παλαιότερα, ας πούμε. Αυτό είπε ο Πατριάρχης. Δεν είπε ότι καταργώ αυτό και κάνω κάτι άλλο. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι στο Πατριαρχείο αυτή η έννοια του παγκοσμίου εορτασμού του Πάσχα δεν είναι φέτος, δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας. Από το 1961 στις Πανορθοδόξεις Συνόδου που γίνανε τότε στη Ρόδο υπήρχε το θέμα αυτό του κοινού εορτασμού, αλλά δεν ευωδόθηκε τότε, πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι πατριάρχοι και παρέμεινε το θέμα όσο έχει.
0: Οπότε, για να συνοψίσω τα όσα πολύ διαφωτιστικά μας είπατε, κύριο μέλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να τηρήσει τον σχετικό όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και άρα να τηρήσει τις προϋποθέσεις ώστε το Πάσχα να εορτάζεται πριν από την... να είναι την Κυριακή, μετά την πρώτη Πανσέληνο, μετά την πρώτη Ισημερία και βεβαίως να πέφτει μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί και τους τηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Όχι να πέφτει μετά το... να προηγείται το Πάσχα των Εβραίων.
0: Σωστά, ναι. Να προηγείται λοιπόν το Πάσχα των Εβραίων και να ακολουθεί το Χριστιανικό Πάσχα. Αυτούς τους όρους δεν τους τηρεί πάντοτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εδώ υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στη δική μας Εκκλησία και στους Ρωμαιοκαθολικούς. Πάντοτε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουμε μαζί το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου. Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω, πατέρα Γεώργη, πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τι συνέβαινε στην Εκκλησία? Δηλαδή, γιατί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα?
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω λοιπόν να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτατος στην ομιλία του αυτή είπε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί να έρθουν με εμάς να γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Δεν είπε ότι εμείς να πάμε εκεί, ούτε για κοινό εορτασμό με τον τρόπο που νομίζουν πολλοί. Όχι, είπε ότι να μας ακολουθήσουν από του χρόνου στο δικό μας ημερολογείο. Αυτό είπε ο παιδί μου.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση, νομίζω.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε τώρα. Μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν υπήρχε κοινός εορτασμός του Πάσχα. Δεν υπήρχε κοινός εορτασμός. Κάθε εκκλησία γιόταζε με διαφορετική ημερομηνία το Πάσχα. Και ιδιαίτερα οι τοπικές εκκλησίες. Τα Ιεροσόλυμα γιόταζαν άλλη ημερομηνία, η Αλεξάνδρεια άλλη ημερομηνία, η Κωνσταντινούπολη άλλη ημερομηνία. Γι' αυτό έγινε λοιπόν αυτός ο κανονισμός, θα λέγουμε ο κανόνας, δηλαδή να καθορίζει τον κοινό εορτασμό, ας πούμε. Για το Πάσχα το ξέρουμε όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη ορτή της Χριστιανοσύνης. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού είμαστε μηδέν όλοι. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εκαθιερώθηκε ο κοινός εορτασμός, ο οποίος πήγαινε πολύ καλά, αλλά μετά με το σχίσμα των δύο εκκλησιών τα πράγματα άλλαξαν και οι μεν Ορθόδοξοι παρέμειναν σε αυτά που πήραν, οι άλλοι όμως τα άλλαξαν.
0: Πατέρα Γεώργη, ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι λεγόμενοι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κοινώς οι παλαιομερολογίτες, ως ένσταση είναι ότι είναι γύρω από κάποιες εορτές που σχετίζονται με το Πάσχα. Συγκεκριμένα λένε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι η εορτή του Αγίου Γεώργιου με τη διόρθωση του ημερολογίου παρουσιάζει κάποια ζητήματα, διότι λένε ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου πρέπει πάντοτε να πέφτει μετά το Πάσχα, κανονικά, ενώ να μην, πάντοτε δηλαδή 23 Απριλίου να είναι μετά το Πάσχα, διότι παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα ότι τα τροπάρια είναι αναστάσιμα κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς?
1: Είναι αλήθεια ότι τα βιβλία τα λειτουργικά της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα μηνέα που αναφέρονται στους Αγίους κάθε μηνός, η τυπική τους μάλλον διάταξη είναι συνυφασμένη με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή η ακολουθία του Γεωργίου είναι πάντα μετά το Πάσχα, με το παλαιό ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο ισχύει από 31 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, την περίοδο αυτή, το Αγίου Γεωργίου λοιπόν ήταν μετά τις 23 και δεν υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και ο κανόνας του Αγίου Γεωργίου όλο για Ανάσταση μιλάει. Mm-hmm. Ανέτειλε το έαρτη Χριστού Αναστάση και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε όμως το τυπικό προβλέπει όταν το Πάσχα του Αγίου Γεωργίου πέσει 23, mm-hmm. 24, 25, το Αγίου Γεωργίου ψάλλεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Ήδη λέει και με το παλαιό ημερολόγιο.
0: Προβλεπόταν μετάθεση.
1: Προβλεπόταν. Άρα λοιπόν το θέμα της μετάθεσης των εορτών σε άλλη ημερομηνία είναι παλιά τάξη της Εκκλησίας, δεν είναι καινούριο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στο Τριώδιο, που βλέπετε γιορτάζουμε, ας πούμε, τη Σταυροπροσκύνηση. Η Σταυροπροσκύνηση τι είναι? Η έβρεση του Μύου Σταυρού που έγινε 6 Μαρτίου. Και η Εκκλησία την ψάλλει την ακολουθία αυτή την Τρίτη Κυριακή μετά το νηστιών. Για να δώσει ένα άλλο νόημα λειτουργικό και θεολογικό, ότι στο μέσον της Μεγάλης Σαρακοστής υψώνει το Τίμιο Σταυρός για να μας ενισχύσει στον αγώνα. Όπως βλέπει στην έρημο μέσα, βλέπουμε το ευχιόφυλλο δέντρο και πάμε κάτω να μας κάψει ο ήλιος. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Mm-hmm. Μα προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία το Τίμιο Σταυρό. Το ίδιο με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στη Β' των Νηστιών. Είναι εκμεταθέσεως είναι. Τετάρτη των Νηστιών. Ο Άγιος Ιωάννης Συγγραφέας της Κλίμακος. Την Πέμπτη των Νηστιών η Αγία Μαρία Αιγυπτία.
0: Σωστά, πολύ.
1: Λέτε, αυτά είναι όλα εκμεταθέσεως. Δεν είναι λοιπόν μια ασυνήθη πράξη της Εκκλησίας αυτή. Επομένως λοιπόν και με το νέο ημερολόγιο, που άλλο τη συμπέφτει πρώτο Πάσχα ή μετά το Πάσχα, μεταθέτει την εορτή.
0: Πάντοτε μετά το
1: ναι,
0: Πάσχα.
1: Οπότε πάντα ψάλλει Αναστάσιμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λιγάστη έσταση
0: πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Αυτό το θέμα.
0: Και με το θέμα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες ότι κάποιες φορές μειώνεται η διάρκεια της νηστείας ή μπορεί και κάποιες φορές να μην υπάρξει νηστεία?
1: Είναι αλήθεια ότι εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι όταν το Πάσχα είναι πάρα πολύ όψιμο, όπως ήταν φέτο, δεν έχουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Με το νέο ημερολόγιο, με το παλαιό πάντοτε υπάρχει. Mm-hmm. Το περισσότερο είναι 13 μέρες. Όταν, ας πούμε, το Πάσχα πέσει 8 Μαΐου, με το δικό μας 25 Απριλίου, με το παλαιό ημερολόγιο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί στο θέμα τον αριθμό των ημερών της νηστείας. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι πάνω απ' όλα αυτό που μας σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό η Εκκλησία το εισαγάγει, η Εκκλησία το όρισε το νέο ημερολόγιο. Δεν ήταν έμπνευση ενός αρχιερέως, μιας τοπικής συνόδου. Η Εκκλησία μας το όρισε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Το αν δεν εισθέψουμε φέτος των Αγίων Αποστόλων, αυτό δεν μας πάει στην κόλαση. Η Εκκλησία εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Λέει η Εκκλησία αυτές τις μέρες να νηστεύεται, είπε να μην νηστεύεται. Από εκεί αλλιώς αρχίζω μετά το Πέτρου και Παύλου, δεν μπορεί να νηστέψουμε. Όταν θέλει ο καθένας προσωπικά μπορεί να κάνει το, αν θέλει να κάνει τον κανόνα του να νηστεύει και μέρες που είναι εκτός της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό. Το θέμα αυτό που σώζει είναι υπακοή στην Εκκλησία. Έτσι θα σου δούμε.
0: Πατέρα Γεώργη, στο σημείο αυτό μου δίνετε την ευκαιρία να σας θέσω και μία ερώτηση σχετικά με το θέμα της νηστείας γενικότερα, ευρύτερα. Τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια? Υπήρχε ενιαίο τυπικό, θα λέγαμε, στο θέμα των νηστιών, στο θέμα της νηστείας των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Αγίων, πριν την, μετά την εορτή των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Αποστόλων.
0: Των Αγίων Αποστόλων, ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμός νηστείας, ημερών. Η πρώτη αρχαιότερη νηστεία στην Εκκλησία μας είναι η νηστεία της Τετάρτης της Παρασκευής. Για τους γνωστούς λόγους, Τετάρτη ημέρα νηστίσιμη, η προδοσία του Χριστού, η Παρασκευή είναι σταυρική θυσία του Χριστού, και δεν νηστεύομαι γι' αυτό, νηστεύομαι για τις αμαρτίες μας. Η νηστεία δεν έχει ανάγκη ο Χριστός την νηστεία μας. Το κάνουμε για να μπορούμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει απαγόρευση, εκεί δημιουργείται, όπως με τους πρωτόπλαστες. Μέχρι τότε έβλεπαν τα πάντα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που είπαν, υπήρχε εντολή ότι απαγορεύεται να φάτε, άρχισε λοιπόν το πρόβλημα να εφίσταται. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ξεκίνησε, η πρώτη Εκκλησία, με την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής, γιατί οι Απόστολοι ήταν και από τότε μάρτυρες και αυτοίκοι. Τα έζησαν από κοντά. Στην πορεία μετά άρχισε να δημιουργεί την νηστεία του Πάσχα, η οποία ξεκινούσε από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και αργότερα μετά δημιουργήθηκε η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι άλλη νηστεία του Πάσχα, άλλη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από το ιδιόμελο της Παρασκευής της 6ης εβδομάδας των νηστιών, που ψάλλουμε την ψυχοφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν και την Αγία Εβδομάδα του Πάσχου, κατ' εξοικείωσέ μας Θεέ μου, να τη γιορτάσουμε. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση μια νηστεία με την άλλη νηστεία. Αυτές λοιπόν τώρα όσον αφορά την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, την νηστεία του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουν κατακυρωθεί με απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος κατακύρωσε όλες τις αποφάσεις των τοπικών συνόδων που είχαν αναφερθεί στην νηστεία του Πάσχα και στη Μεγάλη Σαρακοστή. Βλέπετε λοιπόν μια εβδομάδα, μετά 40 μέρες. Κανονικά η Ανάσταση του Λαζάρου και των Βαΐων δεν υπάγονται στη Σαρακοστή. Παλαιότερα είχαν κατάλυση. Είναι αναστάσιμο. Και το προεικονεί την Ανάσταση του Χριστού, ο Λάζαρος, ο Βαϊοφόρος, και αυτή με λαμπρά ημέρα. Δεν υπήρχαν. Αυτές λοιπόν οι σύνοδοι δεν αφιζητούνται από κανένα. Είναι με απόφαση της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδους το 680-90 μετά Χριστό. Μετά από εκεί, κατά μίμηση της νηστείας Μεγάλης Σαρακοστής, έγινε η νηστεία των Χριστουγέννων. Και θέλω να καταλάβουμε το εξής, πως δεν υπήρχε παλαιότερα νηστεία, είναι ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν διαβάζουμε στα βιβλία της Εκκλησίας μας, το Μηναίο, κάτι που να αναφέρει για νηστεία. Ενώ η Μεγάλη Σαρακοστή, όλες οι ακολουθείς για νηστεία μιλάνε. Και οι καθημερινές και οι Κυριακές. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για νηστεία. Γιορτάζουμε κανονικά τους Αγίους μας, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Σάβα και όλο το καθεξής. Δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω και πώς γίνεται η νηστεία. Για μένα το είπαμε Τετάρτη και Παρασκευή, λένε οι ιεροί κανόνες. Είναι άλλαδη. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και το Πάσχα και η νηστεία του Χριστουγέννου έχει μια διαφορετικό τρόπο νηστείας. Είναι πιο, θα λέγαμε, πιο ελαφριά νηστεία. Όλες τις ημέρες, από 15 Νοεμβρίου που αρχίζει η νηστεία αυτή, μέχρι και τις 17 γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου και ηχθείων εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμιά άλλη Σαρακοστή, μη μόνο στο Χριστουγέννο και των Αγίων Αποστόλων. Αυτά λοιπόν ορίζει η Εκκλησία ως προς τον τρόπο της νηστείας των Χριστουγέννων. Υπάρχουν κάποιες ευσεβείς παραδόσεις και πιο πολλοί έχουν την καταγωγή τους από τα μοναστήρια, αυστηρές όμως, που λένε ότι την πρώτη εβδομάδα της νηστείας των Χριστουγέννων από 15 μέχρι και 20 δεν έχει κατάλυση ηχθείως. Και επίσης άλλοι λένε ότι από τις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος Δεκεμβρίου δεν έχει κατάλυση ηχθείως μέχρι τα Χριστούγεννα. Η επίσημος εκκλησίας Αυτά αναφέρει ο Βαλσαμόν, το συγκεκριμένο πατριάρχη της Αντιοχίας, ότι όλες τις ημέρες είχε κατάληση χθίως, πλην Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι όμως στις 17. Και να πω και έτσι μια παράδοση εδώ στην Κρήτη. Ξέρετε ότι εμείς γιορτάζουμε τους 23 Δεκεμβρίου τους Αγίους Μάρτυρες, τους 10 Μάρτυρες. Ρωτούσα λοιπόν οι παλιοί, όταν ήταν επίσκοπος Αρκαδίας ο Μακαριστός και μετά αρχιεπίσκοπο και μετά Μητροπολίτης Κρήτης ο Βασίλειος ο Μαρκάκης, του λέγανε «Θεοφιλέστατε, μέχρι πότε πρέπει να τρώμε ψάρι?» Έλεγε λοιπόν αυτός έτσι χαριεντιζόμενος, «Μέχρι της Αγίας Ευγενιάς». Δηλαδή μέχρι την παραμονή του Χριστουγέννου, γιατί ο άνθρωπος είχε το πανηγύρι του. Τι θα στο πανηγύρι γίνεται να βάλει νηστίσιμο? Λέτε, ακόμη στο Άγιον Όρο συμβαίνει αυτό. Έχω τύχει Τετάρτη και Παρασκευή, γίνει παραμονή ενός του γιορτάζει το μοναστήρι και έχουν κατάληση ηχθείως.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει ένα ευρύ πνεύμα. Τα πάντα οικονομεί και διακονεί. Αργότερα έγινε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Κανονικά βέβαια δεν είναι το όνομά της αυτό, γιατί δεν νηστεύομαι για τους Αποστόλους. Νηστεύομαι μετά των Αγίων Πάντων. Πήραμε το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν και ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα τον πνευματικό. Οι Απόστολοι για το κήρυγμα, οι ιερείς, όλοι ας πούμε. Έχει νέα της προετοιμασίας. Πήραμε τα χαρίσματα Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα αξιοποιήσουμε, να τα μεταδώσουμε στον κόσμο. Εκεί τώρα επειδή είναι, η αρχή της είναι από τον Αγίο Πάντο και εξής, είναι αναγκαστικά δεν υπάρχει ημερομηνία σταθερή. Αν τον Αγίον Πάντων είναι κοντά προς το 29 Ιουνίου, δηλαδή αρχίζει με τέλος κινητών εορτών και τελειώνει με ακίνητη γιορτή. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ποικιλία. Να έχουμε λίγες μέρες ή περισσότερες ή και καμιά φορά με το νέο ημερολόγιο όταν το Πάσχα πέσει. Μια παράληψη, για μένα παράληψη. Ο Μακαρίς ο παππούς μου στο χωριό μου έλεγε το εξής. Όταν του έλεγα, παππού, πόσες μέρες είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, τι μου έλεγε? Όσες μέρες μένουν από τον Απρίλιο και τρεις από τον Μάη. Είχε δίκιο. Δηλαδή, έχουμε Πάσχα παράδειγμα 30 Απριλίου. Αυτός είναι. Και τρεις από τον Μάη. Η νηστεία είναι τρεις ημέρες. Αν έχουμε 25 Απριλίου είναι συν 5 μέρες ακόμα. Αλλά πάντα και τρεις από όσες μέρες μένουν το Απρίλιο. Και μετά από το. Αυτό θέλω να πω σαν παρένθεση. Επομένως λοιπόν, μετά κατά μια λογική, να τιμήσουμε την Παναγία καθιερώχη μετά ο 15 Αύγουστος. Και δεν είναι μόνο η Παναγία, είναι και η μεταμόρφωση του Χριστού, που είναι πιο μεγάλη γιορτή, γιατί είναι δεσποτική γιορτή. Και στη συνέχεια έγιναν και κάποιες μικρές νηστείες, οι γνωστές σε όλους μας. Η νηστεία την ημέρα της ψώσης του Τιμίου Σταυρού, που τα ίσα φέρει τη Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή κατά το τοπικό του Βιολάκη. Μεγάλη είναι η ημέρα όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Η νηστεία 29 Αυγούστου για το αποτρόπιον το γεννητής γυναικό μείζωνα προφήτου, το γνωστό αυτό, παραμονή των Θεοφανίων, παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεώργια, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας εξηγήσατε αυτό το σύνθετο θέμα, όσο πλέον ειδικός άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας εξηγήσει όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και επιμελητής του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 2004 και μετά, και ήταν η εκπομπή Αιρέσεις και Αιρέσεις, και ευχαριστούμε όλους εσάς αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα? Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά, αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί ή αν τον διακόπτουμε, αν αποφασίζουμε για εκείνον, αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία, μπορεί να είναι εγκατάλειψη, μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο.

ανθρώπους. Δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσης. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι. Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Age International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Age και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο, που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως.

Επομένως, κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές γελικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε ξανά την ευχή σας.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Και χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή του 15 Αυγούστου.
0: Ναι, είμαστε ακόμη στον απόϊχο, έτσι, τα μεθέωρτα της εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Περαγίας Θεοτόκου. Δόξα τω Θεώ, μας αξίωσε η χάρη της και φέτος να την εορτάσουμε και να λάβουμε την ευλογία, τη σκέπη, την προστασία της, την οποία εύχομαι βέβαια στη ζωή όλων μας πλουσία να την έχουμε, και εμείς που είμαστε παρόντες και όσοι μας ακούν και όλος ο κόσμος βασικά. Δόξα τω Θεώ και για την σημερινή μέρα, την απόψινή μας εκπομπή. Σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ μαζί μας τόσα χρόνια, συνοδοιπόρος εδώ στην μικρή ταπεινή διακονία μας στην τοπική μας εκκλησία, μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, μέσα από την εκπομπή μας αυτή, συζητώντας. Ευχαριστούμε για τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος πάντοτε μας συντροφεύει έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Με τη χάρη του Θεού, φέτος θα συμπληρωθούν 9 χρόνια που είμαστε σε αυτό το χώρο και πραγματοποιούμε αυτές τις εκπομπές. Μόνο με τη χάρη του Θεού, γιατί δεν είναι και μικρό κατόρθωμα αυτό τόσα χρόνια, έχοντας εξαντλήσει μεγάλη γκάμα, θα λέγαμε, λίστα, έτσι, θεμάτων στα πλαίσια των εκπομπών αυτών. Παρατηρούμε, αγαπητοί φίλοι μας, ότι στη ζωή μας καταλαμβάνει μεγάλο χώρο η υπερβολή. Υπερβολή στη διασκέδαση, εάν δεν πάει ξημέρωμα, δεν λέει να σταματήσει το γλέντι. Υπερβολή στη διασκέδαση ακόμη στο πόσο θα πιούμε. Εάν δεν φύγει κάποιος, με συγχωρείτε την έκφραση, τύφλα στο μεθύσι, δεν έχει διασκεδάσει. Δυστυχώς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι η διασκέδαση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από τη χρήση ουσιών στα πλαίσια μιας νυχτερινής εξόδου ή ενός γλεντιού. Υπερβολή στον τρόπο που θα ντυθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι, εάν ας πούμε τα ρούχα τους δεν είναι ακριβά και επώνυμα, δεν καταδέχονται να τα φορέσουν, γιατί έτσι θα μας υποτιμήσουν αδιαφορετικά, έτσι νομίζουν, θα μας κοροϊδέψουν οι υπόλοιποι άνθρωποι της κοινωνίας. Υπερβολή στο φαγητό, ενώ χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαγητό για να συντηρηθούμε. Βλέπουμε τα τραπέζια μας είναι κάθε μέρα στρωμένα με τρομερή ποικιλία φαγητών. Υπερβολή σε όλα μας, στα σπίτια μας, παντού, στα αυτοκίνητά μας, παντού. Όλα, έχουμε ξεφύγει το μέτρο, έχουμε χάσει, θα έλεγα, το μέτρο, γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε, όπως λέει ο σύγχρονος άνθρωπος, in, δηλαδή
1: μέσα
0: στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα, μοντέρνοι, και όχι, δεν έχουμε μείνει πίσω, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Και τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτή η υπερβολή σε όλα θα μας φέρει και την χαρά ή την ευτυχία στη ζωή μας. Όμως τελικά η ιστορία δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλλον δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό που υπάρχει στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θέλω να το επαναφέρω στη μνήμη μας. Ομιλώ για εκείνη την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται σε ένα πλούσιο άνθρωπο, ο οποίος τα έκανε όλα στον υπερβολικό βαθμό. Εφερενόταν, λέει, κάθε μέρα λαμπρά, λαμπρός. Δηλαδή κάθε μέρα είχε γλέντι στο σπίτι του, πανηγύρι, γιορτή. Ενεδιδίσχε το πορφύραν και βίσον, δηλαδή πολυτελή εδήματα.
1: Σαν να ήταν αυτοκράτορας.
0: Ναι, είχε μια υπερπολυτελή κατοικία. Γιατί λέει ότι ο φτωχός Λάζαρος διέμενε στον πυλώνα, δηλαδή στα προπήλαια του σπιτιού του. Δηλαδή τα είχε όλα σε υπερβολικό βαθμό, τα έκανε. Νόμιζε πως ήταν ευτυχισμένος, αλλά τελικά φάνηκε κάτι άλλο. Ενώ ζούσε με τους φίλους του, γλεντούσε, περνούσε όμορφα, πέθανε, ετάφη, ξεχάστηκε. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι ξεχάστηκε εδώ, αλλά πήγε σε ένα τόπο που βασανιζότανε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στη ζωή μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε απόψε, αγαπητοί μου φίλοι και καλοί ακροατές του σταθμού μας. Ήθελα να μιλήσουμε, να θίξουμε όσο μπορέσουμε την έννοια του μέτρου, αλλά και τη μητριοπάθεια στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας δηλαδή.
1: Το τι φρονούμε στη συμπεριφορά μας. Ναι.
0: Η μέση οδός μεταξύ των ακροτήτων για τη βιολογική πορεία και τη φυσική ζωή μας θεωρήθηκε πάντοτε ως η ασφαλής και ακίνδυνη οδός για τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Την μεσότητα ως αρετή τη θεωρούσαν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης και γενικότερα οι αρχαίοι. Και ως μέση και βασιλική οδό τη δίδαξαν και την έζησαν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μηδέν άγαν, έλεγαν οι αρχαίοι, και εννοούσαν καμία υπερβολή στα ζητήματα της ζωής μας, στο περισσότερο και το λιγότερο, από ψυχική πίεση ή από ενθουσιασμό. Πάσα αρετή εν μεσότητη θεωρείται μεταξύ υφέσεως και επιτάσεως, έλεγαν ακόμη οι αρχαίοι. Διεδίδετο δε κάστο καθό τι αν της χρίαν είχε, διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων, στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, λίγο φαΐ και λίγο κρασί χωρίς καμιά κατάχρηση. Ο λίγο είναι ον χρό, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς καμιά κατάχρηση. Όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι βέβαια, πάσχουν από υπερλιπιδεμία, όπως λέγεται. Δηλαδή πάρα πολλά λιπίδια, τριγλυκερίδια, αυξημένες χοληστερίνες, σάκχαρα, πιέσεις.
1: Από την υπερβολή της διατροφής.
0: Από την υπερβολή της διατροφής, της κακής διατροφής. Κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα λιπαρές τροφές, κάθε μέρα. Ενώ ας πούμε οι γονείς μας, κάτι το οποίο το προλάβαμε και εμείς σαν παιδιά, είχαμε μια φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε, ναι. Πριν από εμάς γενιά ούτε και αυτό.
1: Μια φορά το μήνα έχει παλιά. Μια φορά δύο.
0: Ή όποτε είχαν.
1: Όποτε είχαν. Ναι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή όταν ήμασταν εμείς παιδιά, τρώγαν μια φορά κόκκινο κρέας, άντε άλλη μια φορά κοτόπουλο, ίσως, όχι πάντα, ναι. Και έκανα ψαρικό. Ναι. Οι υπόλοιπες μέρες ήταν με λαθερές τροφές, με όσπρια, με ζαρζαβατικά. Και ήταν πολύ πιο υγιεινή αυτή η διατροφή.
1: Καμία σχέση με σήμερα.
0: Και επίσης να λάβαμε υπόψη μας ότι μπορεί, ας πούμε, οι ποιμένες, έτσι, οι βοσκοί, όπως τα λέγαμε σε απλούστερη γλώσσα, να είχαν την ευκαιρία να τρώνε πολύ περισσότερο κρέας ή τυρί, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί περπατούσαν με τα πόδια όλα τα βουνά. Κάτι που έχει αλλάξει σήμερα. Δηλαδή η προσφυλέστατη τάξη των βοσκών, των κτηνοτρόφων, να το πούμε έτσι καλύτερα, σήμερα δεν περπατάνε στα βουνά ή έχουν μια μηχανή
1: ή με
0: 4x4, έτσι. Και μπορεί να συνέχισαν την συνήθεια να τρώνε συχνά κρέας ή τυροκομικά, αλλά απέβαλαν την άλλη συνήθεια του περπατήματος, της άσκησης.
1: Με αποτέλεσμα
0: να τα αποτέλεσμα.
1: Έχουν και αυτοί προβλήματα με την υγεία τους.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σαν χώρα τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλά μας, νομίζω είναι τα πιο παχύες σάρκας σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς.
0: Ακριβώς γιατί ξεφύγαμε από την έννοια του μέτρου. Μέτρου. Λίγο φαΐ λοιπόν, λίγο κρασί, χωρίς καμιά κατάχρηση, όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Πολλοί αρχαίοι σοφοί, αλλά και αργότερα, οι Άγιοι της Εκκλησίας έτρωγαν μία φορά την ημέρα, χωρίς να χορταίνουν καλά. Εγώ θυμάμαι τώρα σαν μικρό παιδάκι τον αείμνηστο παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, που έλεγε όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι πρέπει να αισθανόμαστε ακόμη λίγη πείνα.
1: Να μην σηκωθείς κορισμένος.
0: Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίναμε τότε. Αλλά αυτά τα λόγια που και ο ίδιος δεν ήξερα από πού τα είχε ακούσει, ενδεχομένως, τον πατέρα του, τον παππού του, ποιος ξέρει και εκείνος, απηχούσαν αυτή την αρχαία ελληνική και αγιοπατερική παράδοση του γένους μας. Έτρωγα λοιπόν μια φορά την ημέρα χωρίς να χορταίνουν καλά ένα είδος πολλές φορές ευτελούς τροφής, που σήμερα ας πούμε σνομπάρουμε ή απορρίπτουμε τα όσπρια. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι τρώνε.
1: Πάρα πολύ νόστιμα.
0: Όχι νόστιμα, ευεργετικά.
1: Και ευεργετικά, ευεργετικά. Και νόστιμα. Και έχουν και πολλές πρωτεΐνες.
0: Τα φασόλια, τα ρεβίθια, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία το απορρίπτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα ζαρζαβατικά. Ποιος θα φάει μελιτζάνες, ποιος θα φάει, ας πούμε, μπάμιες ειδικά. Με τίποτα, απορρίπτονται.
1: Φασολάκια, μπάμιες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε μόνο.
1: Και αντί για φρούτο θα προτιμήσουν γλυκά, παγωτά και τέτοια.
0: Ακριβώς. Χωρίς λοιπόν να χορταίνουν πολύ, ένα είδος τροφής, και αυτό τις περισσότερες φορές ευτελούς, χωρίς να τους αρέσει πάντοτε, για να νικήσουν δι' αυτού του τρόπου τη γαστριμαργία και λεμαργία και για να παραμείνουν χωρίς τους πειρασμούς του στομάχου.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτές οι τροφές είναι και έχουν και εθιστικές ιδιότητες. Δηλαδή όταν κάποιος τρέφεται συνεχώς με αυτά, μετά δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται σήμερα να νηστέψουν. Γιατί έχουν μάθει στην κρυοφαγία, έχουν μάθει στα λιπαρά. Και όταν τους τα κόψεις έχουν πρόβλημα. Γιατί υπάρχει εθισμός. Στην τροφή εθισμός δεν είναι μόνο στις ουσίες, είναι και στο φαγητό.
0: Πόσο λοιπόν κοντά σε αυτή την παράδοση, η οποία αντιλαμβανόμαστε πως ήταν ευεργετική, ήταν οι γονείς μας και οι γενιές πριν από μας. Πόσο κοντά σε την παράδοση ήταν. Εγώ, ας πούμε, η μητέρα μου πάντα έφτιαχνε ένα φαγητό, ναι, που τρώγαμε όλοι,
1: όλοι
0: από αυτό.
1: Όλοι, όλοι.
0: Άντε να, εάν ήθελα να το συνοδεύσω, καμιά σαλάτα, καμιά πατάτα, κάτι, ας πούμε, αλλά όχι αυτό το πράγμα που καθόμαστε και έχουμε 3-4 διαφορετικά πιάτα στο τραπέζι, τα οποία τα κάνουμε βέβαια τώρα πλέον όχι μόνο στις γιορτές, που πες άντε γιορτή, είναι επιβάλλεται να κάνουμε ένα δεύτερο φαγητό, αλλά σχεδόν καθημερινά. Σχεδόν καθημερινά.
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, πώς λοιπόν θα νικήσουμε έτσι, εάν δεν ακολουθούμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων και των Αγίων Πατερών της Εκκλησίας, πώς θα νικήσουμε τη γαστριμαργία, πώς θα νικήσουμε τη λεμαργία, πώς θα μπορέσουμε μετά το βράδυ να έχουμε ένα ελαφρύ ύπνο, ασκανδάλιστο, αφάνταστο που λένε τα γραπτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας.
1: Πόσες φορές.
0: Πώς θα μπορέσουμε, εάν η κοιλία είναι γεμάτη σε υπερβολικό αθμό, να προσευχηθούμε.
1: Ναι, γιατί μετά σε πιάνει η νύστα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Και αρχίζουν άλλοι περισπασμοί και άλλοι πειρασμοί.
1: Ναι. Πόσες φορές μετά από ένα βραδινό βαρύ δείπνο, κάναμε ένα δύσκολο ύπνο μετά. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε σωστά.
0: Αρχίζουν οι παλινδρομίες, αρχίζουν άλλα προβλήματα.
1: Πολλά, ναι. Πολλά θέματα.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την απόψινή μας εκπομπή στην οποία μιλάμε για το μέτρο στη ζωή μας, αλλά και τη μετριοπάθεια στη συμπεριφορά μας. Είπαμε προηγουμένως ότι τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας στη συνέχεια είχαν πολύ έντονη την έννοια του μέτρου στη ζωή τους και κυρίως στη διατροφή τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν λίγο φαγητό, λίγο κρασί. Πολλές φορές το φαγητό τους ήταν μια φορά την ημέρα, και είπαμε και καμιά φορά και ευτελές φαγητό, και τα δικά μας δεδομένα και κριτήρια. Ναι. Κανένα φαγητό δεν είναι ευτελές, εμείς έτσι νομίζουμε. Και αυτό βέβαια είχε ευεργετικές ιδιότητες και στον οργανισμό, αλλά και στο πνεύμα. Μας κρατούσε σε γρήγορση, ξύπνιους. Δεν είχαν λοιπόν αποστροφή και δεν απέρριπταν από το διαιτολόγιο τους κανένα είδος τροφής. Θέλεις να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό ότι δεν απέρριπταν τίποτα, αλλά όλα τα χρησιμοποιούσαν, όλα τα αγαθά που παρήχε ο Θεός μέσα από τη φύση, και πώς το βλέπουμε αυτό μέσα στην Αγία Γραφή? Υπάρχει κάτι τέτοιο στην παράδοση της Εκκλησίας μας? Πες μας μερικές σκέψεις.
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως μας είπατε ήτανε. Ήθελαν να μην απέχουν από κανένα είδος τροφής, με μέτρο βέβαια πάντα, χωρίς να απορρίπτουν με κακό τρόπο ότι καλό δημιούργησε ο Θεός, και να τρώνε χωρίς λεμαργία, χωρίς αυτή τη φιλιδονία που έχουμε περισσότεροι, ένα είδος τροφής. Και κάθε μέρα να έχουν εγκράτεια, έτσι όριζαν την εγκράτεια, δοξάζοντας όμως τον Θεό, εν ευχαριστία. Όπως και λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαριστίας λαμβανόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Αγιάσετε γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Αυτή είναι μια πρόταση πάρα πολύ σημαντική.
0: Διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Ναι.
1: Και δείχνει πώς πρέπει να πορευόμαστε κάθε μέρα.
0: Το έχουμε χάσει και εμείς αυτό. Δηλαδή, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, εντάξει, και σήμερα κάποιοι θα το κάνουν. Ήταν αδιανόητο για αυτούς να καθίσουν να φάνε το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε ήταν αυτό, και να μην κάνουν το σταυρό τους. Να μην επικαλεστούν τη χάρη του Θεού. Να μην προσευχηθούν, δηλαδή. Το εντεύξεως αυτό σημαίνει.
1: Εμένα ο παππούς μου, όταν καθόταν στο τραπέζι ή και όρθιος και έπινε κάτι, έκανε το σταυρό, το σημείο του σταυρού πάνω από το ποτήρι.
0: Ναι, και κάτι μου θύμισε, που κάνουν πολύ οι μοναχοί ακόμη.
1: Μου θύμισε τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμου που λέει, και ακόμη και δια ποτηρίων πεινωμένων γίνεται το σημείο του σταυρού επάνω. Φοβερό πράγμα, πολύ, πολύ όμορφο. Επίσης, λίγο κρασί όταν χρειάζεται στη μεγάλη ηλικία, είχε την ασθένεια και το κρύο.
0: Ναι.
1: Και όσο νερό χρειάζεται, ιδιαίτερα για την νεότητα, τη ζέστη και την υγιεινή του σώματος.
0: Είναι ευεργετικό το
1: αλλά
0: κρασί όταν γίνεται λογική χρήση. Τι λέει και διαβάζουμε στον προημιακό ψαλμό που λέμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό.
1: Ίνος εφραίνει
0: καρδία. Και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου.
1: Ένα ποτηράκι κρασάκι.
0: Ένα ποτηράκι.
1: Ναι, όχι τίποτα,
0: κάτσεις να αδειάσει ένα, δύο, τρία μπουκάλια, ας πούμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν πίνουν πλέον κρασί. Πλέον είναι πολύ, πολύ
1: είναι
0: σκληρά, πολύ δυνατά ποτά. Με μεγάλη, τρομερή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, καταναλώνουν κατά κόρον. Ακόμη και η ρακή έχει πολύ περισσότερο αλκοόλ.
1: Είναι δηλητηριώδες για τον οργανισμό το αλκοόλ.
0: Βέβαια. Αυτό το αλκοόλ, εκτός ότι σου φέρνει ζάλι και παραζάλι,
1: έχει ένα σωρό παρενέργειες.
0: Που λέει ξεκάθαρα η γραφή ότι μη μεθύσχεστε, είναι ενώ ασωτία εστί. Εκτός ότι φέρνει λοιπόν ζάλι και παραζάλι στον άνθρωπο και χάνει τον έλεγχο των σκέψεων και των πράξεών του, παράλληλα καταστρέφει τον οργανισμό.
1: Καταστρέφει.
0: Το αλκοόλ μόλις περάσει στο αίμα γίνεται ζάχαρο. Γίνεται ζάχαρη, έτσι το αφομοιώνει. Δεν μπορεί να πεφθεί αλλιώς. Που καταστρέφει.
1: Και αποβάλλει και το νερό από τον οργανισμό.
0: Αφυδατώνει πολύ.
1: Αφυδατώνει.
0: Σωστά. Και το άλλο, το πολύ σπουδαίο, ότι καταστρέφει το ύπαρ.
1: Ναι.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν πάθει
1: Κύρωση του ύπατος.
0: Κύρωση του ύπατος, ναι. Με ασκήτη, ναι. Με νερά, με πράγματα και υποφέρουν σε όλη τους τη ζωή. Γιατί έκαναν. Συγχωρέστε με, δεν θέλω να κατηγορήσω. Έκαναν ανοησίες, είχαν χάσει το μέτρο. Λοιπόν, λίγο λοιπόν κρασί ύπεσε.
1: Ναι, στη Σοφία Σιράχ, στην Παλαιά Διαθήκη, μας λέει ότι αγαλίες της καρδίας και εφροσύνη ψυχής ίνος πεινόμενος εν καιρό αυτάρκης. Πικρία ψυχής ίνος πεινόμενος εν ερεθισμό και αντιπτώματι. Δηλαδή,
0: πραγματικά σοφία είναι. Ναι. Σοφία, ο σοφός Σιράχ σοφά λόγια έλεγε.
1: Ακριβώς. Εκεί ορίζεται το μέτρο. Όταν είμαστε αυτάρκης στο λίγο και στο καλό. Άλλο είναι η τροφή και άλλο η τρυφή.
0: Ένα φωνή εναλλάζει, αλλά αλλάζει εντελώς
1: όλο το νόημα.
0: Όλη η έννοια της λέξης. Άλλο τροφή, άλλο τρυφή.
1: Ο πεινασμένος απολαμβάνει την τροφή, όχι όμως ο τρυφών. Όπως ο άρρωστος χρειάζεται τα φάρμακα και όχι ο υγιής. Το κρασί είναι έργο του Θεού. Η μέθη όμως είναι του διαβόλου.
0: Πολύ σωστά.
1: Ούκο λιωτοποιήν, αλλά το μεθύν, αναφέρει ο ιερός Χρυσόστομος. Απόλαυση χωρίς αμαρτία.
0: Ούκο λίω λοιπόν το ποιήν, δεν απαγορεύω, δεν κολλείω το να πιεις, ναι, αλλά το να μεθύσεις.
1: Απόλαυση χωρίς αμαρτία. Να το πίνουμε χωρίς να μας πίνει. Δηλαδή, όπως λέει και ο λαός μας.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση κάθε τροφής, η οψοφαγία, λεμαργία και γαστριμαργία, είναι ακρασία και φυσικά χωρίς μέτρο. Όχι όλα και πάντοτε. Η αμετρία παραλύει το σώμα, αχρηστεύει από την εργασία, σωματική και πνευματική, και προπάντων βέβαια από την προσευχή. Ποια αμαρτία υπάρχει όπου υπάρχει η μετρημένη τροφή, δηλαδή σε αυτό το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει αμαρτία σε αυτό.
0: Βλέπουμε στην παραβολή που στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε μνήμα του πλουσίου, ο άνθρωπος αυτός ενδεχομένως ποτέ του δεν προσευχήθηκε. Ποτέ του δεν πήγε στη συναγωγή ως Ιουδαίος που ήταν. Έτσι, γιατί? Γλέντια, απολαύσεις, διασκεδάσεις, ακριβά ενδύματα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πώς μέσα από αυτή την κατάσταση να θυμηθεί το Θεό και να προσευχηθεί ή να θυμηθεί το συνάνθρωπο. Οπότε
1: να πούμε,
0: είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι και έχουμε το φαγητό μας και κάνουμε προσευχή στο Θεό και έχουμε συνέστηση, ποιος μας δίνει αυτό το φαγητό να το φάμε? Ποιανού δώρο είναι? Δεν θα καθίσουμε να φάμε χωρίς να υπάρχει αύριο. Θα φάμε αυτό που πρέπει, θα έχουμε συστολή, θα ευχαριστούμε, θα είμαστε αυτό που λέμε, θα έχουμε μέτρο εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό που έκαναν οι άνθρωποι παλαιότερα όλοι, τώρα πολύ λιγότεροι, δηλαδή κάθεσαι να φας στο τραπέζι και προσεύχεσαι στο Θεό, θυμίζει αυτό που έκανε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θυμόμαστε την παραβολή αυτή που ευλόγησε τα 5 ψωμιά,
1: ναι,
0: και τα 2 ψάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν ζήτησε από τους μαθητές να φέρουν τα ψωμιά, πήρε στο χέρι του.
1: Ευχαριστή σας.
0: Και σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και ευλόγησε το Θεό, δηλαδή δόξασε. Ευλογώ το Θεό, θα πει ευδοξάζω,
1: ναι,
0: το Θεό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όπως και το εξομολογούμε, εξομολογήσε το Κύριο, δεν λέμε, δοξάσε δηλαδή το Θεό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, να δοξάζει ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγησε λέει το Θεό, δόξασε το Θεό λοιπόν. Αυτό που κρατούσε στα χέρια του το ανέφερε στο Θεό Πατέρα για να ευλογηθεί.
1: Και για να μας δώσει και τύπο.
0: Και για να περάσει δια της τροφής, εκτός τον τύπο που λες πολύ σωστά,
1: ναι,
0: η ευλογία του Θεού και στα σώματά
1: και
0: μας,
1: σώματά
0: στις υπάρξεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Το αναφέρομαι στο Θεό, το ευλογεί και η ευλογία αυτή περνάει και σε μας. Και ό,τι είναι ευλογημένο μας κάνει καλό, μας τρέφει, μας διατρέφει, δεν μας καταστρέφει.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι πράξη έκανε ο Κύριος μας, το έκανε με απίστευτη ταπείνωση. Κάτι από το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Με μεγάλη ταπείνωση.
0: Οτιδήποτε λοιπόν αναφέρεται στο Θεό, ευλογείται. Ευλογείται. Και ως ευλογημένο που ήτανε, το μοιράζει και το δίνει στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στο λαό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό συμβολικό είναι, ότι δηλαδή η ευλογία στο λαό του Θεού έρχεται δια των Αποστόλων, δηλαδή σήμερα δια των διαδόχων των Αποστόλων.
1: Δια της Εκκλησίας.
0: Ιερέων, αρχιερέων. Λοιπόν, και επίσης, ότι ό,τι μοιράζεται ευλογημένο, φτάνει και περισσεύει.
1: Ναι.
0: Και η χαρά βρίσκεται ακριβώς, η πληρότητα αυτή, στο μοίρασμα. Πράγματα τα οποία για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους ηχούν παντελώς ξένα.
1: Ναι, τα έχουμε ξεχάσει,
0: ξένα. Ποιος Θεός, μωρέ, εγώ δούλεψα. Εγώ σηκώθηκα από το πρωί. Εγώ, οι δεξιότητές μου, η καπατσοσύνη μου, η δεν ξέρω τι, τα πτυχία μου, η τεχνολογία μου, η επιστημοσύνη μου, η εργατικότητά μου, εκείνο το μου, εγώ τα έκανα μόνος μου. Ταλέπω, ρε άνθρωπε. Αν δεν ευλογήσει ο Θεός, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και όλα αυτά τα θέμε μόνο για μας. Ή έστω για τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή για ένα πολύ στενό κύκλο. Και ο πλούσιος εκείνος της παραβολής τα μοιραζόταν με τους φίλους του, όχι με όλο τον κόσμο. Αλλά η χαρά είναι στο μοίρασμα. Σε παλιότερες εποχές, δύσκολες εποχές, φτώχειας, ανέχειας, έτσι, κυρίως τα μετακατοχικά χρόνια και πριν από αυτά, οι οικογένειες που σημειωτέων ήταν όλες πολυμελείς, πολύτεκνες οικογένειες, έφτιαχνε η μάνα ένα φαγητό, ό,τι είχε, το έβαζε σε μια μεγάλη λεκάνη, πήγαινε τις περισσότερες φορές, κάθονταν όλοι γύρω από το τραπέζι, όλοι, ο πατέρας, η μάνα, παππούζια, Γιάννη πήγαν στο σπίτι και τα παιδιά. Και έτρωγαν από αυτό όλοι, εξίσου, αφού πρώτα το είχε ευλογήσει, το είχε προσευχηθεί ο πατέρας συνήθως και είχε σταυρώσει. Άλλη παλιά εικόνα που χάθηκε, το ψωμί από την κάτω πλευρά με το μαχαίρι προτού το κόψει. Και όχι μόνο έτρωγαν από το λίγο που είχαν και χόρτεναν και χαίρονταν όλοι μαζί, αλλά έδιναν τις περισσότερες φορές και στο φτωχό, στον ανήμπορο, ναι, ναι, ναι, στον άρρωστο γείτονα ή γειτόνισσα. Πάμε αυτά τα χάσαμε.
1: Ήταν μεγαλύτερη χαρά.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ευλογείται η τροφή μας, να την αναφέρουμε στο Θεό, όπως έκανε ο Χριστός με τα πέντε ψωμιά. Όλα. Και να ευλογούνται από το Θεό και να γυρίζει αυτή η ευλογία σε εμάς και στους οικείους μας, στους ανθρώπους της οικογένειάς μας.
1: Ακριβώς. Η μέτρια λοιπόν απολαβή και η ικανοποίηση της ανάγκης δεν είναι ποτέ μεμπτή και δεν διαβάλλεται το μέτρο λοιπόν μεταξύ της ανέσεως και της θερήσεως. Μέτρο γενικότερα για την απόκτηση των υλικών αγαθών είναι η ανάγκη του σώματος. Μέτρο για το παπούτσι είναι το πόδι και το σώμα για τα άλλα. Με τη χρεία θεραπεύουμε κάθε ανάγκη, όχι όμως με την πολυτέλεια. Η χρήση των αναγκαίων δεν σημαίνει βλαβερή ποιότητα, αλλά την ποσότητα με μέτρο. Πάνω απ' όλα είναι η πλεονεξία, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η ματαιοδοξία.
0: Η πλεονεξία, τι μεγάλο κακό.
1: Τα θέλουμε όλα.
0: Ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει ειδωλολατρία.
1: Ειδωλολατρία.
0: Ειδωλολατρία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα θέλω όλα για μένα.
1: Τα πέραν της φύσεώς μας είναι έξω του μέτρου και οδηγούν στην άνεση και την ευημερία που είναι εμπόδια για την αρετή. Εμπόδια. Η παινία και ο πλούτος είναι ακρότητες. Η αυτάρκεια είναι το μέτρο. Ου χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Δεν βλάπτει το έχειν, αλλά το προσπαθώς έχειν, το να επιδιώκεις το επιπλέον. Μη σου περισσεύει ρούχο όταν ο άλλος κρυώνει. Εάν δω Κύριος άρτων φαγήν και ημάτιον περιβάλλεστε, αναφέρεται στη Γένεση, και έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης άρχες της σώμεθα.
0: Από την προστιμόθεση.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος.
0: Τι ωραία. Έχουμε αυτά που έχουμε, μας φτάνε. Λοιπόν, να αρκεστούμε σε αυτά. Πόσο... Τι άγχος ο σημερινός άνθρωπος, γιατί έχει αυτό που λέμε τα μάχη, να αποκτήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα. Έκανε, θα σπίτι, να κάνω και δεύτερο, να κάνω και στο βουνό, να κάνω και στη θάλασσα, πήρα αυτοκίνητο, να πάρω και δεύτερο και τρίτο και αγροτικό και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, να αυξήσω τα εισοδήματά μου, να, και περνάει η ζωή μας χωρίς να χαρούμε, χωρίς να ευχαριστηθούμε τίποτα, αλλά ζώντας μέσα στο άγχος, ζώντας μέσα στην πίεση, τα οποία καταστρέφουν και τη ζωή μας. Σε μια ωραία πρωία, τάφη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε. Φεύγουμε χωρίς να χαρούμε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ενώ αν είχαμε αυτή την αίσθηση του μέτρου, να χρησιμοποιούμε και να, ό,τι έχουμε ανάγκη, όχι υπερβολές.
1: Το μέτρο επιβάλλει πάντοτε την τάξη γενικά και την ευταξία σε όλα. Το αντίθετο είναι η ταραχή και η αταξία. Οι ατάκτως περιπατούντες, οι μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι σωματικά νύχτα και μέρα να κερδίσουν περισσότερα. Μέτρο είναι η ανάγκη του σώματος και της ψυχής και η καλή φυσική και πνευματική κατάσταση. Μη τεντώσεις το σκηνή πέραν του μέτρου. Βάλε το βέλος στο τόξο σου και εντέντωσε το λάστιχο να το εκτινάξεις. Μην τον τεντώσεις περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί θα σπάσει το ξύλο.
0: Θα σπάσει.
1: Και τα ζητήματα της οικογενειακής ζωής πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέτρο. Οι συγκρατημένες σχέσεις μεταξύ συζύγων και οι επιδιώξεις να ευθυγραμμίζονται με την πνευματική ζωή και τη συμμετοχή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τα ιερά μυστήρια, χωρίς τις υπερβολές, ούτε την έλλειψη της ανάγκης. Καλύτερα λίγα και τίμια στην οικογένεια με ευλογία του Θεού, παρά πολλά και με ατιμία και παρανομία που γκρεμίζουν τα θεμέλια της. Κρίσον ολίγη λήψης μετά δικαιοσύνης, παρά πολλά γεννήματα μετά αδικίας, αναφέρεται στις παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και κρίσον ψωμός με διδονής εν ειρήνη ή οίκος πλήρης αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης.
0: Ταιριάζουν στο σύγχρονο άνθρωπο αυτά, γάντι. Γάντι. Πόσο...
1: Το θέμα βέβαια είναι...
0: όχι πιστικά, πραγματικά περιγράφουν την κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Και πόσο αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου να ζει με μέτρο και ηρεμία. Μη ζητάς χρυσούν όροφο, ούτε αστραπές κυώνων, ούτε κάλι μαρμάρων, αλλά την ώρα της ψυχής και την ομορφιά της διάνοιας και σκέψεως και την τράπεζα που είναι γεμάτη δικαιοσύνη και έχει τους καρπούς της ελεημοσύνης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος.
0: Έτσι, σοφοί πατέρες, εμείς θέμε μέγαρα να κάνουμε και να είμαστε... κλεισμένοι σε αυτά, απομονωμένοι και τίποτα άλλο πέρα.
1: Στις παροιμίες λέει πάλι, είναι ανώτερος ο ξενισμός, δηλαδή η φιλοξενία.
0: Η φιλοξενία, ναι.
1: Με τα λαχάνων, προσφιλία και χάρη, παρά η παράθεση μόσχων με τα έκφρας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που δίνει πραγματικά ειρήνη και ανάπαυση στην ψυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι και χειρίζεσαι και λαμβάνεις την κτήση του Θεού. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει...
0: Βέβαια, το λέει καλά εδώ πέρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραθέτεις πλούσιο τραπέζι...
1: Και να έχεις έχθρα με τον...
0: Και αυτόν που φιλοξενείς, να τον βλέπεις, να τον μισείς, να τον εστρέφεσαι και να μην... Καλύτερα να του βγάλεις χόρτα, ας πούμε. Χόρτα με τα λαχά που λέει.
1: Ναι.
0: Και ας είναι με την καρδιά σου και να τον νιώθεις αδερφό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι θα σου ωφελήσει.
1: Και είναι ανώτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών και παρανόμων. Δεν συγκρίνεται η ευχαρίστηση και η ειρήνη της ψυχής, αυτό που είπαμε πριν, με την ανησυχία του νου και την απόσταση της ψυχής που δημιουργεί η παράνομη αυθονία των αγαθών ακόμα και όταν δεν είναι φανερή η αδικία. Τα δίπουλα. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Η αξία του μέτρου επιβεβαιώνεται και με τη σχετικότητα που έχει σε όσους έχουν αντιρρήσεις. Γιατί το μέτρο φαίνεται κατώτερο των πραγμάτων στους εύπορους και πλούσιους, όταν οι πιο συνετοί από αυτούς καθορίζουν το μέτρο στα δικά τους μέτρα, χωρίς να το κατορθώνουν πάντοτε. Ενώ στους φτωχότερους και ασθενέστερους ανθρώπους φαίνεται ότι είναι ανώτερο των δυνάμεών τους και ότι δεν το φτάνουν. Η σχετικότητα του μέτρου μεταξύ ολιγάρκειας και πολυτέλειας, δηλαδή υπερεπάρκειας, εμφανίζεται στους ασθενικούς τύπους και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όταν χρειάζονται περισσότερα μέσα για διαβίωση και θεραπεία. Αλλά και τα επιπλέον αυτά πράγματα, εφόσον είναι αναγκαία και αποκτώνται, επιβεβαιώνουν το γενικό κανόνα του μέτρου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και στη συμπεριφορά μας, στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, χρειάζεται κοινό μέτρο.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: όταν κρίνουμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Στα μέτρα της μικρής περιουσίας και με μέτριο φρόνημα, χωρίς κολακία στους ανώτερους και με συγκατάβαση ανεπίληπτη στους κατώτερους. Ήρεμο και άδολο ύφος, χωρίς δουλοπρέπεια και υποκρισία. Μέτρο στην αυστηρότητα και την επίοικια στα παιδιά και τους μικρότερους. Γαλήνια πατρική επιτίμηση και διόρθωση. Επίοικια με σοφία και σύνεση, χωρίς τη δουλεία του μειονεκτούντος, ούτε τη δεσποτεία του αυταρχικού. Η σοφία στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει και όλους τους θησαυρούς της γης, αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη στις Παροιμίες. Φοβερό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, εάν μπορούσαμε αυτά λίγο να τα βάλουμε στο μυαλό μας, να τα χωνέψουμε, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας. Όλα αυτά που είπες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ως προς την οικογένειά μας, στα μέλη της οικογένειας, στα παιδιά μας, στους συνεργάτες μας, προϊσταμένους ή υφισταμένους, θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί.
0: Γενικά, όταν έχεις έτσι ένα είδος εξουσίας, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, οι γονείς στο σπίτι με τα παιδιά. Θα υπάρξει μια αυστηρότητα, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι, να μην απελπιστούν τα παιδιά. Δηλαδή, αν κάνουν μια ταξία, θα το μαλώσει.
1: Ούτε να του δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Να μην φύγει από μέσα τους η αίσθηση ότι τα αγαπάς και χάσουν την ασφάλεια αυτά τα παιδιά. Και αυτό ισχύει και για τους πνευματικούς πατέρες. Έτσι. Με μέτρο τα επιτιμία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πέφτουν σε αμαρτίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί χωρίς να θέλω να κρίνω κανένα πνευματικό, δηλαδή κάποιοι πνευματικοί χρησιμοποιούν τους ιερούς κανόνες ως κανόνια.
0: Ναι.
1: Δεν σκοπός δεν είναι να εξοντώσει τον άλλο.
0: Ενώ υπάρχει κανόνας που λέει ότι είναι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον συνετίσεις.
0: Ότι κανόνας είναι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον εφέρει στα καλά.

0: ο λεγόμενος, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος και κάποια στιγμή είχε πάει κάποιος που είχε κάνει πολλές αμαρτίες και μεγάλες, να εξομολογηθεί, έπεσε σε ένα πολύ αυστηρό πνευματικό και απελπίστηκε τόσο πολύ που πήρε απόφαση να αυτοκτονήσει. Και όπως πήγαινε για να πέσει στη θάλασσα, έπεσε πάνω στον Παπασάβα. Και του λέει: Πού πας, παιδί μου? Λέει: Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Λέει: Γιατί? Του λέει: Παπασάβα, τι έκανες? Λέει: Έκανα αυτό και αυτό. Λέει: Εγώ το έχω κάνει αυτό. Ψέμα τώρα αυτό. Αλλά για να λυκίσει την ψυχή. Και σιγά σιγά τον συνέφερε. Και σε μετάνοια τον έφερε και τον συνέφερε από την πνευματική του, έτσι, από την ψυχή του κατάσταση. Και μετά πήγε έξω και έλεγε το εξής χαριτωμένο: Πολύ καλός ο Παπασάβας, αλλά ο Κακομοίρης λέει: Κάνει περισσότερο από μένα. Ενώ ο Παπασάβας ήταν σαν άγγελος Θεού, έτσι, ένα από 12 χρόνο παιδί στο Άγιον Όρος. Τι δεν μπορούσε να έχει κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όταν κάποιος έχει διάκριση και σοφία Θεού, ότι όχι μόνο το μέτρο, αλλά και η αγάπη διανθίζει τη συμπεριφορά του προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, είναι άτοπο να ζητάς μεγάλα από το μικρό και μικρά από το μεγάλο. Το πρώτο είναι άκερο και το δεύτερο παράλογο και μικροπρεπές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δε ουχοί εις τα άμετρα καύχη σώμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος, ου εμέρισιν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέσθε άχρη και ημών. Μέτρο της προσφοράς των πλησίων είναι αυτό που επιθυμείς να σου δίνουν και σένα οι άλλοι, σε ανάλογες περιπτώσεις. Το καταδύναμι για τον καθένα. Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Πάντως είναι ανώτερος εκείνος που κατορθώνει κάτι μικρό νομίμο στη ζωή του, παρά αυτός που επιδιώκει τα πάντα μέσα στην αυθονία του.
1: Πάντως, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, όπως το είπες εκεί πέρα, ότι όπως θέλουμε να μας συμπεριφέρουν, ναι, συμπεριφερόμαστε
0: κι εμείς.
1: Δεν το λέει έτσι ο Χριστός. Γίνεται ου νυκτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών νυκτήρμονες τι. Όπως λοιπόν ο Θεός συμπεριφέρεται με σπλάχνα εκτιρμό προς όλους μας, να είμαστε και εμείς εκτιρμονες στους άλλους ανθρώπους. Όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εμάς, ομοίως δεν το συμπεριφερόμαστε.
0: Όπως η παραβολή του δανεισμού.
1: Έτσι.
0: Πόσα οφείλεις? 1000 τάλαντα. Και άλλος για 10 δινάρια δεν άφηνε από το σύνδουλό του.
1: Τον έπιασα το ρημόγιο, ναι, τον έπνιζε, λέει. Ναι.
0: Ενώ ήθεσαι του είχε χαριστεί πολύ μεγαλύτερο χρέος.
1: Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την έννοια του μέτρου στη συμπεριφορά μας. Πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι θα τους συμπεριφέρομαστε εμείς. Με επιείκεια, με αγάπη, με κατανόηση, με ανοχή, με υπομονή.
0: Αναφέρεται στον Εκκλησιαστή στην Παλαιά Διαθήκη. Μη γίνεσαι πολύ δίκαιος και μη σοφίζεσαι περιτά, για να μην εκπλαγείς και μην ασεβήσεις πολύ, ούτε να γίνεις σκληρός, για να μην αποθάνεις πριν από τον καιρό σου. Φοβερά λόγια. Κανένας ακόμη μην επιδιώξει να φανεί περισσότερο σοφός από καλός, αποφεύγοντας την πονηρία με σύνεση, και ούτε νομιμότερος του νόμου, ούτε ευθύτερος του κανόνος, ούτε υψηλότερος της εντολής, κατά τον Γρηγόριο του Θεολόγου. Είναι αυτό που λέμε, αυτός είναι βασιλικότερος του βασιλέως.
1: Αυτά δεν έκαναν και υπόκριτες, ναι, και σκληρόκαρδοι
0: οι φαρισαίοι
1: στο,
0: ναι,
1: Χριστό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο νόμος λέει αυτό και τούτο και τ' άλλο, και κατέληξε στο Σάββατο και κατέληξε στο νόμο και έχουμε νόμο, και κατά τον νόμο ημών οφείλει αποθανεί, να πεθάνει. Ναι. Ήταν, ναι, τόσο λοιπόν σκληρή και ήταν πιο δίκαιη από τον νόμο, αν μπορώ, ναι, να πω αυτή, ναι, τη λέξη, γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη, ήταν υποκρισία, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν ήδη στο θάνατό τους. Στον πραγματικό τους.
0: Ενώ η αλήθεια είναι ότι αν πραγματικά εργαζόντουσαν τον νόμο που επικαλούντουσαν, θα τους είχε επιφυτίσει, θα τους είχε φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και θα είχαν αναγνωρίσει τον Μεσσία. Θα τον γνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού.
1: Ήτανε λοιπόν.
0: Αλλά ήταν σκοτισμένοι.
1: Σκληροί άνθρωποι.
0: Σκληροί και
1: δεν είχαν καν την έννοια του μέτρου.
0: Καθόλου.
1: Στη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό ήταν

0: Όσο σκληρή στου άλλου ανθρώπου. Επιγύμνητο σε αυτού του, τι λέει ο Χριστός ότι έκαναν. Δέσμευαν του ανθρώπου με φορτία δυσβάσταχτα και ήθελαν να κονίσουν το δαχτυλάκι του.
1: Για να το κάνουν οι ίδιοι.
0: Να το κάνουν οι ίδιοι, ναι. Ήταν λοιπόν υποκριτική, σκληρή η συμπεριφορά του και γι' αυτό δεν μπορούσαν ούτε του άλλου ανθρώπου να αισθανθούν αδερφού του, ούτε να του κατανοήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τον Χριστό. Να νιώσουν τη διδασκαλία του, να νιώσουν την αγάπη του, να νιώσουν τη σοφία του και να, όχι απλά να ωφεληθούν, να σωθούν και οι ίδιοι.
1: Και φτάσαν και σε μια διαστροφή στο τέλος. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πως φερθήκαν στον εκγενετή τυφλό. Που έβλεπαν με τα μάτια τους το θαύμα, το είδαν με τα μάτια τους και δεν πίστευαν. Είχε φτάσει σε πλήρη διαστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, η κόπη μας να είναι συμμετρική με τις αρετές που επιδιώκουμε, για να μην γίνει χωρίς μέτρο ο τρόπος με τον οποίο θα μεταβληθούμε και θα προχωρήσουμε προς την πρόοδο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι τέτοια η σοφία του Χριστού που δεν επιτρέπει να αγωνίζεσαι ούτε ελλιπώς ούτε περιτά, αλλά διατηρώντας παντού τη συμμετρία. Είναι καλύτερα να συνεισφέρεις το κατά δύναμην παρά να τα παραλείψεις όλα. Γιατί και ο Θεός πάντα μέτρο και αριθμό και σταθμό έχει διατάξει, αναφέρει η Σοφία Σολομώντος. Δεν είναι υπεύθυνος αυτός που δεν μπόρεσε εκείνο που δεν μπόρεσε, αλλά αυτός που δεν ήθελε να συμβούν όσα έπρεπε. Και στα ανθρώπινα αλλά και στα θεία ζητήματα, με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν και με τους κατάλληλους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ όμως ο αγώνας και για την αρετή γίνεται με μέτρο και τάξη και χωρίς υπερβολές, η επιδίωξη της πνευματικής προόδου δεν συμβαδίζει και δεν έχει τα ίδια όρια με την υλική προόδο. Ο αγώνας γίνεται εν μέτρο, αλλά συνεχής και με επιθυμητή την περισσότερη αύξηση της αρετής, της δικαιοσύνης και της σοφίας και κυρίως της αγιότητος.
0: Αλλά και εκεί πάλι εν μέτρο γίνεται, αν ξεφύγεις και στον πνευματικό αγώνα από την έννοια του μέτρου. Βλέπουμε, ας πούμε, οι ασκητές, για παράδειγμα, της εκκλησίας μας, έκαναν πολύ σκληρές ασκήσεις,
1: ναι.
0: Αλλά όταν καταλάβαιναν ότι
1: ξεπεράσουν,
0: έχαναν τη δύναμή τους και κινδύνευαν ως αδύναμοι λόγω υπερβολικής ασκήσεως, ας το πω έτσι, να γίνουν υποχείρια του πειρασμού, αμέσως σταματούσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αλλιώς θα πέφτουν σε πλάνη, θα έχαναν τον κόπο τους.
1: Πάρα πολλοί έχουν πέσει σε πλάνη. Ναι. Έτσι, πάρα πολλοί πέσαν. Αυτά λοιπόν αποτελούν το μονιμότερο και το αναφέρετο κτήμα του ανθρώπου, αντίθετα με την αύξηση όλων των υλικών αγαθών και του πλούτου, τα οποία είναι τελείως ασταθή και επικίνδυνα στη ζωή αυτή.
0: Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την πνευματική μας πρόοδο αφενός, αλλά και για την ήρεμη και ασφαλή διαβίωσή μας, να έχουμε αναπτύξει μέσα μας όσο δυνατόν πιο έντονα γίνεται την έννοια του μέτρου, του μέτρου, και στον τρόπο ζωής μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Πώς τρώμε, τι τρώμε, πώς ντυνόμαστε, πώς πορευόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί εάν χάσουμε αυτή την αίσθηση, θα καταλήξουμε. Πάλι θα φέρω το παράδειγμα του πλουσίου. Σαν τον πλούσιο, ο οποίος επινέτρωγε, γλεντούσε, τα ωραία, όλα καλά, αλλά μια στιγμή τα χάσε όλα.
1: Και όμως ο πλούσιος που θέλει τις αποθήκες να τις κάνει τεράστιες.
0: Ναι.
1: Άλλη έτσι.
0: Λοιπόν,
1: παραφορή.
0: Να έχουμε τη σύνεση του μέτρου και της μετριοπάθειας στη ζωή μας και να ζητάμε από το Θεό, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας βοηθήσει στην απόκτηση αυτού του μέτρου στην ζωή μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Φτάνοντας κάπου εδώ και στο τέλος της αποψινής εκπομπής, έχουμε πραγματικά όλοι μας να αποκτήσουμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας και να γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά και πώς πρέπει να πορευόμαστε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, είτε είναι μέλη της οικογένειάς μας, είτε ευρύτερα μέλη της κοινωνίας. Μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει, να πορευθούμε έτσι στη ζωή μας και να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή τη ζωή, αλλά και την άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Από μένα, να σας χαιρετήσω. Καλό βράδυ. Καλή ανταμοσία στην άλλη εκπομπή μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέχρι τότε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, χαίρετε. Και πάλι μαζί σας η εκπομπή «Ιατρική Διάλογη», ώστε να αναλύσουμε, να αναφερθούμε και να βοηθηθούμε ως ασθενείς όλοι μας και άνθρωποι που δυσκολεύονται πάνω σε θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον ιατρό ορθοπαιδικό κύριο Χρήστο Χατζιπαπά, στρατιωτικό ορθοπαιδικό χειρουργό, διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της πόλεως μας και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε Χατζιπαπά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ιατρική Διάλογη» και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
2: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να διαφωτίσουμε τους ακροατές στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Είμαι σίγουρος και το εύχομαι έτσι να το αντιληφθούν και πολύ καλά, γιατί ένας ορθοπαιδικός ιατρός βοηθά με την γνώση του και με την τέχνη την ιατρική πολλούς ανθρώπους, επειδή πολλοί άνθρωποι και όλων πλέον των ηλικιών βασανίζονται από τα προβλήματα των οστών, αλλά και πάντα ένας ιατρός ορθοπαιδικός είναι χρήσιμος. Κάνοντας μία εισαγωγή, θα ήθελα να ξεφύγω έτσι από το πλαίσιο το ιατρικό και να κάνω την εισαγωγή με μία αναφορά φιλολογική. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα της λέξεως ορθοπαιδική. Κάποιοι χρησιμοποιούν την λέξη με έψιλον, το παιδική εννοώ, και κάποιοι με αλφαγιώτα, και υπάρχει στον χώρο της φιλολογίας αλλά και των ορθοπαιδικών ιατρών, γιατί το έχουμε δει και σε πολλές κλινικές διαφορετικά γραμμένο σε κάποιες επιγραφές, ο όρος, πώς χρησιμοποιούν τον όρο και τη λέξη ορθοπαιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα φιλολογικά δεδομένα και στα λεξικά που υπάρχουν για την ελληνική γλώσσα, η λέξη ορθοπαιδική γράφεται με έψιλον. Από το 1741 υπάρχει αναφορά ενός μεγάλου Γάλλου ιατρού, φιλολογική αναφορά, που αλλάζει το έψιλον και το κάνει αλφαγιώτα, επειδή ο συγκεκριμένος ορθοπαιδικός θεράπευε παιδιά. Όμως η ετυμολογία της λέξεως είναι από το ορθός και το παίδον. Το παίδον είναι το έδαφος, από όπου και το κράσπεδο, το δάπεδο ή το πεδίο, όπως λέμε. Έτσι αποδίδεται σωστά η έννοια της λέξης. Επανορθώνω ή αποκαθιστώ φυσικές ή επίκτητες σωματικές δυσπλασίες. Αυτό λέει το λεξικό για τον όρο ορθοπαιδική με έψιλον. Όμως στη νεότερη φιλολογική έρευνα επικράτησε να γράφεται και με αλφαγιώτα και να οφείλεται στη σημασία που έδωσε ο Γάλλος ιατρός αναφορικά με τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν στα επίσημα λεξικά της νέας ελληνικής αναφέρονται και οι δύο τρόποι γραφής του όρου, αλλά οι φιλόλογοι επικροτούν και δέχονται καλύτερα την λέξη ορθοπαιδική με το γράμμα έψιλον. Κλείνουμε λοιπόν την εισαγωγή μας και να πάμε κατευθείαν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, κυρίως μεγάλους ανθρώπους, και που λέγεται οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση λοιπόν, όπως την ακούμε εμείς από τους παππούδες και από τις γιαγιάδες, ήταν μία, θα έλεγα, ευαισθησία των οστών που σπάζαν πολύ εύκολα. Αυτή την αντίληψη έχω εγώ, όταν δηλαδή υπήρχε η πάθηση αυτή, από αυτά που έχω ακούσει. Αλλά θέλουμε και είστε εσείς σήμερα για να μας εξηγήσετε όλα τα στάδια και τις θεραπείες και το πώς εμφανίζεται η ασθένεια αυτή. Έτσι λοιπόν, κύριε Χατζηπαπά, ας αρχίσουμε την κουβέντα μας με το τι είναι η οστεοπόρωση.
2: Σωστά αναφερθήκατε, η γνώση αυτή πριν πολλά χρόνια, ότι τα οστά είναι πιο εύθρυπτα και σπάνε. Ξεκίνησε βέβαια μια έρευνα από το μηδέν, σημείωσε αλματώδη εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα της οστεοπόρωσης, την οποία πυροδότησε η συνεχής γύραση του πληθυσμού. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση χρόνια του μεταβολισμού των οστών, στην οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητάς τους. Με αποτέλεσμα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, να γίνονται και πιο εύθραυστα και λεπτά. Έτσι προκαλείται αυξανόμενος κίνδυνος κατάγματος, σπασίματος δηλαδή των οστών, καθώς μειώνεται η ανθεκτικότητα και η ελαστικότητά τους. Έγινε πιο αντιληπτή, γιατί με τη συνεχή γύρανση και την μεγάλη ηλικία αυξάνονται και αυτά τα περιστατικά στα οποία φαίνεται η αδυναμία των οστών.
1: Μάλιστα. Η λέξη οστεοπόρωση, αφού κάναμε και την αναφορά για την ορθοπαιδική, την φιλολογική, τι σημαίνει, ποια είναι η ετυμολογία της?
2: Η λέξη ετυμολογικά προέρχεται από το οστούν, που είναι το κόκαλο, και πορώδης, ο έχουν πόρους. Η διεθνής ονομασία επίσης της νόσου είναι ελληνική εντελώς, λέγεται οστεοπορώσης, όπως και πολλές άλλες ιατρικές έννοιες και ορολογία έχει τη βάση της στην ελληνική γλώσσα.
1: Μάλιστα, πρακτικά δηλαδή το πρώτο συνθετικό της λέξης το καταλαβαίνουμε, είναι το οστό, είναι το κόκαλο. Ο πόρος τι είναι όταν ανοίγει το κόκαλο, δημιουργούνται τρυπούλες δηλαδή?
2: Εάν μπορούσαμε να δούμε ένα κόκαλο από μέσα, θα βλέπαμε ότι έχει μια πολύ περίτεχνη αρχιτεκτονική δομή, σαν να το πω απλά σκαλοσιές, οστέινες, μικρές σπηλιές, και όσο αυτές είναι σε μικρό μέγεθος, είναι δηλαδή, λέμε, γεμάτο το κόκαλο μέσα, η οστική μάζα του, το βάρος του είναι μεγάλο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, λεπταίνει αυτή η δομή εσωτερική, ο σκελετός, ο εσωτερικός του οστού, και γι' αυτό αυτοί οι πόροι γίνονται μεγαλύτεροι, πιο σπηλαιώδεις τους λέμε, και άρα αδυνατεί και η αρχιτεκτονική να υποστηρίξει μηχανικά το βάρος.
1: Μάλιστα, οπότε κάποια στιγμή τεχνικά μπορεί να πέσει, ας πούμε, εσωτερικά και να δημιουργήσει
2: αυτό
1: το πρόβλημα.
2: Αυτό συμβαίνει όταν γίνεται ένα κάταγμα.
1: Μάλιστα. Η οστεοπόρωση ως νόσος, για να αντιμετωπιστεί κιόλας αργότερα, πότε έγινε γνωστή από εσάς τους ορθοπαιδικούς ιατρούς?
2: Ουσιαστικά πριν το έτος 1980 δεν υπήρχε σοβαρή ενασχόληση της ιατρικής με την οστεοπόρωση, ούτε αξιόπιστες διαγνωστικές μέθοδοι, ούτε σοβαρές θεραπείες. Σπάνια στα ιατρικά βιβλία έβλεπες πάνω σε μια μικρή παράγραφο για την πάθηση αυτή. Θεωρούταν ένα φυσιολογικό επακόλουθο των γυραλαίων σε εισαγωγικά ατόμων της τρίτης ηλικίας, που με το παραμικρό πέφτουν και σπάνε τα κόκαλα. Εκείνη τη χρονιά όμως εμφανίστηκε και η μέθοδος της οστεοπυκνομετρίας, η οποία είναι και η μόνη που ουσιαστικά μετράει την οστεοπόρωση, που αφορά μια απλή δέσμη φωτονίων, είναι μια ακτινολογική εξέταση, και αρχίσαμε να έχουμε δεδομένα αντικειμενικά όσον αφορά τον έλεγχό της. Το πρώτο φάρμακο στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1986. Το 2001 κυκλοφόρησαν τα φάρμακα που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εβδομαδιαία χρήση, και το 2011 πρώτη φορά το ενέσιμο φάρμακο που και τώρα χρησιμοποιείται.
1: Μάλιστα. Η ουσία του φαρμάκου αυτού είναι αυτό που λέμε εμείς, το λέω εγώ την πρακτική ας πούμε άποψη, είναι ασβέστιο ή είναι κάτι άλλο για να δέσουν τα... Η τροφή του οστού είναι το ασβέστιο?
2: Το ασβέστιο είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, θα λέγαμε, πολύ βασικό στο μεταβολισμό του οστού, για το οποίο θα σας πω αργότερα, Δεν είναι αυτά τα φάρμακα, όχι.
1: Ωραία, ωραία. Ας συνεχίσουμε τότε. Τι σημαίνει λοιπόν οστεοπόρος?
2: Η οστεοπόρος ορίστηκε από το 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με βάση τον στατιστικό δείκτη TAF Score, όπως ονομάστηκε, της μέτρησης της οστικής πυκνότητας. Με αυτό το δείκτη συγκρίνεται η ποιότητα, θα λέγαμε, του οστού, του εξεταζομένου, σε σύγκριση με νέα άτομα ίδιας εθνικότητας και φύλου. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα και έχει τρία απλά νούμερα. Το νούμερο θετικό 0 έως και μείον 1 είναι για φυσιολογικά άτομα. Από μείον 1 έως μείον 2,5 είναι η ενδιάμεση κατάσταση προς οστεοπόρωση που λέγεται οστεοπενία και από σκορ τέτοιο μικρότερο του μείον 2,5 είναι η εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Η διαβάθμιση αυτή δυστυχώς έφερε μία σύγχυση στους ασθενείς που αδυνατούν να ερμηνεύσουν ιατρικές απόψεις όπως «όλα καλά, δεν έχεις οστεοπόρωση, έχεις λίγο οστεοπενία». Πρέπει εδώ να διασαφηνίσουμε ότι η οστεοπενία και η οστεοπόρωση είναι η ίδια νόσος, απλώς είναι διαφορετικές οι βαθμίδες και για αμφότερες συνιστάται ανάλογη φαρμακευτική αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα. Πώς ταξινομείται η ασθένεια, τι κατηγορίες δηλαδή έχει?
2: Η οστεοπόρωση είναι δυνατό να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες μεγάλες, τη γενικευμένη μορφή που αφορά όλο τον οργανισμό και την τοπική. Η γενικευμένη, για την οποία και είμαστε πιο πολύ στη συζήτηση, υποδιαιρείται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Στην πρώτη ανήκει η κλασική μετεμινοπαυσιακή οστεοπόρωση στις γυναίκες, η γεροντική οστεοπόρωση τόσο σε γυναίκες όσο και άντρες και η ιδιοπαθής που εμφανίζεται χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τον μηχανισμό σε νεαρότερους, ενήλικες έως και έφηβους. Η δευτεροπαθής, όπως λέει και η λέξη, προκαλείται μετά από κάποια άλλη συγκεκριμένη πάθηση. Κάποιες είναι ο διαβήτης, ο υπερπαραθυροειδισμός, η χρήση κορτικοειδών, η δρεπανοκυταρική αναιμία και άλλα. Στην τοπική μορφή οστεοπόρωσης ανήκουν η οστεοπόρωση μετά από ακινητοποίηση, συνήθως κατάγματα, ή η ιδιοπαθής παροδική οστεοπόρωση μιας άρθρωσης, όπως συνήθως του ισχύου.
1: Μάλιστα, άρα δηλαδή, γιατρέ, η οστεοπόρωση δεν είναι μόνο ασθένεια μεγάλων ανθρώπων. Εμφανίζεται και σε νεότερες ηλικίες.
2: Η πιο γνωστή της μορφή είναι αυτή που ταλαιπωρεί τον πληθυσμό και τη γνωρίζουμε ως οστεοπόρωση γεροντική με τη μενοπαυσιακή, κυρίως
1: ναι, στις
2: γυναίκες.
1: Αυτές τις φάσεις που είπατε, ναι, πολύ ωραία. Πώς αναπτύσσεται?
2: Δύο παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οστεοπόρωσης. Πρώτον είναι το χαμηλό επίπεδο της κορυφαίας, όπως τη λέμε, οστικής μάζας, δηλαδή του πόσο βάρος θα έχει το κόκαλο στην καλύτερη του φάση στη ζωή, που αυτό γίνεται περίπου για ένα άτομο στην ηλικία των 25 με 30 ετών, πόσο δηλαδή θα έχει καταφέρει να βαρύνει ένα κόκαλο. Και δεύτερον, η αυξημένη οστική απώλεια που συμβαίνει μετά την ηλικία των 45-50 ετών, που λέμε για την εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Το ποσό αυτό της οστικής μάζας λοιπόν που έχει ένα άτομο σε οποιαδήποτε ηλικία είναι αποτέλεσμα δύο βασικών και αλληλένδετων λειτουργιών του κυττάρου του οστού, που πραγματοποιούνται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε αυτό που λέμε οστική ανακατασκευή μεταβολισμός, δηλαδή πώς ζει το κύτταρο του οστού. Οι λειτουργίες αυτές είναι πρώτον η οστική απορρόφηση και δεύτερον η οστική παραγωγή. Συνέχεια δηλαδή μέσα στο οστό κάποια κύτταρα απορροφούνται, καταλήγουν και κάποια άλλα αναγεννώνται. Μέχρι την ηλικία των 25, αυτή η οστική παραγωγή έχει μεγαλύτερο ρυθμό από την απορρόφηση και έτσι η οστική μάζα, το κόκαλο, αυξάνει συνεχώς και πολύ πιο έντονα στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Και φτάνει, όπως είπαμε, στην κορυφαία οστική μάζα. Για τα επόμενα περίπου 20 χρόνια, η απορρόφηση είναι ίση με την παραγωγή, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Και άρα η οστική αυτή μάζα παραμένει σταθερή, για να έρθει η ηλικία των 45 και μετά, που η εικόνα αυτή αρχίζει να αναστρέφεται. Η οστική απορρόφηση δηλαδή γίνεται μεγαλύτερη από την παραγωγή και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες. Και αυτό συμβαίνει λόγω της μειωμένης παραγωγής των ιστρογόνων στις γυναίκες. και τελικά της εγκατάστασης της εμμηνόπαυσης περί την ηλικία περίπου των 50 ετών. Έτσι έρχεται ένα φυσιολογικό σε εισαγωγικά αποτέλεσμα της σωστικής απώλειας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω σε αυτό το σημείο κάτι που τώρα όση ώρα σας ακούω το σκέφτομαι. Το ωστό, επειδή μιλάμε για την φθορά που προέρχεται ή από τα χρόνια ή από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που θα μας πείτε, από τι τρέφεται για να είναι δυνατό? Μπορούμε να το πούμε, τώρα εγώ κάνω μια πρακτική σκέψη.
2: Αυτό που σας είπα στα πλαίσια του οστικού μεταβολισμού, σίγουρα είναι το αίμα αυτό το οποίο τρέφει όλους τους ιστούς, άρα και τον οστήτη ιστό, τα κύτταρα του οστού τα οποία αναπτύσσονται. Όσο πιο εμπλουτισμένο είναι το αίμα σε θρεπτικά, να πούμε, σε εισαγωγικά συστατικά, τόσο περισσότερο αυξάνεται και το οστό και δυναμώνει. Όσο ο μηχανισμός που το τρέφει μέσα από το αίμα, εννοώ, αδυνατεί με το πέρας της ηλικίας και όσο περισσότερο καταπονείται μηχανικά, γιατί το κόκαλο η βασική του λειτουργία είναι να στηρίζει τους υπόλοιπους ιστούς του οργανισμού, είναι στηρικτικός ο ρόλος του. Όσο καταπονείται λοιπόν μηχανικά, αυτό τα δύο συνδυασμός συμβάλλει στο να επιδεινωθεί η οστική μάζα, να μειωθεί και να έχουμε τα φαινόμενα που συζητάμε.
1: Μάλιστα, ναι. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της οστεοπόρωσης?
2: Βασικά αφορά το κληρονομικό και ατομικό ιστορικό, αλλά και τον τρόπο ζωής. Θα λέγαμε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Στους πρώτους έχουμε το οικογενειακό ιστορικό της οστεοπόρωσης, την προχωρημένη ηλικία, το φύλο, την πρώιμη για οποιοδήποτε λόγο εμμηνόπαυση, τις πολλαπλές εγκυμοσύνες ή την ατοκία και συνήθως μία συγκεκριμένη λεπτοφυή κατασκευή κάποιων γυναικών με οχρή χρειά δέρματος, ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια. Είναι ένα στυλ γυναίκας ο οποίος στατιστικά εμφανίζει πιο συχνά την οστεοπόρωση. Όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή τον τρόπο ζωής, πολύ μεγάλη σημασία έχει η λήψη ασβεστίου, που είναι και το βασικό συστατικό των οστών, με τη διατροφή εννοώ, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, που δεν δίνει ερεθίσματα στα κόκαλα να έχουν μεταβολισμό και παραγωγή νέων κυττάρων, το κάπνισμα δυστυχώς επηρεάζει, όπως και η υπερβολική χρήση αλκοόλ, ο καφές επίσης, όλα αυτά μέσω μιας διαδικασίας δυσχερούς απορρόφησης ασβεστίου από τον οργανισμό όταν συνυπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, η υψηλή λήψη φυτικών ινών, η χορτοφαγία ή η αποκλειστική δυστυχώς συμβάλλει στην εμφάνιση, η μειωμένη έκθεση στον ήλιο όσον αφορά την δημιουργία και σύνθεση από τον οργανισμό της βιταμίνης D, η οποία είναι επίσης το άλλο σημαντικό συστατικό για την ομαλή λειτουργία του οστικού μεταβολισμού, γαστρεντερικές παθήσεις, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπερθυροειδισμός, όλα αυτά πάλι δεν βοηθούν στην καλή λειτουργία και πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, σαχαρώδης διαβήτης, κορτικοειδή, αντιόξινα, φάρμακα, αντιεπιληπτικά και διάφορα άλλα φάρμακα που όλα αυτά που σας είπα και πριν, σαν σύνολο δεν διευκολύνουν την πρόσληψη της βιταμίνης D και την απορρόφηση της σωστή του ασβεστίου από τις τροφές.
1: Μάλιστα, είπατε ότι η βιταμίνη D προέρχεται στον οργανισμό, εισέρχεται μάλλον και από τον ήλιο, από τη ζέστη.
2: Βοηθάει μέσω μιας αντίδρασης που γίνεται μέσα μας. Ο ήλιος είναι σαν καταλύτης αυτής της αντίδρασης. Μάλιστα. Για να παράγεται...
1: Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που τους πονάνε κόκαλα ή έχουν κάποιο πρόβλημα να κάθονται στον ήλιο ή να θέλουν να κάθονται σε ένα τζάμι στο σπίτι τους, στην τζαμαρία. Πράγματι βοηθάει δηλαδή η κίνηση αυτή?
2: Αυτό συμβαίνει περισσότερο γιατί αυτά τα άτομα η ζέστη τα ευνοεί να μην πονάνε. Έχει δηλαδή άμεσο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πέραν από αυτό της βοήθειας του μεταβολισμού και της δημιουργίας βιταμίνης, που είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά και άμεσα με τη ζέστη βοηθούμε.
1: Μάλιστα. Ο ήλιος βοηθάει και η ζέστη, πάντα, ως παυσίπονο δηλαδή.
2: στο βαθμό που να μην γίνεται κατάχρηση και περνάμε από την άλλη μεριά.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε τι συχνότητα εντοπίζεται η οστεοπόρωση στον πληθυσμό?
2: Σε μελέτες που έχουν γίνει, κυρίως η έρευνα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα δικά μας θέματα, έχει αποδειχθεί ότι περίπου το 1/3 των γυναικών και 1/5 των ανδρών ηλικίας μετά τα 45 παρουσιάζουν κάποιο βαθμό οστεοπόρωση. Στην Ελλάδα έχει βρεθεί άτομα άνω των 60 χρονών 20% των γυναικών και περίπου 10% των ανδρών.
1: Μάλιστα. Είναι δηλαδή από τα στατιστικά γυναικεία ασθένεια, θα έλεγα, περισσότερο.
2: Σίγουρα είναι το ασθενές φίλος στην οστεοπόρωση η γυναίκα.
1: Μάλιστα. Ο ασθενής λοιπόν, γυναίκα ή άνδρας, που εμφανίζει την οστεοπόρωση, τι κλινική εικόνα έχει?
2: Η οστεοπόρωση δυστυχώς εξελίσσεται προοδευτικά για μακροχρονικό διάστημα, χωρίς έντονες κλινικές εκδηλώσεις. Έχει χαρακτηριστικά λεχθεί ότι αν η υπέρταση είναι ο ύπουλος δολοφόνος, η οστεοπόρωση είναι ο ύπουλος κλέφτης. Διάχυτη λοιπόν επίμονη ήπια ένταση πόνης, ιδίως στην πλάτη, ραχυαλγία δηλαδή, ιδιαίτερα σε γυναίκες άνω των 45, ή στην οσφή, οσφιαλγία, αποτελούν τις πρώτες κλινικές εκδηλώσεις. Συχνά όμως αυτές εκλαμβάνονται ως δήθεν ψήξη, πιάσιμο, κούραση και δεν μας βοηθούν στο να γίνει η διάγνωση. Μερικές φορές όμως μεσολαβούν οξέα επεισόδια επώδυνα που οφείλονται σε αυτό που λέμε μικροδοκιδικά κατάγματα, δηλαδή αλλίωση του μικρού αυτού σκελετού του συστήματος που σας εξήγησα πριν, που στηρίζει το κόκαλο, οι δοκίδες αυτές, οι σπηλιές, οι πόροι. Όταν σε μικροσκοπικό επίπεδο γίνουν τέτοια κατάγματα, ιδίως στους θωρακικούς σπονδύλους της πλάτης, ο πόνος σε αυτές τις περιπτώσεις επεκτείνεται σαν ζώνη, λέμε, ζωστηροειδός, γύρω από το θώρακα, κατά μήκος των πλευρών, προς τη μέση, δεν βελτιώνεται με την κατάκληση και υποχωρεί μετά από μερικές εβδομάδες. Καθώς όμως η πάθηση προχωρεί, οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και είναι επώδυνες. Αρκετά συχνά, σε μεγάλη ηλικία άτομα παρατηρείται και προοδευτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης σε κάμψη, αυτό που λέμε κύφωση, καμπούρα. Πολλές φορές ευνίδιος πόνος στη θωρακική ή την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής κίνησης ή άρσης κάποιου μικρού βάρους, αυτό αποτελεί την πρώτη κλινική εκδήλωση, που οδηγεί σε έλεγχο και διάγνωση της πάθησης με την αποκάλυψη ενός συμπιεστικού κατάγματος με τον ακτινολογικό έλεγχο. Ένα τέτοιο κάταγμα μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερους σπονδύλους, οπότε και προοδευτικά οδηγεί σε ελάττωση του ύψους του ατόμου, που μπορεί αυτό να φτάσει και τα 10 με 20 εκατοστά, ειδικά στις γυναίκες. Εφόσον η εντόπιση αυτή είναι στην πλάτη, στη θωρακική μοίρα δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει και μόνιμη παραμόρφωση σε πρόστια κάμψη.
1: Γιατρέ, ας ξεκουράσουμε τους ακροατές μας με ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επανερχόμαστε και πάλι αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και στην κουβέντα που έχουμε με τον ιατρό ορθοπαιδικό κύριο Χρήστο Χατζηπαπά. Γιατρέ, αφού είδαμε μέχρι στιγμής το πώς εξελίσσεται, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου, είδαμε την ετυμολογία, πώς ορίζεται και πώς εμφανίζεται στον πληθυσμό και με ποια κλινική εικόνα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι η πιο σημαντική εκδήλωση της οστεοπόρωσης σε έναν ασθενή.
1: Δυστυχώς, εκτός από τα κατάγματα που αναφέραμε πριν της σπονδυλικής στήλης, η οστεοπόρωση είναι αιτία για το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 70% των διατροχαντηρίων, όπως τα ονομάζουμε, καταγμάτων και εκείνων του αυχένους του μοιραίου, δηλαδή με τη γενικότερη έννοια των καταγμάτων του ισχύου, όπως και αυτά του περιφερικού άκρου της κερκίδας ή του βραχιονίου. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι σημαντικό ρόλο στην πρόκληση αυτών των καταγμάτων παίζουν οι συχνές πτώσεις στα ηλικιωμένα αυτά άτομα, λόγω της διαταραχής της ισορροπίας και της μυϊκής ασυνέργειας που παρατηρείται. Το 20 με 30% των κρεβατιών στις ορθοπαιδικές κλινικές, δυστυχώς, καταλαμβάνεται από ηλικιωμένα άτομα με τέτοια κατάγματα ισχύου, γεγονός το οποίο καταλαβαίνετε ότι προσδιορίζει και την έκταση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που υπάρχουν από την νόσο στο σύνολο.
0: Μάλιστα. Ένας λοιπόν ασθενής, οποιαδήποτε ηλικία, είτε όπως λέμε μεγάλοι άνθρωποι από την αστάθεια ή από γενικότερα από ανθρώπους που πέφτουν και χτυπούν, καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να επισκεφθεί έναν ορθοπαιδικό. Το πρώτο που έχει να κάνει οποιαδήποτε στιγμή αισθανθεί πόνο ή δυσκολία στα κόκαλα, στα οστά και στη μέση. Τι έλεγχο πρέπει να κάνει, ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να καλυφθεί αρχικά σε διαγνωστικό επίπεδο ο ασθενής.
1: Παλιότερα η οστεοπόρωση διαγνώστηκε το μόνο με την κλινική εικόνα και κάποιες ακτινογραφίες. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο εμφανές παθολογικό κάταγμα ή να ελεγχθούν κάποιοι οστικοί ακτινολογικοί δείκτες. Οι μέθοδοι αυτοί καταργήθηκαν πλέον ως επισφαλής. Σήμερα η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται με την εξέταση που λέγεται οστεοπυκνομετρία με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση ή πιο απλά στην αγγλική DEXA. Η τεχνική αυτή ονομάζεται διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ. Είναι ένα μηχάνημα απλό, ακτινολογικό, με μικρή δέσμη φωτονίων που έχουν ελάχιστη ιονίζουσα ακτινοβολία, κατά το οποίο εξέταση ο ασθενής ξαπλώνει απλώς, περνάει αυτό από πάνω του για μισό λεπτό το μηχάνημα και παίρνει τα αποτελέσματα που τα λέμε οστική πυκνότητα. Και τα
0: εύκολη εξέταση.
1: Πανεύκολη.
0: Πολύ εύκολη, ναι.
1: Πότε γίνεται όμως αυτό? Πρέπει να το κάνουν σίγουρα όλες οι γυναίκες άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου για την νόσο να εμφανίζουν ή όχι. Θα πρέπει επίσης να γίνει σε όλες τις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες μέχρι των 65 ετών ηλικίας που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα. Επίσης, σε όλες τις μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιο κάταγμα για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της οστεοπόρωσης και άρα να ξεκινήσει και ανάλογη θεραπεία. Επίσης, σε όλες τις γυναίκες που ακολούθησαν θεραπεία υποκατάστασης με ιστρογόνα ή κορτικοειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και φυσικά σε άνδρες που έχουν κάποιο παθολογικό νόσημα που συνδέεται δευτεροπαθώς με την εμφάνιση της οστεοπόρωσης, όπως αυτά που αναφέραμε πριν.
0: Μάλιστα. Είπαμε τι πρέπει να κάνουν για να, τον διαγνωστικό έλεγχο της εξετάσης και κατανοήσαμε ότι για να διαπιστωθεί, να διαγνωστεί δηλαδή η οστεοπόρωση χρειάζεται μία πολύ απλή ανώδυνη εξέταση. Και το λέω αυτό επειδή πολλοί άνθρωποι φοβούνται τον γιατρό και τα εξεταστικά κέντρα. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η μέτρηση, η εξέταση για την οστική πυκνότητα?
1: Επειδή πρώτα είπατε ότι υπάρχει μια πιθανότητα φόβου για την εξέταση και οι δύσκολες μέρες οικονομικά που περνάμε έχουν αντίκτυπο σε αυτό, να πω απλώς ότι η συμμετοχή του εξεταζόμενου για την εξέταση σήμερα με βάση το ΝΕΟΠΗ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ένα μονοψήφιο νούμερο. Είναι πολύ φθηνή δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: καλύπτεται,
0: ναι,
1: κυρίως από το Ταμείο. Για το πότε πρέπει να γίνει, παλιότερα επικρατούσε μέχρι το 2010 η άποψη ότι θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η μέτρηση οστικής πυκνότητας. Σήμερα όμως, μετά από έρευνες και σύμφωνα με τις οδηγίες από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, προτείνεται σε κλιμακωτά μεσοδιαστήματα να γίνεται η μέτρηση, ανάλογα με τα ευρήματα. Μπορεί για κάποιους δηλαδή να χρειαστεί να γίνει στο έτος, μπορεί να χρειαστεί να γίνει στα 2, στα 3. Εξαρτάται δηλαδή από το εύρημα της εξέτασης για το πότε θα επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, ναι. Εκτός από την εξέταση της οστικής πυκνότητας, υπάρχει κάποιος άλλος βοηθητικός έλεγχος που μπορεί να γίνει, είτε να τον κάνει μόνος του ο άνθρωπος, είτε σε κάποιο ιατρείο? Εννοώ στην πράξη, το μόνος του εννοώ να καταλάβει στην πράξη ότι υπάρχει κάπου πρόβλημα στην καθημερινότητα.
1: Μόνος του θα καταλάβει τους πόνους που
0: τους
1: έχει,
0: πόνους,
1: που ίσως είναι περισσότεροι από παλιότερα ή εμφανίζονται σε φάσεις της δραστηριότητας της καθημερινής που δεν ήταν παλιότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, ο οστεοπόρος όμως δεν διαγνώσκεται με άλλη ειδική εξέταση αίματος παρά μόνο με αυτή που ανέφερα, την ακτινολογική μέθοδο. Το ασβέστιο ορού του αίματος, που πολλές φορές το εξετάζουν άλλες ειδικότητες, δεν έχει καμία σχέση με την οστεοπόρωση και δεν αποτελεί συνεπώς διαγνωστικό δείκτη. Το παρακολουθούμε μόνο σε ασθενείς που βρίσκονται υπό θεραπεία για τον κίνδυνο της υπερασβεστιαιμίας. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι βιοχημικοί δείκτες, μικροβιολογικοί δηλαδή, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και όχι της διάγνωσης. Αυτούς τους χωρίζουμε σε δείκτες οστικής παραγωγής και απορρόφησης, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ λεπτομερώς.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στους τρόπους ή στον στόχο της θεραπείας, εάν κάποιος διαγνωστεί, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας ακούν άνθρωποι που θέλω πρακτικά, ας πούμε, να κατανοούν τα πράγματα, εάν ο τρόπος που οι άνθρωποι συντίζονται, η διατροφή δηλαδή, βοηθάει στην ασθένεια, εάν πρέπει να επιπλέον των τροφών κάποιος που παίρνει καθημερινά και του διαιτολογίου που έχει και είναι ασθενής με οστεοπόρωση, θα πρέπει να έχει μία σύντηση ειδική, να τρώει κάτι διαφορετικό ή να περιορίσει, παραδείγματος χάρη, το αλάτι ή τη ζάχαρη ή κάποια προϊόντα που είναι, ας πούμε έτσι, επικίνδυνα για όλες τις ασθενείς?
1: Θα μπορούσα να απαντήσω σε δύο σκέλη. Πρώτον, γενικώς αυτό που ενοχλεί την οστεοπόρωση και τα οστά είναι το σωματικό βάρος και ό,τι άλλο βάρος εξωτερικό έχει η καθημερινότητά μας σε εργασίες, χόμπι, δουλειές, καταπώνηση γενικότερη. Μάλιστα. Δηλαδή του σκελετού, αλλά κυρίως το σωματικό βάρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο έλεγχος του βάρους, γιατί αυτό είναι κυρίως που μηχανικά φορτίζει και επιδεινώνει την αρχιτεκτονική του οστού όταν αυτό αρχίζει να λεπταίνει. Το δεύτερο είναι όσον αφορά την ύπαρξη του ασβεστίου στην τροφή, που είναι κυρίως με τα γαλακτοκομικά, λέμε, προϊόντα, τα οποία από την άλλη μεριά κανείς αποφεύγει για άλλες ασθένειες, για την υπερλιπιδεμία. Υπάρχει μια χρυσή τομή όμως. Όσο περισσότερο γαλακτοκομικά και τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, που πάνω κάτω τις γνωρίζουμε, υπάρχουν στη διατροφή, τόσο καλύτερα βοηθούμε τον οστικό μεταβολισμό για να αποφύγουμε την επιδείνωση της οστεοπόρωσης.
0: Μάλιστα, άρα το ασβέστιο είναι και πρόληψη και σε ένα βαθμό θεραπεία για τον ασθενή με οστεοπόρωση. Υπάρχει θεραπεία. Μπορεί κάποιος από τη στιγμή που θα προσβληθεί με την πάθηση της οστεοπόρωσης να θεραπευθεί πλήρως?
1: Θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση υπάρχουν σήμερα. Με την κατάλληλη εφαρμογή τους μπορεί να επιτευχθεί πρώτον αναστολή της περαιτέρω οστικής απώλειας που έρχεται με το χρόνο, αλλά και σημαντική αύξηση της οστικής μάζας και άρα μείωση του κινδύνου των καταγμάτων. Η θεραπεία της οστεοπόρωσης άλλαξε ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια και ήδη δρομολογούνται και περαιτέρω εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί οριστικά. Σήμερα η οστεοπόρωση απλώς αντιμετωπίζεται, δεν θεραπεύεται 100%. Με το πέρασμα των ετών όμως διαφοροποιούνται και τα στάνταρ της θεραπείας. Τώρα οι συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας λένε ότι η θεραπεία της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης με το TAF score που είπαμε να είναι στη χειρότερη του μορφή κάτω από μείον 2,5 πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο φάρμακα, μυϊκή άσκηση και τήρηση κανόνων ζωής όπως διατροφή, αποφυγή των πολλών κρεάτων, αποφυγή των πολλών καφέδων, αποφυγή του καπνίσματος και του πολύ αλκοόλ. Η θεραπεία αυτή περιέχει τρία φάρμακα. Ένα βασικό που είναι αυτά που ίσως όλοι γνωρίζουμε της εβδομάδας, του μηνός ή του τελευταίου, του ενέσιμου που γίνεται κάθε 6 μήνες, της βιταμίνης D και του ασβεστίου, εάν αυτό είναι ανεπαρκές με την τροφή ή όπου χρειάζεται να το δώσουμε περαιτέρω. Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής μέχρι την επόμενη μέτρηση της οστικής πυκνότητας.
0: Μάλιστα. Κάθε 2 χρόνια το αργότερο?
1: Αναλόγως, όπως είπα πριν, με την... με τα αποτελέσματα, ναι, της εξέτασης, αλλά συνήθως κάπου εκεί είναι ο ρυθμός της επανεξέτασης.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, γιατρέ, θα λέγαμε πως ένα τρίπτυχο αντιμετώπισης επιτυχούς της οστεοπόρωσης, όπως μας το παρουσιάσατε, είναι σωστή διατροφή, άσκηση και έλεγχος βάρους. Μπορούμε να το πούμε αυτό ως τρίπτυχο για να δώσουμε και ένα μήνυμα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας?
1: Όντως, αυτό που θα έπρεπε να θυμούνται από τη σημερινή μας συζήτηση οι ακροατές είναι αυτό. Ισορροπημένη διατροφή, πλήρης σε ασβέστιο, χωρίς να προστίθεται βάρος, το δυνατόν στον οργανισμό, και άσκηση ανάλογα βέβαια της ηλικίας. Να μην φανταστούν οι ακροατές ότι θα πρέπει να βάλουν όλοι τις φόρμες και να τρέχουν γύρω γύρω στο γήπεδο. Η άσκηση στις μεγαλύτερες ηλικίες περιλαμβάνει απλές κινήσεις στο κρεβάτι μας ή πάνω σε ένα χαλί στο σπίτι, με διατάσεις και αυτά που λέμε ισομετρικές, δηλαδή χωρίς βάρη, ασκήσεις των ποδιών, των χεριών, διπλώσεις, στροφές, κάποιες απλές κινήσεις που δεν χρειάζονται ούτε δύναμη, ούτε κουράζουν τον οργανισμό, και απλό περπάτημα, όχι εξεζητημένες αποστάσεις, αλλά τέτοια κίνηση που να δημιουργεί τα ερεθίσματα στα οστά και τις αρθρώσεις, να λειτουργεί σωστά ο οστικός μεταβολισμός, δηλαδή να παράγονται καινούργια οστικά κύτταρα. Άσκηση λοιπόν λελογισμένο επίπεδο, διατροφή και προσοχή στα βάρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηπαπά, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως ολοκληρώσαμε, έστω σε αυτόν τον ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε, την αναφορά μας για την ασθένεια και την πάθηση της οστεοπορώσεως. Κατανοήσαμε πολύ καλά πως η ασθένεια μπαίνει στον οργανισμό και πως αναπτύσσεται, και συγχρόνως με ποιους τρόπους εμείς θα πρέπει να την διαγνώσουμε και να την αντιμετωπίσουμε, έτσι ώστε κατά το δυνατόν να ζήσουμε ανώδυνα από την επίσκεψη στο σώμα της οστεοπόρωσης. Κύριε Χατζηπαπά, αγαπητέ μας γιατρέ και συνεργάτη της τοπικής εκκλησίας, σας ευχαριστούμε για την σημερινή παρουσίαση της ασθένειας στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη, και ευχόμαστε σε εσάς αλλά και σε όλους όσους μας ακούν ο Χριστός να είναι πάντα μαζί μας, να ευλογεί την ζωή μας και να μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ασθένεια και οποιονδήποτε πόνο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Κύπρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, θα μιλούσαν σήμερα αρμανίτικα. Θα μιλούσαν αρμανίτικα. Το πρώτο που έκανε, έλεγε, πρώτα να χτίσετε ένα σχολείο και ύστερα μια εκκλησιά. Και να σου πάρει γράμματα, αν θέλει και να πιστεύει στον Θεό. Πρώτα να χτίσετε ένα σχολείο και ύστερα μια εκκλησιά. Χιλιάδες σχολιά άνοιξε. Είπε δε και το εξής χαρακτηριστικό. Αν δείτε δύο ανθρώπους, ο ένας να χαλά μια οικογένεια και ο άλλος να χαλά μια εκκλησία, να αφήσεις αυτό που χαλά την εκκλησία, να την χαλάσει, να θα ξαναχριστεί και να τρέξεις αυτόν που χαλά το σπίτι, την οικογένεια, αυτή, γιατί αυτή δεν πρόκειται να φτιάξει. Αυτά και πολλά άλλα, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τρός, ο οποίος ήταν όντως προφήτης Θεού, γνώσης ενωμόμενος υπό του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα να κάνω λίγο διάλογο πάνω σε αυτά που ακούσατε, αν έχετε καμιά αναμονή. Να μπείτε μονόλογος για να ζωντανέψουμε και εδώ μέσα το κλίμα. Ακούω. Και δεν λέει, πραγματικά δεν λέει, εντάξει, μη δώσεις. Τουλάχιστον όμως κάνε πνευματική έρευνηση. Μην κατηγορείς το γειτονά σου. Μην κατηγορείς το παιδί σου, τον αδελφό σου. Μην κατηγορείς τον άλλον. Σκέφτασέ το. Καμιά φορά ξέρετε, καμιά φορά είστε και ιεροκατήγοροι. Τις περισσότερες φορές κατηγορείτε εμάς τους ιερείς. Μη μεθά μόνο τον ίδιο. Εντάξει. Κι αν έχωσες κάτι, κι αν διάβασες κάτι στην εφημερίδα, κι αν κάτι σου είπαν, δεν χρειάζεται να το μεταφέρεις βάζοντας μάλιστα και τα δικά σου, τις δικές σου σάλτσες, αυτά τα πράγματα, και να το αγιώνεις από εδώ και από εκεί, χαίρεσαι μάλιστα, και κουβεντιάζουν οι άνθρωποι τα βράδια στα σπίτια τους, κοροϊδεύοντας την εκκλησία της Αμυνταβίας των Αμερικών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που τον κατηγορούν οι άνθρωποι, που είναι Άγιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος έλεγε ότι αν βρει στον δρόμο ένα ιερέα να απαρτάνει, θα βγάλω τη χλαπίδα μου και θα το σκεπάσω. Όχι πως ήθελε, όχι πως ήθελε να καλύπτει τα σκάνδαλα των ιερέων και των Αμερικών, όχι, αλλά που έλεγε διού το σκάνδαλο έρχεται. Είχε αγάπη, είχε μόνο για την Εκκλησία, μόνο εκείνος ο οποίος πονεί και αγαπά την Εκκλησία. Αυτός ξέρει τι σημαίνει μια πληγή στο σώμα της Εκκλησίας και ένα σκάνδαλο πάνω στο σώμα της Εκκλησίας. Κάνω μυστήριο, ρε. Αλλά εδώ φαίνεται η πίστη μας. Εδώ φαίνεται η πίστη μας. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός, να συνεχίσουμε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός, δεν είναι δικό μου. Το Άγιο Κοσμά του Ετωρού είναι ότι αν οι ιερείς δεν είναι, αν οι ιερείς δεν είναι στο ύψος τους, ξέρετε ποια είναι η αιτία. Δεν φταίνει η ίδια. Έβαψε ο κόσμος να προσέρχεται για αυτούς. Έβαψε ο κόσμος να προσέρχεται για αυτούς. Το βλέπω μια φορά. Μια φορά μάλιστα κοιτάζω τα μεριδοχάκια που φέρνετε από τις ενορίες σας, από τα χωριά σας, από τις ενορίες σας και λέω και κοιτάζω καμιά σπάνιο πράγμα να βράσω ένα ιερέα. Τίποτα δεν είναι. Ούτε το πραγματικό.

Έλληνες ερώμονες διοικήσεις, πολλά πράγματα υπάρχουν σε εμάς και να έρχεστε να μας ενδυναμώνει ο Θεός, γιατί αγαπητοί μου, όταν ένας ιερέας είναι καλός σε μια ενορία, είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Όταν θέλει ο Θεός να καταραστεί ένα τόπο, ένα χωριό, ένα πόνι, είναι να μην του δώσει καλό ιερέα. Ο ιερέας είναι ο ντυμένας. Ο ιερέας έχει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Θαύματα. Όταν έχει αγιότητα, αγαπητοί μου. Και στο πρόσωπο του καλού ιερέα αγαπά ο άνθρωπος στην Εκκλησία και αγαπά τον Χριστό. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Και να είστε ευγνώμονες πραγματικά. Μνημονεύετε τον πατέρα μου ή την εσελάνησα την των λόγων του Θεού. Πάντα να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη για τους πνευματικούς σας πατέρες. Πάντα να τους μνημονεύετε στην προσευχή σας και πάντα να παρακαλείτε τον Θεό να γίνει ήλαιος για τις αμαρτίες τους. Ήλαιος να γίνει σαν αυτούς και στον κόσμο για τις αμαρτίες τους. Μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε ένα τόπο είναι ένας καλός οικειωρέας. Ένας καλός οικειωρέας. Ένας καλός μοναχός. Μια καλή μοναχή. Είναι ένα αλεξικέραγμα εναντίον της οργής του Θεού. Αλεξικέραγμα είναι ο καλός οικειωρέας. Όταν ανοίξει τα χέρια του στον Θεό γίνονται αλεξικέραγμα. Φεύγει η οργή του Θεού. Παρακαλείτε λοιπόν τον Θεό και κάτι περισσότερο. Να χαίρεστε αν ανακαλύψετε μέσα στα παιδιά σας, στα γόνια σας, στα νύψια σας, τους συγγενείς σας ένα παιδί. Ένα παιδί. Ούτε από εμάς άρχισε αγαπητοί μου η ερωσύνη, ούτε σε εμάς ο τέλος. Σε κάποιον άλλο πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη και αλίμονο στον ιερέα, αλίμονο στον ιερέα που δεν έχει ετοιμάσει τον διάλογο του. Αλίμονο. Γι' αυτό μας λέει, ξέρετε, ο Μέρας Βασίλειος, μας λέει πόπο τι αυτή είναι όταν λέει λειτουργούμε με τέτοια ευλάβεια σαν να κάνουμε την πρώτη μας λειτουργία. Όταν κάνουμε την πρώτη μας λειτουργία δεν έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Τόσο πολύ φοβούμεθα τον Θεό. Δεν υπάρχει εξοικείωση. Πραγματικά η Θεία μας λειτουργία έχει την αίσθηση ότι οι άγγελοι φαίνονται, τους βλέπουμε. Αλλά ο ιερέας δεν είναι λειτουργή με τον φόβο της πρώτης λειτουργίας, αλλά και με την οδύνη της τελευταίας λειτουργίας. Όταν λέει, Κύριε, σήμερα παραλέγω τη σκητάλη, θα ξανακάνω άλλη λειτουργία. Σε ευχαριστώ με την συγκλίνηση να παραδίδει το θυσιαστήριο στον διάλογο. Το πρέπει εμείς να φροντίζουμε τους διαλόγους μας. Και πρέπει να βρίσκονται πάντα παιδιά. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, το λέει ο ίδιος προς μας, δεν υπάρχει ανώτερη διακονία στον κόσμο από τη διακονία του ενός ιερέως. Όταν ένας ιερέας είναι στον ύψος του, είναι η μεγαλύτερη ευλογία για ένα σπίτι. Η μεγαλύτερη ευλογία για μια κοινωνία. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποδοματούμε έτσι και να λέει ο κόσμος παίρνει φωνητικά παπάς για να έλεγε την ευλογή των κληρικών. Να ξέρετε, να στο λέω, δεν είναι δικό μου, να στο λέω, εκείνος ο οποίος θα κατηγορήσει τον δικό μου, έστω και δίκαιο, εκείνος ο οποίος θα δώσει λόγο για την άκρηση σας, θα δώσει λόγο για όλες τις ιεροκατηγορίες, για όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι συζητούν και γελιοποιούν τον ιερέα και την διακονία του, για όλα αυτά θα δώσουν ενημέρωση σας. Αυτό πρέπει να τον σέβεστε. Μέχρι ιδιαίτερη εντύπωση στα χωριά μου, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα χωριά μου και χαίρομαι. Και δεν είναι αυτό, δεν αφορά το πρόσωπό μας. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Έλεγαν οι καλλιτέχνες γυναίκες, καλημέρα στην αγιοσύνη σας. Σημαίνει, σέβονται τον Άσο και σηκώνονται. Τώρα περνάει ο δεσπότης, δεν σηκώνεται άνθρωπος. Καλά ο ιερέας, αλλά περνάει ο επίσκοπος που είναι ο Απόστολος. Δεν σηκώνεται κανείς. Αλλά και εσείς δεν ξέρετε ακόμα. Καμιά φορά όταν θέλετε να μας χαιρετήσετε, μας φύγετε το χέρι, δεν χαιρετούμε έτσι τον ιερέα. Το χέρι του ιερέα δεν είναι για να το σφίγουμε έτσι, για να το κάνουμε πάνω κάτω από τα χρόνια τώρα. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι κάνουν οι Ρώσοι όταν χαιρετούν τον ιερέα, είναι σαν να παίρνουν αντίδραμο. Έτσι κάνουν. Και βάζει ο ιερέας πάνω το χέρι για προχώνοντας. Έτσι κάνουν οι Ρώσοι. Όταν δεις ένα Ρώσο, όταν ένα Ρώσο να μας χαιρετάει, απλό είναι το χέρι και σαν να παίρνει μια αντίδραμο. Να πάρει την ευλογία του ιερέας. Δεν κάνω λοιπόν έτσι. Δεν χαιρετούν έτσι κοσμικά την ιερέα. Το ιερέας ευλογεί με το χέρι του. Αυτό σημαίνει χαιρετισμός ενός παιδιού. Δεν θέλω αυτά που λέω, αδελφοί μου, απόψε ιδιαίτερα να πω και τους ιερείς, ούτε θέλω να καλύψω αδυναμίες τυχόν κρέα. Ποιος δεν έχει. Αν εσείς είσαστε άγιοι, άλλο τόσο είμαι θα άγιοι και εμείς. Είμαι θα σάρκα,

Γιατί όλοι μπορούν να μας κατηγορείτε. Μόνο όταν γίνετε εσείς άγιοι και καλύτεροι από εμάς, τότε έχετε δικαίωμα να μας κατηγορείτε. Αλλά το μήνυμα που περνάει μέσα από το κείμενο αυτό του Αγίου Κοσμάτου είναι από την πίστη σε Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο. Δεν η ζωή μας είναι σταυρός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός Δέησε λέει παρακάτω, άνοιξε τα χέρια σου. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος είναι σταυρός. Σταυρός. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας σταυρός. Ένας σταυρός. Αν προεκτείνεις τις άκρες, το κεφάλι προς τα πάνω, τα πόδια προς τη γη, τα χέρια, περισσότερα τότε, τι θα είναι ένας μεγάλος σταυρός. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Επικοινωνία με το Θεό. Επικοινωνία με τη γη. Χώμα είναι δηλαδή μέσα. Επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Πεσταυρωμένος μας έχει ανοιχτά τα χέρια. Τι επισυνάμων πάντοτε τα έθνη κράζονται και οι ενώξεις. Όλους τους ανθρώπους τους αγκαλιάζει η ιεροσύνη μας, η ιεροσύνη του Δημητήρου, η οποία είναι παραπάνω από τους μεγάλους. Σας είπα δε και παλαιότερα ότι το άσο μας είναι μαύρο. Γιατί δεν είναι άσχημο, γιατί δεν είναι κόκκινο, γιατί δεν είναι κίτρινο, γιατί δεν είναι πράσινο, γιατί δεν είναι μπλε. Μαύρο, γιατί συμβολίζει, γιατί μου την έκρωση της αμαρτίας μαύρος. Όμως είναι μαύρο, έτσι πρέπει να είναι νεκρωμένη η αμαρτία μαύρος. Και όσοι φορούν και άσχο στο κεφάλι είναι σύμβολο αγνότητας. Είναι το λευκό και σύμβολο της αγνότητας και της αφοβέρωσης και των λόγων που είναι μοναχή. Αυτό σημαίνει το άσχο. Την αισθανοδοξία που είναι μια άλλη σημαία ελληνική. Μια άλλη σημαία ελληνική. Όπως υπάρχει η σημαία η πνεύματος σταυρός μέσα, έτσι και μια άλλη σημαία ελληνική. Είναι το άσο του τελικού. Το άσο το οποίο τροφοδότησε το γένος μας με πολύ αίμα, πολλούς αγώνες και με πολλές θυσίες. 400 χρόνια κράτησε αυτή η εκκλησία, η ταπεινή εκκλησία, με τους ταπεινούς προγύρους της, επικράτησε το γένος μας και το κράτος μας από προσπάθητο και αδούλωτο πνευματικά, ηθικά, ψυχικά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπεραναπαύσεως των ψυχών, τον κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών, και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
3: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό παρεκκλήσιο

του Ηρακλείου στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησόν με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ μετέ μου ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελαίου την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκω με ολσή κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας της ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών μου.

Ψαλμός 23. Του Κυρίου ηγεί και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος κερσίν και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σας την ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σας την ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατασκυνθύνεις τον αιώνα. Μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες οι υπομένοντες σε ου μη κατασκυνθώσιν. Εσκυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν μη. Και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι σύ ο Θεός σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέραν. Μνήστητη τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από τη αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήστης, κατά το έλεο σου μνήστητη μου σύ, ένετ και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε εωδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της δεξιτούσι τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, κυλάς τα μαρτία μου, πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κυρίων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα του. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος πόδος μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λεϊσόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέν με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον ημίσησάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσκυνθείν ότι ήλπισα υπησέ. Άκακι και ευθύς εν κολόντομι, ότι υπέμειναν σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ, εκ πασών των θλίψεων αυτού.

Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακατία μου επορεύθη και επί του Κυρίου ελπίζουν ου μη ασθενήσουν. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεο σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθουν. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσουν. Νύψω με εν αθώιστας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσεν με φωνής ενέσιό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η γάπησαν ευπρέπει ανήκουσι και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Ον εν χερσίε ανομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε εν ακακία μου υπορεύθη, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσωσε, Κύριε.

Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ή της άμην παρακυρίου ταύτην ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε το ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέν με εσκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν, ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσω και ψαλώ το Θεό. Εις άκουσον Κύριε της φωνής μου, εις εκέκραξα, ελέησόν με και εις άκουσον. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετον με. Νομοθέτησον με Κύριε εν διοδό σου και οδήγησον με εν τρίβο ευθείας, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσα το η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν ζυζόντων, υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής «Γέφυρα» και ευελπιστούμε αυτή να είναι ένα νέο κεφάλαιο ψυχοφελή και σωτήριο της εκπομπής μας. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα και αυτό γιατί έχουμε την μεγάλη ευλογία και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, έναν άγρυπνο φύλακα των Παναγίων Προσκυνημάτων της Αγίας Γης, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βιθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας. Άγιε ηγούμενε, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Δεν θα δαπανίσω χρόνο για να μιλήσω για τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο Κύριος μας έχει πρικήσει τον πατέρα Ιγνάτιο και εκείνος ως καλός εργάτης του αμπελόνος αυτού φροντίζει να τα διπλασιάζει αλλά και να τα δίδει στο ποιμνιό του, γιατί είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψω στην ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνει. Είμαι βέβαιος όμως ότι μέσα από το μελήρητο λόγο του πολλά θα διακρίνουμε και πολλά θα λάβουμε όλοι μας. Ο πατέρας Ιγνάτιος, συν των άλλων, είναι και ένας πολύτιμος συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Πάντοτε με χαρά να βοηθήσει, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται, κυρίως λόγω της αποστάσεως και με την παρουσία του, αλλά κυρίως με την προσευχή του. Ιδιαίτερη και σημαντικότατη η συμβολή του στη διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο κανάλι YouTube, όπου και μας τροφοδοτεί, θα λέγαμε, με όμορφο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μας αρνήθηκε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε λάβει βέβαια και δύο συνεντεύξεις του για τα ιερά προσκυνήματα στα οποία είναι ηγούμενος και άγρυπνος φρουρός και που στην πορεία των εκπομπών μας θα έχουμε την ευλογία να τις παρακολουθήσουμε. Σήμερα θα έχουμε όμως μια πιο ελεύθερη συζήτηση, μια γέφυρα επικοινωνίας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και με τη δύναμη του ίντερνετ, αλλά πάνω απ' όλα με τη δύναμη και τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ελαχιστοποιούμε νοητά την απόσταση Ιεροσόλυμα Ηράκλειο Κρήτης. Δημιουργούμε από σήμερα μια γέφυρα, γέφυρα επικοινωνίας, από την πλατεία των λιονταριών ως την πύλη των λεόντων. Και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, σας θέτουμε κατευθείαν το πρώτο μας ερώτημα. Πατέρα Ιγνάτιε, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά και από πού αντλεί δύναμη ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε προηγουμένως. Βέβαια είναι πολλά και υπερβολικά από την αγάπη σας. Δεν θεωρώ ότι αξίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι εδώ στην Αγία Γη αυτό που μας δίνει αξία και μας προβάλλει είναι η ίδια η Αγία Γη. Δηλαδή η θεοβάδιστη τόπη που μας κάλεσε ο Κύριος να διακονήσουμε και χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι εγώ προσωπικά εδώ στους Αγίους Τόπους ήλθα τον Αύγουστο του 1994 σαν απλός προσκυνητής για μια εβδομάδα. και δεν γνώριζα ότι αυτή η εβδομάδα θα γινόταν 25-26 χρόνια. Τον Αύγουστο που μας πέρασε έκλεισα τα 25 χρόνια και μπήκα στα 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη. Οπότε είναι ένα συνεχόμενο προσκύνημα. Ενώ ήρθα προσκυνητής για μια εβδομάδα ως Ιωάννης, λαϊκός, κοσμικός, δάσκαλος αγγλικών, πότε πέρασε ο καιρός, πότε κύλησαν αυτά τα 25 χρόνια και μπαίνω 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Θεοβάδη στη Γη και μάλιστα στην Ιερά Μονή των Τιμένων που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βιθλέμ και είναι και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για να πάμε στο ερώτημά σας, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη μοναχού, ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πολλά μπορεί να πει κανείς, δηλαδή απαιτείται πολλή ώρα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι με την ελάχιστη μου εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Γνώση μας δίνει ο χώρος εδώ που διακονούμε ιερές πέτρες, αλλά και με τα χρόνια αποκτά κανείς γνώσεις όταν ζει εδώ στους Αγίους Τόπους, όπως και εσείς στο χώρο που διακονείτε ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, ο ρόλος του Αγιοταφίτη Πατέρα, η αποστολή μάλλον του τάγματος των Αγιοταφητών, είναι όπως γνωρίζετε η διαφύλαξη των προσμάτων. Γι' αυτό και άλλωστε ονομαζόμαστε φύλακες τάφου, δηλαδή φύλακες του Παναγίου Τάφου, και έχουμε την διαφύλαξη των προσκυνημάτων και δικαιωμάτων των Αγίων Τόπων και την λειτουργική ζωή. Έχουμε την ποιμαντική επίσης φροντίδα του αραβοφόνου ποιμνίου μας, του αυτόχθονος ορθόδου, την φιλοξενία και ξενάγηση και περίθαλψη των απανταχού ορθοδόξων προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Η αγιοταφητική μας αδελφότητα ή αλλιώς όπως το ονομάζουμε εδώ στην Αγία Γη, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, συνιστά ακριβώς αυτή την έκφραση της μοναστηριακής οργάνωσης του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του. Δηλαδή έχει συγκροτηθεί κατά το μοναστηριακό σύστημα με ηγούμενο τον εκάστοτε Πατριάρχη, που φυσικά είναι η κεφαλή και ο ηγούμενος της μοναχικής αδελφότητας. Λοιπόν, η ανάπτυξη του μοναχισμού εδώ στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρξε το ακαταμάχητο της όπλο και οι αγιοταφίτες μοναχοί ήταν αυτοί που απετέλεσαν και που αποτελούν μέχρι σήμερα την δύναμη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και τους κυριότερους υπερασπιστές της και τους ακαταμάχητους αγωνιστές της Ορθοδοξίας εδώ στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, είναι επίπονο το έργο αυτό της προστασίας και διαφύλαξης του προσκυνηματικού καθεστώτος εδώ στην Αγία Γη, αλλά ο Θεός είναι αυτός που μας ευλογεί και μας δίνει τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις. Αλλά η αγιοταφητική μας αδελφότητα, μέσα από την ενάσχυση της υψηλής αυτής με μεγάλη ευθύνης αποστολής της, σαν θυσιαστική αφιέρωση και βροστοφυλακή στην διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, προσπαθεί μέχρι σήμερα να κρατάει άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου πίστεως μας για αιώνες τώρα και να διαφυλάτει τα παράγραφα δίκαια του ευσεβούς ημών έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Οπότε στις ημέρες μας εμείς οι ελάχιστοι αγιοταφίτες πατέρες συνεχίζουμε αυτό το βαρύ έργο και προορισμό που φυσικά το κάνει ελαφρύ ο Κύριός μας και προσπαθούμε με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση να διακονούμε και να εργαζόμαστε πνευματικά εδώ στους Αγίους Τόπους. Αποστολή του κάθε αγιοταφίτη πατέρα, αποστολή της αγιοταφητικής αδελφότητος, είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και προσκυνημάτων, φυσικά η λειτουργική ζωή, η προσευχή, η εκπαίδευση με τα σχολεία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, τα περίπου 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που βρίσκονται σε χώρους του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας. Και φυσικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται εδώ στην Αγία Γη, του αραβοφόνου αγαπητού και εκλεκτού ποινίου μας, και η διατήρηση και η συνέχιση αυτής της ταυτότητας των Ρωμιών, των Ελλήνων και της Ορθόδοξης Παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Θυμάμαι ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ όταν τον ρωτούσαν, ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, ο οποίος ήταν και κτήτορας εδώ στην Μονή των Ποιμένων, διότι με συνοδική απόφαση το 1971 ανέλαβε εδώ το προσκύνημα των Ποιμένων και σιγά σιγά εξελίχθηκε και είναι πολύ γνωστό σήμερα στους προσκυνητές. Λοιπόν, ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ, ο πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάβα, συνήθιζε να λέγει στους προσκυνητές ότι εμείς εδώ οι ελάχιστοι, οι ταπεινοί αγιοταφίτες πατέρες, είμαστε φρουροί στους Αγίους Τόπους, είμαστε φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων και φυσικά όχι για χρήματα, όχι για ματαιοδοξία, αλλά προς δόξαν Θεού και να συνεχίζουμε να φυλάτουμε αυτά τα ιερά χώματα όσο ζούμε οι ανάξιοι. Θυμάμαι αυτό το έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που ερχόντουσαν και τον ρωτούσαν ποια είναι η αποστολή εδώ των πατέρων, των μοναχών, των μοναζουσών στην Αγία Γη. Βέβαια είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ στους Αγίους Τόπους, όχι όμως ακατόρθωτες, κυρίως είναι δύσκολες από την λειψανδρία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη. Και όταν λέμε λειψανδρία εννοούμε ότι είμαστε λίγοι πατέρες, λίγοι οι μοναχοί, οι μοναχές και οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ηλικιωμένοι. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι τα έθνη, τα δόγματα, ο εθνοφιλετισμός, αλλά εμείς προσπαθούμε με διάκριση, με προσευχή, με αγάπη προς όλους να συνεχίζουμε αυτό το έργο και ο κάθε πατέρας, ο κάθε αγιοταφίτης εδώ στους Αγίους Τόπους αντλεί δύναμη ακριβώς από αυτό το χρέος που πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή το χρέος των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών του τάγματος αυτού που έφερε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα εδώ στους Αγίους Τόπους από το Βυζάντιο για να προασπιστεί όλα αυτά τα δικαιώματα και να κρατήσει τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Οπότε αντλούμε δύναμη από αυτό το χρέος αλλά κυρίως από το Θεό, διότι δεν διακονούμε πέτρες και ερείπια, ψηφιδωτά και κοιονόκρανα ή απλά μουσιακούς χώρους, αλλά θεοβάδιστους χώρους, ιερά καθιδρύματα των Αγίων Τόπων και από την κάθε πέτρα, από τον κάθε χώρο, από το κάθε προσκύνημα, από το κάθε μοναστήρι που διακονεί ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας, μοναχός ή μοναχή, ηγούμενος ή ηγουμένη, από αυτόν τον ιερό χώρο αντλεί δύναμη και συνεχίζει το έργο αυτό που για τους πολλούς φαίνεται δύσκολο, επίπονο, κοπιαστικό, ίσως και επικίνδυνο θα έλεγε κανείς. Όμως εμείς που ζούμε εδώ στην Αγία Γη, επειδή ακριβώς αγαπούμε και λατρεύουμε αυτούς τους ιερούς χώρους όπου έστησαν οι πόδες Κυρίου, δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε πάντοτε αυτή τη δυσκολία, αλλά τις περισσότερες φορές μας φαίνεται εύκολος ο δρόμος και όχι τραχής, διότι ακριβώς πατάμε σε ιερά χώματα που περπάτησε ο Θεός, περπάτησε ο Κύριός μας, έζησαν, πέρασαν πρόσωπα ιερά της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, όσοι αναχωρητές, μάρτυρες, ομολογητές, ερημίτες, πλήθος Αγίων. Οπότε από αυτά ακριβώς τα ιερά χώματα και τις πέτρες παίρνουμε δύναμη. Κάθε χώρος εδώ στην Αγία Γη είναι ιδιαίτερος και πάρα πολύ ευλογημένος. Οπότε οι αγιοταφίτες πατέρες με την θυσιαστική τους προσφορά διαβιούν εδώ στην Αγία Γη και ακριβώς αυτό φαίνεται από το γεγονός το ότι δώσαμε την ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας ήρθαμε είτε προσκυνητές, είτε απλοί επισκέπτες των Αγίων Τόπων, είτε οι παλαιότεροι ήρθαν σε μικρή ηλικία ως μαθητές για την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Οπότε αφήσαμε τα πάντα, αφήσαμε τον κόσμο, αφήσαμε τις οικογένειές μας και δώσαμε τα πάντα, παραμείναμε εδώ στους Αγίους Τόπους. Όπως σας προανέφερα, και εγώ ήλθα ταπεινός προσκυνητής, όχι με σκοπό να μείνω, αλλά με είχε πείσει κάποιος φίλος να έρθουμε για μια εβδομάδα. Ήλθα, οπότε δεν ξαναεπέστρεψα πάλι πίσω, ούτε να τακτοποιήσω την εργασία που είχα, το φροντιστήριο Αγγλικών, ούτε καν να ενημερώσω τους δικούς μου, παρά μετά από μερικές μέρες τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι από Ιωάννης προσκυνητής των Αγίων Τόπων, διότι δεν γνώριζαν που βρίσκομαι, τους είχα πει ότι είμαι στην Αθήνα, βρέθηκα να είμαι Ιλαρίων, δόκιμος μοναχός εδώ στη Μονή των Ποιμένων, και το 1996 στη Λαύρα του Αγίου Σάβα μεγαλόσχημος μοναχός. Οπότε ούτε καν γύρισα πίσω να τακτοποιήσω οτιδήποτε. Παρέμεινα εδώ κάνοντας υπακοή. Μόλις με είδε μου λέει, παιδί μου εσύ Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη μου λέει, δεν θα φύγεις. Και με εντυπωσίασε, μου έκανε εντύπωση, έκπληξη. Με είπε πάτερ, του λέω γέροντα Σεραφείν, είμαι λαϊκός, είμαι κοσμικός. Μα μου λέει σε είπα πάτερ διότι δεν πρόκειται να φύγεις, θα παραμείνεις εδώ στους Αγίους Τόπους. Οπότε ακριβώς αυτό, οι αγιοταφίτες πατέρες έχουν δώσει όλη τους τη ζωή, άφησαν τα πάντα και αφιερωθήκαμε εδώ και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Και στο έργο της εκπαίδευσης και στην πνευματική, λειτουργική, εκκλησιαστική ζωή, στη διαπείμανση, στη διαφύλαξη των προσκυνημάτων, σε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού και με τις δικές σας ευχές.

0: Είπατε πριν από λίγο λειψανδρία και θα σταθώ σε αυτό για το επόμενο ερώτημά μας. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, θα λέγαμε, του μοναχισμού στην Αγία Γη, μια λειψανδρία. Κανείς το παρατηρεί αμέσως επισκεπτόμενος σημαντικότατες μονές μας, όπου βρίσκουμε δύο ή και έναν μόνο μοναχό πατέρα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος αυτής της καταστάσεως? Ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά και πανάγια προσκυνήματα που μας τα εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Κύριος μας.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, όταν ήλθε η Αγία Ελένη εδώ στους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα, το 326 με 333 μετά Χριστόν, με σκοπό να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, όπως έγινε, και κατόπιν ξεκίνησαν να χτίζονται όλα αυτά τα ελαμπρά ιερά οικοδομήματα, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου περιεκλεί το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ο ναός της Γεννήσεως, η βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμα, αλλά και τόσες εκκλησίες εδώ στους Αγίους Τόπους που έκτισε η Αγία Ελένη. Έφερε λοιπόν το τάγμα, όπως είπαμε, των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών, οι οποίοι όχι ότι ήταν σπουδαίοι, είχαν σπουδή τους, μέρημνά τους, φροντίδα τους, τα πανάγια προσκυνήματα, δηλαδή να τα λειτουργούν, να τα προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Αγία Γη γνώρισε μεγάλη ακμή. Τα μοναστήρια γέμισαν. Την εποχή τότε του Αγίου Σάβα αναφέρεται ότι εντός της λαύρας του Αγίου Σάβα, εντός του μοναστηριού, διαβιούσαν, ζούσαν 5.000 πατέρες. Στη δε έρημο της Ιουδαίας, σε όλα αυτά τα υπόλοιπα μοναστήρια, μετόχια και λαύρες που χτίστηκαν κατόπιν, οι μοναχοί μέσα στην Ιουδαϊκή έρημο έφτασαν γύρω στους 15.000 μοναχούς. Η λαύρα του Αβά Θεοδοσίου, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, αναφέρεται ότι είχε από 700 έως 1.000 πατέρες. Η μονή του Χοζεβά στην έρημο εκεί πέρα, των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών, αναφέρεται ότι είχε 2-3.000 πατέρες. Όλα τα μοναστήρια είχαν μοναχισμό, είχαν πάρα πολλά άτομα. Στην Ιεριχώ αναφέρεται ότι στη σειρά υπήρχαν κοντά στα 70-72 μοναστήρια. Σήμερα, αν επισκεφτεί κανείς την Ιεριχώ, 2-3 είναι τα μοναστήρια, το Σαραντάριον Όρος, η Λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου και το μοναστήρι του Προφήτου του Ηλισαίου, που είναι η Σικομορέα του Ζακχαίου. Ωστόσο, μέσα στους αιώνες ελαττώθηκαν οι πατέρες. Γιατί? Διότι η Αγία Γη γνώρισε κατακτητές, γνώρισε Πέρσες, Σταυροφόρους, Μαμελούκους, Τούρκους, Αρακινούς, Οθωμανούς, πολλές φυλές, πολλούς κατακτητές. Οπότε κατά καιρούς και στο πέρασμα του χρόνου ερήμωσαν τα μοναστήρια, φτάνοντας σήμερα στο έτος 2018, βλέπουμε ότι έρχονται οι προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και ενώ ωφελούνται τόσο πολύ και νιώθουν αυτή τη μεγάλη ευλογία των Αγίων Τόπων, πολλές φορές μας ρωτούν με παράπονο γιατί άραγε είστε τόσοι λίγοι εδώ στους Αγίους Τόπους, γιατί βρίσκουμε στο κάθε μοναστήρι έναν πατέρα ή μία μοναχή, το πολύ 2-3. Και το ρωτάνε έτσι με λύπη και με παράπονο. Όμως το να ζήσει κανείς εδώ στους Αγίους Τόπους δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι και με τις καταστάσεις, τις τελευταίες καταστάσεις, αλλά και την αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού εδώ στην Αγία Γη, όλη μέρα είμαστε με τον κόσμο, όλη μέρα είμαστε με τους επισκέπτες των Αγίων Τόπων, με τους προσκυνητές. Τότε την εποχή των μεγάλων Αγίων, του Αγίου Σάβα, του Υγειασμένου, του Χαρίτονος, του Ομολογητού, Κυριακού, του Αναχωρητού, του Μεγάλου Ευθυμίου, του Οσίου Θεοκτίστου, του Αβά Γερασίμου, του Ιορδανίτου, όλων αυτών των Αγίων, ναι μεν τα μοναστήρια ήταν πολυπληθοί, είχαν πολλούς μοναχούς, αλλά ήταν και πιο ήσυχες οι καταστάσεις, πιο ήρεμα τα πράγματα. Είχαν βέβαια κατά διαστήματα και το ξέσπασμα των αιρέσεων, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. σήμερα έχουμε πολλή κίνηση στους Αγίους Τόπους, αλλά και διάσπαση. Να φανταστείτε ότι από το πρωί που ξεκινάνε οι προσκυνητές να έρχονται, από το πρωί στις 8 μέχρι τις 3-4 το απόγευμα, δεν μας μένει τις περισσότερες φορές χρόνος για τίποτε, διότι πρέπει να είμαστε εκεί, να μιλήσουμε, να ξεναγήσουμε στον κόσμο που έρχονται, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, να διακονήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να ποιηθούμε, ίσως να προσφέρουμε και καφέ, κάποιο κέρασμα. Περνάει λοιπόν όλη η μέρα, φτάνει το απόγευμα και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μονάδες στο κάθε μοναστήρι, είμαστε κατάκοποι και όταν έρχονται υποψήφοι να μείνουν, να δοκιμάσουν εδώ στους Αγίους Τόπους, βλέπω πολλές φορές μας λένε ότι πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας, κοπιαστική, είστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κίνηση και τα περισσότερα μοναστήρια είμαστε πλέον μέσα στις πόλεις, μέσα στο πίμνιο που πρέπει να ανταποκριθούμε και στο πίμνιό μας. Πρέπει να τους δούμε, να τους επισκεφτούμε, να εξομολογήσουμε, να κηρύξουμε, να κάνουμε ομιλίες. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος υποψήφιος δόκιμος να μείνει στους Αγίους Τόπους ή έστω να δοκιμάσει ή έστω και κάποιος έτοιμος μοναχός από μοναστήρια της Ελλάδος είτε από το Άγιο Όρος, βλέπουν ότι εδώ το έργο είναι πολύπλευρο και κουραστικό. Από το 2005 που έχω μείνει μόνος εδώ στη Μονή των Ποιμένων, μπορώ να πω ότι έχουν περάσει αρκετοί νέοι να δοκιμάσουν. Μένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Μπορεί το μέρος να είναι ευλογημένο και ο χώρος να είναι, έχει καλοποιηθεί, δέντρα, πράσινο. Προσπαθούμε να έχουμε το μοναστήρι εδώ με τους εργάτες που έχω περποιημένο πάντοτε. Αλλά όταν βλέπουν αυτόν τον κόσμο, όταν βλέπουν ότι πλέον η Μονή, για παράδειγμα σας αναφέρω, η Μονή των Ποιμένων βρίσκεται πλέον μέσα στο κέντρο του χωριού, μέσα στο κέντρο της πόλεως, διότι χωριό ονομάζεται, αλλά έχει γύρω στους 16.000 κατοίκους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι γύρω από το μοναστήρι είναι σχολεία, είναι κτίρια κυβερνητικά, είναι γειτονιές, είναι ξενοδοχεία, σουβενίρ, κίνηση, κόσμος αυτοκίνητα, δεν αναπαύονται. Ζητούν πιο ησυχαστικούς χώρους. Θα μου πείτε βέβαια στην Αγία Αγία έχετε την Λάβρα του Αγίου Σάβα ή τη Μονή του Χοζεβά που είναι χώροι ησυχαστικοί. Εκεί είναι μεν ησυχαστικοί παρόλο που πηγαίνουν οι προσκυνητές, ωστόσο είναι και δύσκολο το πρόγραμμα, οι ακολουθίες είναι μεγάλες, το κλίμα, η ζέστη. Αυτό θεωρώ ότι κάνει και τους υποψηφίους να το σκέφτονται. Αλλά εμείς εδώ δεν απογοητευόμαστε. Τα μοναστήρια είναι στα χέρια του Θεού, οπότε εκείνος θα φωτίσει τους υποψηφίους να έρθουν και να αναλάβουν τη σκητάλη εδώ στα Πανάγια προσκυνήματα. Στην δεύτερη ερώτησή σας, αν ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά προσκυνήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριός μας, θεωρώ ότι ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το δείχνει, δηλαδή οι προσκυνητές το δείχνουν με την παρουσία τους, με την επίσκεψή τους, με την αγάπη τους, με τις δωρεές τους, εμπνέονται από αυτή την ελάχιστη ταπεινή μας παρουσία εδώ στην Αγία Γη. Φυσικά τα Πανάγια προσκυνήματα που είναι πόλος έλξης, που είναι Μαγνήτης, Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς, το θεομητό μνήμα της Παναγίας μας, αλλά και όλα αυτά τα τόσα πολλά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, η ελληνική που κυκλοφορεί σε όλα τα μοναστήρια και προσκυνήματα, αυτά και μόνο τα ιερά χώματα συγκινούν τον κόσμο και φυσικά βέβαια καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας εδώ στην Αγία Γη, διότι ο ίδιος προσκυνητής επισκέπτεται δεκάδες μέρη των Αγίων Τόπων, χωρίς βέβαια να προλαβαίνει, συγγνώμη, να τα επισκεφθεί και όλα κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αγία Γη. Αυτά όμως που επισκέφτεται, προσπαθεί ο προσκυνητής να τα συγκρατήσει στη μνήμη του, στο νου του, στην καρδιά του, να συγκρατήσει τα γεγονότα, τι είδε, τι άκουσε, τα ιερά μέρη, τις πληροφορίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά. Και αυτό γιατί το κάθε προσκύνημα έχει μια ιδιαίτερη χάρη και μοναδική υπόσταση για την πίστη μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Κατόπιν λοιπόν αυτοί οι προσκυνητές που επιστρέφουν
2: είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε από όπου είναι, από την Ομογένεια της Αμερικής, της Αυστραλίας, και να μην μιλάμε πάντοτε για τους Έλληνες, δηλαδή και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι προσκυνητές, Ουκρανοί, Σέρβοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί που έρχονται από Βουλγαρία, Γεωργία, από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί κατόπιν γυρίζουν την χώρα τους, γυρίζουν οι Έλληνες δηλαδή στην Ελλάδα και γίνονται μάρτυρες των όσων είδαν, έζησαν και άκουσαν εδώ στους θεοβαδίσους τόπους. Οπότε με χαρά κατόπιν, με συγκίνηση, με δέος και με δάκρυα στα μάτια, λένε ότι εμείς επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους, βρεθήκαμε στην Αγία Γη, λάβαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία και κατόπιν είτε παρακινούν άλλους να έρθουν, είτε και από μόνοι τους αυτοί που ακούνε, από τις οικογένειές τους, από τους γνωστούς τους φίλους, όταν ακούν ότι ο Τάδε πήγε, επισκέφθηκε την Αγία Γη και ωφελήθηκε τόσο πολύ πνευματικά, και όχι μόνο ωφελήθηκε, αλλά νιώθει την ανάγκη να πάει και να ξαναπάει και να ξαναπάει. Γι' αυτό και έχουμε προσφυγές που έρχονται και μας αναφέρουν ότι έχω έρθει την Αγία Γη, έχω σκεφτεί την Αγία Γη 30 φορές. Μάλιστα τις μετράνε. 40 φορές, 60 φορές. Λοιπόν, είναι μαγνήτης η Αγία Γη. Οπότε πιστεύω ότι ναι, ως Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη.
0: Σε αυτό το σημείο, λόγω πίεσης του χρόνου, θα διακόψουμε τη συνέντευξή μας αυτή με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων αλλά και ηγούμενο της Πόλεως Μπετζάλας, και θα συνεχίσουμε με άλλα ερωτήματα στην επόμενή μας εκπομπή. Πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα αυτή της επικοινωνίας που δημιουργήσαμε σήμερα, πύλη λεόντων, πλατεία λιονταριών, μέσω του διαδικτύου, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή και δίδουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, γεροντά μου, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Υπήρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί

φτώχεια που με βασάνιζε. Οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα. Οι πολιτικές πεπιθήσεις που ήταν αναμεμειγμένες με αθεία και εσχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη. Με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μείνε βυθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου. Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου». Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο: «Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία». Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν

πλησιάζεις. Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα. Γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση. Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιες αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις. Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά.
Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη βασιλεία των ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε Ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε, θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν, θα έλεγα, μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει. Ο νους μου ηρεμεί. Η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου
που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συνεσταλμένη και επιφυλακτική, με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση, πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού. Γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη, ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της.
ο βαρύς σταυρός που σήκωνε. Με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. «Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Το πέρασμά μου από την Μπακλαβίτ. Το 1935, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ήμουν 6,5 ετών, πριν πάω στο δημοτικό σχολείο του Κλούζ, πήγα στο Μαγκλαβίτ. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είχα κάποια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Πετράκε. Έμεινα κοντά του, άγγιξα τα ρούχα του. Δεν συζήτησα κάτι ιδιαίτερο μαζί του, διότι ως άνθρωπος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός. Δεν τον καταλάβαινες πολύ καλά και εκτός αυτού, όντας ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, σίγουρα εμένα δεν με πρόσεξε. Ένα παιδάκι 6 ετών. Έμεινε όμως για λίγο κοντά του. Με οδήγησε εκεί ο πατέρας μου και έμεινα συνολικά 5 ημέρες. Σηκωνόμασταν το πρωί και πηγαίναμε στο χώρο που ήταν αναρτημένοι οι σταυροί και οι εικόνες. Με οδήγησε από το χέρι ο πατέρας μου γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Πάντοτε αυτό συνέβαινε για τα άγνωστα μέρη. Όμως με άφηναν και μόνο μου στα γνωστά μέρη και τα κατάφερνα καλά. Αυτό γινόταν στην αυλή μας, στο χωριό μας, στα δρομάκια γύρω από το σπίτι μας. Τα πήγαινα πολύ καλά με την παρέα μου που ήταν παιδιά που έβλεπαν. Είχα φίλους συνομήλικους. Με δέχονταν στην παρέα τους, στα παιχνίδια τους, κατ' μέτρο που τα κατάφερνα. Έζησα δηλαδή στο χωριό μου μια φυσιολογική ζωή όπως είναι η ζωή κάθε παιδιού. Σιγά σιγά τα αδέλφια μου μεγάλωσαν και με φρόντιζαν. Με έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν να βοσκήσουν τα πρόβατα. Με πήγαιναν στα διάφορα μέρη του χωριού όπου προσανατολιζόμουν κι εγώ. Μπορούσα να πάω όπου πήγαιναν τα αδέλφια μου αν είχα μερικά μέρη σαν σημάδι, γιατί στον ελεύθερο χώρο δεν μπορούσα να βαδίσω. Για να επανέλθω στο Μαγκλαβίτ, εκεί άκουσα επίσης τα κηρύγματα του Πετράκε. Κηρύγματα απλά, περισσότερο πρακτικές ηθικές συμβουλές, έτσι τα αξιολόγησα αργότερα. Συμβούλευε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να νηστεύουν, να προσεύχονται, να μην εργάζονται την Κυριακή. Τους έλεγε πως αν οι άνθρωποι δεν επιστρέψουν στο δρόμο του Θεού, θα έρθουν επάνω τους μεγάλες συμφορές. Μιλούσε για βροχή πύρινη και δύσοσμοι και αυτά κατά έναν τρόπο με τρόμαξαν. Όντας αργότερα μαθητής στο σχολείο Κλούζ, μόλις προσαρμόστηκα εκεί, σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια πρικαγιά κοντά στο σχολείο. Τότε εγώ θυμήθηκα το Μαγκλαβίτ, το βοσκό του Μαγκλαβίτ, τα λόγια του, τα αναφερόμενα στη βροχή την πύρινη και δύσοσμη, και άρχισα να κλαίω. Ιδιαίτερα έκλαιγα γιατί σκέφτηκα ότι θα πραγματοποιηθούν όσα είπε ο Πετράκε, ότι θα πέθαινα εκεί και ότι οι γονείς μου βρίσκονταν μακριά μου. Θα ήθελα να ήμουν μαζί με τους γονείς μου αν έπρεπε οπωσδήποτε να πεθάνω. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί η φωτιά έσβησε σύντομα και όλοι και όλα μπήκαν στο ρυθμό τους. Όμως οι άνθρωποι εκεί κατάλαβαν την αδυναμία μου και όταν περνούσαν από κοντά μου φώναζαν ο ένας τον άλλο «φωτιά». Αυτό ήταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο το κέρδος ή η απώλεια από το Μαγκλαβίτ. Ακόμη θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που έζησα εκεί. Υπήρχαν μερικά κούτσουρα. Λεγόταν ότι ο παππούς, έτσι αποκαλούσε το Θεό ο Πετράκε, καθότι έλεγε ότι είδε τον Θεό σαν ένα παππού, ήλθε και έκατσε πάνω σε ένα κούτσουρο ή σε κάποια κούτσουρα στο σημείο που τεμάχιζαν τα κομμένα δέντρα. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάθονταν πάνω στα κούτσουρα με κατεβασμένο το κεφάλι ή ξαπλωμένη μπρούμητα με το κεφάλι πάνω στο κούτσουρο με την ελπίδα να γίνουν καλά. Και εμένα με έβαζε σε αυτή τη θέση ο πατέρας μου. Όμως εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η όλη ατμόσφαιρα, γιατί υπήρχαν εκεί άνθρωποι άρρωστοι και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Γι' αυτό καθόμουν όσο άντεκα και σηκωνόμουν.
Τότε ερχόταν ο πατέρας μου και με πίεζε λέγοντας «Κάτσε λίγο ακόμη». Καθόμουν λίγο και πάλι ξανασηκωνόμουν. Και πάλι ερχόταν ο πατέρας μου και μου έλεγε «Μα γιατί δεν κάθεσαι περισσότερο, κάτσε κι εσύ εκεί». Εγώ δεν ήθελα να κάτσω εκεί, γιατί δεν αισθανόμουν καλά και δεν ήταν για μένα φιλική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι είχα κι εγώ κάτι λίγα χρήματα όταν ξεκίνησα για το Μαγλαβίτ. Μου τα έδωσαν συγγενείς για να έχω κι εγώ κάποια χρήματα δικά μου. Και είπε ο πατέρας μου, άντε να δώσουμε κάτι και από τα δικά σου χρήματα για να πιάσει καλύτερα η προσευχή. Τελικά λυπήθηκα πολύ και αυτά τα δύο λέει που έδωσα στο Μαγκλαβίτ. Και τα έδωσα παρά τη θέλησή μου, γιατί ο πατέρας μου, ο Θεός να το συγχωρήσει, με υποχρέωσε. Σε λίγο χρόνο, από την επιστροφή μου από το Μαγκλαβίτ, αναχώρησα για το ειδικό σχολείο του στο Κλούζ, όπου φίτησα για 5 χρόνια. Όντας μαθητής στο σχολείο του Κλούζ, άκουσα κάποτε τον Πετράκη σε ραδιοφωνική εκπομπή. Βλέπετε, ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών που τον συνάντησα προσωπικά. Μου άρεσε γενικά να τον ακούω, παρότι δεν συγκράτησα καθόλου κάποια έστω λόγια από αυτές τις ραδιοφωνικές ομιλίες. Πιστεύω ότι αυτά που έλεγε στο ραδιόφωνο τα ίδια έλεγε και στο Μαγκλαβίτ. Εγώ τελικά δεν τον πίστεψα, δεν ήλπισα να μου προσφέρει τίποτα. Με πήγαν εκεί άλλοι. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω πλήρως διαμορφωμένη άποψη. Η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου, ο Θεός να την αναπάβει, επέμενε να λέω βαδίζοντας συνεχώς τα λόγια «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Και εγώ άλλοτε τα έλεγα και άλλοτε όχι. Τα έλεγα και όταν ήμουν στο Μαγκλαβίτ. Δεν ξέρω αν είχα ελπίδες, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να τα λέω και τα έλεγα. Αυτά τα έλεγα νοερά. «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Μετά από λίγες ημέρες παραμονής μας στο Μαγκλαβίτ, ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε γιατί δεν είχαμε κατάλημα. Είχαμε μαζί μας από το σπίτι, από μια κουβέρτα και κοιμόμαστε τη νύχτα μέσα σε αυτήν. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έκανε κρύο, αλλά άλλαξε ο καιρός και ο πατέρας είπε «Άντε να πάμε στο σπίτι». Πριν αναχωρήσουμε από το Μαγκλαβίτ, πήγαμε στην αυλή του Τσομπάνη. Αυτός ήταν επάνω σε ένα ανάχωμα και μιλούσε στον κόσμο ή συζητούσε μαζί τους. Δεν θυμάμαι καλά. Και εγώ, όπως ήμουν κοντά του και είχα το πανοφόρι του στους ώμους, συνεχώς έβαζα το μανίκι από το πανοφόρι του στα μάτια μου. Βέβαια, υπήρχε κάποιος λόγος. Υποσυνείδητα, ίσως ήλπιζα ότι με την επαφή με έναν άνθρωπο του Θεού εκλεχτό, όπως θεωρούνταν αυτός, θα είχα κάποια ωφέλεια.

Ήμουν πολύ τυχερός που οι γονείς μου πληροφορήθηκαν για το ειδικό αυτό σχολείο του Κλουζ και με έστειλαν εκεί με το σκεπτικό ότι αφού εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να με βοηθήσουν στην κατάστασή μου, τότε άλλοι θα μου προσέφεραν κάτι περισσότερο από τους ίδιους. Έτσι βρέθηκα στο ειδικό σχολείο του Κλουζ, που είχε μια σχετική παράδοση και ένα διευθυντή, το Γεώργιο Χαλαρέβιτς, με ειδικές σπουδές στη Βιέννη. Αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1935. Δεν είμαστε πολλοί μαθητές, περίπου 60. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν έντονη προτίμηση στα γράμματα. Στο σχολείο έπεσα στα χέρια μιας πρικισμένης δασκάλας, ήταν νέα, ανήπαντρη και έμεινε άγαμη μέχρι τέλους. Η Δεσποινίδα Φλωρίκα Σάντου. Την πρώτη μέρα αυτοπαρουσιάστηκε ως εξής: «Παιδιά, ονομάζομαι Δεσποινής Φλωρίκα Σάντου. Ήταν δασκάλα εκπαιδευμένη ειδικά για τυφλούς, για διανοητικά καθυστερημένους και κοφάλαλους και ασχολούνταν κυρίως με τους τυφλούς. Κοπίαζε πάρα πολύ για το καλό των παιδιών. Είχε το χάρισμα του δασκάλου και μάλιστα για ειδικό σχολείο. Σε αυτό το σχολείο μαθαίναμε ό,τι και στα άλλα κοινά σχολεία, αλλά σύμφωνα με τις μαθησιακές δυνατότητες ενός ανθρώπου τυφλού. Μάθαμε γραφή, ανάγνωση, πρώτα ανάγνωση και μετά γραφή, με το σύστημα Braille. Η διδασκαλία ήταν προσαρμοσμένη στις δυνατότητές μας. Για παράδειγμα, στη φυσική δεν διδαχτήκαμε το κεφάλαιο του φωτός. Τα υπόλοιπα κεφάλαια τα διδαχτήκαμε και όλα προχωρούσαν κανονικά. Είχαμε διάφορα καλούπια. Είχαμε πτηνά αχυρένια. Εγώ έζησα μεν στο χωριό, αλλά οι γονείς μου δεν είχαν πάπιες και χήνες. Παρότι γύρω μας υπήρχαν πάπιες και χήνες, τις οποίες ακούγαμε να βγάζουν κραυγές, δεν άγγιξα ποτέ με το χέρι μου μια πάπια, παρά μόνο στο ειδικό σχολείο άγγιξα μια πάπια αχυρένια. Δεν άγγιξα καμία χήνα παρά μια αχυρένια. Έτσι, σε αυτό το σχολείο έμαθα μερικά πράγματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά από την επαφή με την πραγματικότητα που τα περιβάλλει. Εγώ τα έμαθα όλα αυτά στο σχολείο. Κοντά σε αυτά υπήρχαν εκμαγεία, όπως για παράδειγμα μια καμήλα, ένας ελέφαντας από γύψο και άλλα ζώα, τα οποία τα ψηλαφούσαμε στο σχολείο στην ειδική ώρα, τη στιγμή που τα άλλα παιδιά τα γνώριζαν από την πραγματικότητα. Έμαθα γεωγραφία, με ειδικούς χάρτες, ιστορία, ρουμανική γλώσσα, ό,τι διδάσκεται σε οποιοδήποτε συνηθισμένο σχολείο. Αυτό κράτησε για 5 χρόνια, από το 1935 έως το 1940. Ο πατέρας γνώρισε στο σχολείο ένα δάσκαλο τυφλό, τον Ιάκωβο Λούπεα, και μου έλεγε: «Ε, να γίνεις και εσύ το ίδιο, όπως ο δάσκαλος Λούπεα. Να γίνεις και εσύ δάσκαλος». Αυτό θα σήμαινε ότι μετά την 4η τάξη του γυμνασίου θα έπρεπε να πάω στο λύκειο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και έτσι τελείωσα και την 5η τάξη του ειδικού σχολείου και θα συνέχιζα και την 6η και 7η και πολύ πιθανόν θα ακολουθούσα κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά το 1940 διέκοψα το σχολείο γιατί το βόρειο μέρος του Αρντεάλ καταλήφθηκε. Μετά τη συνθήκη της Βιέννης δεν μπόρεσα να συνεχίσω το σχολείο και έμεινα στο σπίτι. Επειδή το χωριό μας ήταν κοντά στο Συμπίου, ήταν περιοχή ελεύθερη. Έτσι έμεινα 2 χρόνια στο σπίτι και το 1942 πήγα στην Τιμισοάρα, πάλι σε ειδικό σχολείο, και τέλειωσα την 6η τάξη. Συνέχισα κατόπιν το λύκειο στην Τιμισοάρα. Φίτησα σε κανονικό λύκειο, όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήμουν περισσότερο σαν ένας μαθητής που διδασκόταν κατοίκον ιδιαίτερα μαθήματα και πήγαινα μόνος σε εξετάσεις. Προετοιμαζόμουν όπως μπορούσα. Υπήρχαν κάποια παλαιότερα εγχειρίδια, έκανα και δικές μου σημειώσεις, αντέγραφα κάποια κομμάτια της διδαχτέας ύλης
και λάμβανα μέρος στις εξετάσεις. Τις γραπτές εξετάσεις τις έδινα με γραφομηχανή. Με γραφομηχανή άρχισα να γράφω το 1932. Νωρίτερα δεν είχα γράψει, όμως ήξερα τη μέθοδο γενικώς. Είχαμε στο σχολείο του Κλούζ ένα πλουσιόπεδο, γιο ενός εμπόρου από το Μπόζοβιτς του Μπανάτ, που ο πατέρας του του αγόρασε μια γραφομηχανή. Τη μηχανή μάρκας Ρέμικτον την είχα βάλει στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου και εκεί ένας παιδαγωγός μου έμαθε το τυφλό σύστημα γραφής. Είχα την τύχη να έχω ένα θείο δήμαρχο. Τον παρακάλεσα να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη γραφομηχανή του δημαρχείου. Ένας γραμματέας προθυμοποιήθηκε να μου δείξει. Εγώ αντέτεινα ότι θα μάθω με το δικό μου τρόπο. Κάποια στιγμή ο θείος μου πέρασε από δίπλα και είπε: «Εσύ δεν θα μάθεις μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Εγώ έμεινα ευχαριστημένος που δεν είπε περισσότερα και έφυγε. Δεν είπα τίποτα. Φοβόμουν μήπως με διώξει από εκεί. Συνέχισα την προσπάθεια να γράφω. Κάποια στιγμή ο γραμματέας φώναξε: «Έλα δήμαρχε να δεις, ο ανιψιός σου γράφει». Έτσι, με μερικές ώρες εξάσκησης, μέσα σε λίγες μέρες άρχισα να γράφω γράμματα και έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα Αρσένιο που ήταν τότε εδώ στην πόλη μας. Όταν πήγα στο Λύκειο, είχα κλείσει τα 13 και έμπαινα στα 14. Η δυνατότητα που απέκτησα να γράφω στη γραφομηχανή με βοήθησε πάρα πολύ στο Λύκειο στην Τιμισοάρα, γιατί έγραφα μόνος μου όλα τα μαθήματα και τις απαραίτητες εργασίες και στη συνέχεια γράφτηκα στη θεολογική σχολή του Συμπίου.

Στην Τιμισοάρα, στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής και συνδέθηκα φιλικά με τους μαθητές μου. Διάβαζα μόνος μου, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα και συμμετείχα στις εξετάσεις. Ο διευθυντής του λυκείου, για να διευκολυνθώ, μου επέτρεπε να παρακολουθώ τις παραδόσεις ορισμένων μαθημάτων. Ένας μαθητής μου, με τον οποίο συνδέομαι φιλικά μέχρι σήμερα, με ενθάρρυνε και τελικά πέτυχα να γίνω δεχτός ως κανονικός μαθητής όπως όλα τα άλλα παιδιά. Αυτό με ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Έτσι, συντομεύτηκε η φίτησή μου στο Λύκειο, ώστε σε ηλικία 19 ετών μπόρεσα να γίνω φοιτητής θεολογίας όπως τα άλλα παιδιά. Από μικρός ήμουν κοντά στα πράγματα του Θεού και της Εκκλησίας. Γεννήθηκα, θα μπορούσα να πούμε, μέσα στην Εκκλησία. Είχα μια επιθυμία να υπηρετήσω το Θεό, να βρίσκομαι σε κύκλους που πιστεύουν στο Θεό και εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους. Από τότε που πήγα στον Μπακλαβίτ και στην συνέχεια στο σχολείο, θεωρούμουν ένας μαθητής. Δεν θα έλεγα με κλίση για τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά σίγουρα ένας μαθητής που τον απασχολούν παρόμοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τέτοια καθοδήγηση. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πιστοί, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, όπως είπε η Αγία Τερέζα, να ξέρετε ότι εγώ είχα αγίους γονείς. Είχα γονείς ενταγμένους στα πλαίσια της πίστεως, αλλά όχι και το εντελώς ξεχωριστό. Έκαναν κι αυτοί ό,τι συνήθιζαν να κάνουν και οι άνθρωποι της εποχής τους. Προσεύχονταν πριν το φαγητό. Θυμάμαι πολύ ευχάριστα τα λόγια που ακούγονταν στην οικογένεια. «Ελάτε να πούμε το Πάτερ ημών για να αρχίσουμε το φαγητό». Λέγαμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και μετά τρώγαμε. Μετά το φαγητό κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Έμαθα κάποιες προσευχές στην παιδική μου ηλικία. Δεν ξέρω πότε ακριβώς έμαθα το Πάτερ ημών και την προσευχή στο φύλακα άγγελο που λέει «Άγγελε, αγγελάκι μου, που σε χάρισε σε μένα ο Θεός, πάντα να είσαι κοντά μου και να μου μαθαίνεις να κάνω το καλό. Εγώ είμαι μικρός, αλλά εσύ να με κάνεις μεγάλο. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά εσύ να με κάνεις δυνατό. Παντού να με συνοδεύεις και από τα κακά να με διαφυλάτεις. Κύριε, οι άγγελοι σου να γίνουν οι φύλακές μου. Αμήν». Θυμάμαι αυτά τα λόγια. Αργότερα έμαθα και άλλες προσευχές. Υπήρχε στο ειδικό σχολείο ένα βιβλίο με προσευχές στη γραφή Μπράιγ και είχα και εγώ ένα αντίτυπο και κάθε πρωί πριν τα μαθήματα, μετά το πρωινό, διάβαζα την πρωινή προσευχή και άλλες προσευχές. Έτσι έζησα μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία ευνοούσε τη σκέψη όχι τόσο να σπουδάσω θεολογία όσο να γίνω ιερέας. Γνώριζα όμως ότι δεν θα μπορούσα να γίνω ιερέας χωρίς να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογική σχολή με έστειλε ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάν. Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχαν μερικά εμπόδια που έμοιαζαν ανυπέρβλητα, αλλά τελικά ξεπεράστηκαν.

Εν τω μεταξύ γνωρίστηκα με τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Συμπίου, πατέρα Θεόδωρο Μποντογκάε, που δίδασκε γενική εκκλησιαστική ιστορία και έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Ο Μητροπολίτης ήταν θείος του, γιατί η σύζυγος του πατρός Μποντογκάε ήταν θυγατέρα του αδελφού του Μητροπολίτη. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια του πατρός Μποντογκάε και αυτό θα φανεί καλά στη συνέχεια. Εξάλλου, με είχε διαβεβαιώσει. Άσε να μιλήσω εγώ σχετικά στον Μητροπολίτη. Αυτό συνέβη γιατί εγώ του διηγήθηκα την αποτυχία μου όταν παρουσιάστηκα μόνος μου στον Μητροπολίτη Νικόλαο Μπαλάν και ότι μπερδεύτηκα και δεν του είπα ότι θέλω να σπουδάσω θεολογία, αλλά του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας. Πράγματι, υπήρχε συνδρομή διάφορων παραγόντων οι οποίοι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Τότε στη δική μου απόπειρα ο Μητροπολίτης ασφαλώς απάντησε «Αυτό δεν γίνεται». Και έτσι γρήγορα με επέφυγε. Κάλεσε το γραμματέα να με πάρει από εκεί και να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όσο ήμουν νέος, είχα την εντύπωση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, ακόμα και πράγματα τα οποία δεν ήμουν σε θέση να κάνω. Όταν ήλθα σε αυτόν τον κόσμο, μεταξύ των άλλων, αντιμετώπισα στο περιβάλλον μου από τους γονείς και τα αδέλφια μου μια στερεότυπη έκφραση. «Μα εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν βλέπεις». Ήταν κάτι το οποίο εν μέρη το παραδεχόμουν, ότι δηλαδή πράγματι δεν μπορώ. Από την άλλη πλευρά όμως δεν καταλάβαινα τι σημαίνει «δεν βλέπεις» και για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως τα λόγια αυτά. «Εσύ δεν μπορείς, δεν βλέπεις». Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος που δεν βλέπει δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Γνωρίζει τι σημαίνει για τους άλλους να βλέπουν. Αλλά αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Για παράδειγμα, κάποτε αισθανόμουν πολύ άσχημα όταν μπήκα στο σχολείο στην Τιμισοάρα. Ήμουν ανικανοποίητος. Δεν ήθελα να μείνω στο σχολείο. Γνώριζα ότι το μέλλον μου εξαρτιόταν από το σχολείο και ότι οι γονείς μου δεν θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψω το σχολείο. Έτσι εκείνο τον καιρό, μέσα στις έντονες ανησυχίες μου, στο ανικανοποίητο που ένιωθα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, σκέφτηκα ότι ίσως θα έλθει ο καιρός που σιγά σιγά θα βλέπω. Έφτασα κάποτε να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Δηλαδή, επειδή ήμουν απορροφημένος από αυτόν τον πόνο, γινόταν το ακατόρθωτο. Αυτό δηλαδή που ανθρώπινα είναι αδύνατο, αλλά δυνατό στο Θεό. Αλλά εγώ τελικά δεν το έβλεπα το θέμα πάνω σε αυτή τη βάση. Άρχισα να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Και πώς ονειρεύομαι ότι βλέπω? Στην πραγματικότητα δεν ονειρευόμουν ότι βλέπω αληθινά, αλλά ότι είναι γνωστό το γεγονός ότι βλέπω. Δηλαδή εγώ ήμουν μέσα στα συνηθισμένα όρια μου, στη συνήθη κατάστασή μου, ήταν κάτι δεδομένο. Η κατάσταση ήταν δεδομένη, όμως ήταν γνωστό ότι εγώ βλέπω. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είναι ο ίδιος και από αυτό που έχει ο ίδιος ως δυνατότητα. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι που δεν το βιώνεις. Έτσι βρισκόμενος μέσα σε αυτή την κατάσταση, αδυνατούσα να καταλάβω αυτό που έλεγαν οι δικοί μου. Το «δεν μπορείς». Αυτό ίσως το καταλάβαινα. Εκείνο που δεν καταλάβαινα ήταν το «γιατί δεν βλέπεις». Εγώ διαπίστωνα ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω εγώ ίδιος. Όταν ήμουν μικρό παιδί επιθυμούσα, για παράδειγμα, να παίξω κι εγώ το παιχνίδι με τη ρόδα. Όμως, όταν στο παιχνίδι αυτό χτυπούσα το στεφάνι, αμέσως έπεφτε κάτω και τότε τέρμα η συνέχεια για μένα. Ήμουν σίγουρα σε μειονεκτική θέση, το ήξερα αυτό. Ή όταν πάλι πέταγα την μπάλα στον τοίχο, συνέβαινε περίπου το ίδιο. Μου άρεσε πολύ όταν άκουγα ότι ένα παιδί έριχνε την μπάλα στον τοίχο, του ερχόταν στα χέρια, την ξαναέριχνε και αυτό επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Για μένα όμως, μόλις την πετούσα μια φορά, τελείωνε το παιχνίδι, επειδή δεν μπορούσα
να την ξαναπιάσω. Επομένως, ήξερα ότι είχα περιορισμένες δυνατότητες, αλλά δεν καταλάβαινα τι σημαίνει το «δε βλέπεις». Έτσι λοιπόν έζησα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες της τύφλωσης, με όλες τις ελλείψεις που συνοδεύουν την τύφλωση. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τα τοπία. Ως τυφλός δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει σαν θέαμα ένα ηλιοβασίλεμα, μια ανατολή του ηλίου, ένα ψηλό βουνό, ένα ανθισμένο λιβάδι, μια ζωγραφιά, ένα έργο γλυπτικής, ένα λουλούδι. Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια, αλλά βέβαια τα λουλούδια που έχουν άρωμα. Τα λουλούδια που δεν έχουν άρωμα για μένα δεν υπήρχαν. Δεν μπορώ να σχετιστώ μαζί τους. Γνωρίζω τα λουλούδια με την αφή. Γνωρίζω πως είναι ένα γαρίφαλο, ένας κρίνος. Τα αναγνωρίζω μόνο όταν είναι φυσικά. Αν είναι τεχνικά, δεν τα καταλαβαίνω. Όταν ένα τριαντάφυλλο είναι τεχνητό, δεν ξέρω ότι είναι τριαντάφυλλο. Ένα φυσικό τριαντάφυλλο το αναγνωρίζω. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα γνωρίσει άλλος παρά μόνο αυτός που τα ζει. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισα εντούτοις να σπουδάσω θεολογία. Και για να επανέλθω στη συνάντησή μου με τον Μητροπολίτη, εκείνος μου είπε ότι θα μου δώσει ευλογία να σπουδάσω θεολογία, αλλά μου απάντησε χαρακτηριστικά: «Ιερέας δεν μπορείς να γίνεις». Αυτό μου φάνηκε κάπως παράξενο. Σε αυτό το γεγονός είδα αργότερα το χέρι του Θεού. Το 1948, όταν έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Μητροπολίτης ήξερε ότι κάποιος που σπούδαζε θεολογία δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί αλλού παρά μόνο στα εκκλησιαστικά πλαίσια. Αυτό προβλεπόταν από τον νόμο. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κανείς καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση, αφού καταργήθηκε το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Εκείνος που σπούδαζε θεολογία θα έπρεπε να χειροτονηθεί ιερέας. Για μένα όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Λόγω της αναπηρίας μου δεν μπορούσα να γίνω ιερέας. Παρά τα αυτά δέχτηκα τα πράγματα όπως έχουν. Είπα μέσα μου: «Κύριε, αφού δεν μπορώ να γίνω ιερέας, θα σπουδάσω θεολογία και θα δω τι θα γίνει μετά». Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήταν ανώφελο το ότι θα σπούδαζα θεολογία. Ο Μητροπολίτης τότε συμφώνησε στο αίτημά μου, με βοήθησε μέχρι τέλους ηθικά και υλικά στις θεολογικές μου σπουδές. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με όσα έλεγε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί σχετικά με την πτωχία του πνεύματος. Του λέει λοιπόν ότι η ρίζα όλων των κακών, παιδί μου, που συμβαίνουν στον άνθρωπο και η πηγή της κάθε κακίας, της αδικίας, της σκληρότητος και της πονηριάς για όλη την ανθρωπότητα είναι η περηφάνεια. Γι' αυτό και δόθηκε από το Θεό το πιο κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευθεί αυτό το νόσημα και να αποκατασταθεί η υγεία. Και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γι' αυτό, παιδί μου, η ταπείνωση χαρακτηρίζεται ως βάσης και θεμέλιο όλων των αρετών. Ό,τι κτίζουμε επάνω στην ταπείνωση κτίζεται γερά και δεν θα πέσει ποτέ. Αν κτίζουμε όμως χωρίς ταπείνωση, πάνω στην έπαρση, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό μας, τότε κάποτε όλα θα πέσουν κάτω με κρότο δυνατό. Θα σου πω τι έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής θαυμαστά. «Κι αν ακόμα κάνεις νηστείες μεγάλες και αυστηρές, και αν κάνεις πολλές μετάνοιες και προσευχές όλη τη νύχτα, και αν κάνεις, έλεγε,

στο Θεό. Δεν έχει καμιά αξία χωρίς ταπείνωση και χωρίς τη συνέστηση ότι είμαι αμαρτωλός. Και αν κάτι χαρίσω σε κάποιον, ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη για να το κάνω αυτό. Και θα πρέπει να λέμε, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσε το φωτισμό, τη δύναμη, τη σοφία και τη χάρη να βγάλω από την τσέπη μου κάποια κέρματα και να τα δώσω στον πτωχό, στον ανήμπορο. Έτσι να λέμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Όπως λοιπόν η υπερηφάνεια είναι η πηγή κάθε κακίας, έτσι και το ταπεινό φρόνημα είναι πηγή θείας ευλογίας, αρχή κάθε αρετής και ενάρετης ζωής. Είτε είσαι εργάτης, παιδί μου, είτε πτωχός, είτε αγράμματος, είτε επιστήμων και μορφωμένος, είτε έγγαμος με οικογένεια, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε γέρος και γριούλα, είτε άγαμος, είτε μοναχός, είτε ιερεύς και επίσκοπος, τίποτα να ξέρεις, τίποτα δεν σε εμποδίζει και δεν μας εμποδίζει κανέναν μας να γίνουμε πτωχοί το πνεύματι, να γίνουμε μικροί και συνεσταλμένοι, απλοί και ταπεινοί, όπως τα μικρά άκακα παιδιά, αλλά με τέλεια σοφία στο μυαλό, για να μας μακαρίζουν οι ουρανοί και ο Θεός. Η ταπείνωση, μας λέγει επίσης και ο Άγιος Ιωάννης του Σιναήτης, είναι μια αξιοθαύμαστη μυστική δύναμης, την οποία έχουν σε τέλειο βαθμό μόνο οι Άγιοι. Κατακτάται από εκείνους που τελειοποιήθηκαν σε όλα τα έργα της πίστεως με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και με την αδιάκοπη βία της φυσεώς τους. Εάν κάποιος χριστιανός, παιδί μου, αποκτήσει το χάρισμα να κάνει θαύματα και να μετακίνει βουνά κατά τον Παύλιο, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην και με την προσευχή του να κλείνει και να ανοίγει τους ουρανούς όπως ο προφήτης Ηλίας, ή και να βλέπει το Θεό ακαταλείπτος και υπερφυός όπως ο Θεόπτης Μωυσής, ή να ζει με τα άγρια ζώα όπως ο προφήτης Δανιήλ στο λάκο των Λεόντων και τόσοι άλλοι Άγιοι, ή να παραδώσει το σώμα του στο μαρτύριο της φωτιάς για την αγάπη του Χριστού, κατά το γεωγραφικό «και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι», όπως οι τρεις παιδες της Βαβυλώνας στην κάμινο του Πυρός και αμέτρητο πλήθος Αγίων Μαρτύρων, ή και να βαδίζει κανείς πάνω στα νερά όπως τόσοι και τόσοι όσοι οι πατέρες μαζί και ο Ιησία Μαρία Αιγυπτία, ή και να ανασταίνει νεκρούς όπως Απόστολος Πέτρος στην Ταβιθά και ο Απόστολος Παύλος τον Ευτύχη, τον Νεανία που έπεσε από το παράθυρο νεκρός, εάν μετά από όλα αυτά μπορεί αυτός ο σημειοφόρος χριστιανός να πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών που ήλθε ο Χριστός να σώσει, ότι είναι γη και σποδός, καθώς και σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, και αποδίδει πάσα δόξα στο Θεό, τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτασε στην αληθινή ταπείνωση, στο έσχατο σκαλοπάτι. Όλα τα άλλα, με συγχωρείς παιδί μου, αλλά είναι σαπουνόφσκες. Διότι αν αυτός ο χαρισματούχος άνθρωπος, όμοι γέννητο υπερηφανευθεί, τα χάσε όλα. Και χαρίσματα και σημεία και θαύματα και προφητείες και νεκραναστάσεις. Μερικοί χριστιανοί με φιλότιμο πνευματικό αγώνα φαίνονται από τη φύση τους πράοι και ταπεινοί. Άλλοι πάλι είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί. Κι όμως μέσα τους δεν είναι πτωχοί το πνεύματι. Ούτε πάλι έχουν ταπείνωση όσοι διαρκώς ταπεινολογούν ή ελεηνολογούν τον εαυτό τους μπροστά στους άλλους. Πιστεύω πως αγνοούν παντελώς την αληθινή ταπείνωση. Όσοι πάλι, παιδί μου, αυτομέμπτονται, ταπεινώνοντας το λογισμό τους, σκεπτόμενοι τις καθημερινές τους πτώσεις και αμαρτίες, αυτοί έχουν μια πορεία προς την ταπείνωση, αλλά ακόμη δεν τη γνώρισαν αληθινά, σύμφωνα με όσα μας έχουν διδάξει Άγιοι Πατέρες. Διότι άλλο πράγμα η ταπείνωση ως έκφραση ζωής μέσα από πλήθος ουρανίων χαρισμάτων και θεϊκών καταστάσεων, και άλλο πράγμα να ταπεινώνω τον εαυτό μου
εξαιτίας των ομολογών.

πτυών μου ή να με εξευτελίζουν και να με γελιοποιούν οι πτώσεις μου ή να με ταπεινώνουν οι θλίψεις της ζωής κατά το γεωγραφικόν «εταπεινώθη εγκόπηση καρδία αυτών». Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ξέρεις τι μας λέγει? Ότι αληθινή ταπείνωση έχει εκείνος ο χριστιανός που ενώ κοσμείται από πάμπολες πνευματικές και ψυχικές αρετές, παρά τα αυτά θεωρεί τον εαυτό του απέναντι στο Θεό χρεώστη και ανάξιο, διότι το έδωσε πολλά η χάρη του, τόσα όσα δεν τα άξιζε. Και αν του έλθει ο πειρασμός σκληρός, θλίψει και οδύνη, είτε από το φθόνο των δαιμόνων, είτε από την κακία των ανθρώπων, είτε από τις περιστάσεις της ζωής, αυτός πιστεύει πρώτον ότι είναι άξιος αυτών των πληγών και παθημάτων και δεύτερον ότι εξοφλεί μικρό μόνο μέρος από το μεγάλο χρέος που έχει στο Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Υπάρχει όμως, παιδί μου, και ένα άλλο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως που θέλει ανδρεία ψυχή για να το ανεβεί κάποιος. Όταν δηλαδή βιάζει κανείς τον Θεό και τον πιέζει με την πολύ του προσευχή, όπως του μάθει την ταπείνωση μέσα από τα σκληρά παθήματα της ζωής. Αυτό δεν το συνιστούμε σε κανέναν. Είναι για τους τολμηρούς Αγίους και όχι για μας. Όμως, όντως, η ταπείνωση, μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, είναι μια αδιάκοπη ροή προσευχής με δάκρυα συντριβής, πόνους και κόπους πολλούς. Διότι ο πτωχός το πνεύματι δεν βασίζεται ποτέ στις δικές του δυνάμεις, ούτε στην κοσμική σοφία και γνώση, τα οποία θεωρεί χαλεπάνω σήματα του εγωισμού, αλλά συνεχώς επικαλείται με πόνο και θέρμη πολύ για βοήθεια και αντίληψη τον Πανάγιο Θεό. Ένας άλλος Μέγας, ο Μέγας Βαρσανούφιος, μας λέγει επίσης ότι η ταπείνωση αποτελεί γνώρισμα των κατά Θεών αγαθών και καλών λογισμών σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχεις καλούς, αγαθούς και απονήρευτους λογισμούς που συνοδεύονται από την ιερά προσευχή και σκέπτεσαι πάντοτε ή βγαίνει από το στόμα σου ένας καλός λόγος για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τότε πορεύεσαι προς την ταπείνωση. Γιατί κάθε λογισμός που δεν έχει τη γαλήνη και την ειρήνη του ταπεινού φρονήματος, δηλαδή δεν είναι ευσεβής, δεν είναι και του Θεού, αφού ο γάρ Κύριος Σιμών με τα γαλινότητος έρχεται. Ένας άλλος Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η ταπείνωση είναι μια ουράνια σκέπη του Θεού που σκεπάζει το νου του αγωνιζομένου χριστιανού για να μην βλέπει τα κατορθώματά του και ψωροϊπερηφανεύεται. Είναι ισχυρότατος πύργος, απόρθητος από τον νοητό δράκοντα, το δαίμονα. Είναι άβυσος της ανθρώπινης ευτέλειας, στην οποία βυθίζονται τα πονηρά πνεύματα, ανίκανα και ανίσχυρα να βλάψουν τον αγωνιστή, διότι καίγονται από το θεϊκό φως. Άγνωστη. Είναι δηλαδή μια ειδική χάρη του Θεού, ανώνυμη και άγνωστη για όσους δεν έχουν αποκτήσει την Αγία Πείρα της και μάλιστα για όλους εκείνους που είναι γεμάτοι από εγωισμό, υπερηφάνεια, καινοδοξία, από ζήλια και φθόνο, θυμό, οργή, σκληροκαρδία και γενικά από όλα τα πάθη. Και επίσης μας λέγει ο ίδιος Άγιος ότι η ταπείνωση είναι γνωστή, επώνυμος και φανερή σε εκείνους που την αγάπησαν, που την τίθηκαν σαν στολή και πλέον ζουν στη γλυκιά της θαλπορή. Είναι πλούτος άφραστος, στολή της θεότητος αλλά και θεϊκή χορηγία.

0: Προηγουμένως λοιπόν, παιδί μου, αναφέραμε ότι ο πτωχός στο πνεύματι είναι κάτι περισσότερο από ταπεινός. Είναι ο κατατσακισμένος και συντετριμμένος μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Και τώρα να ρωτήσω εγώ, παιδί μου, εμείς έχουμε ταπείνωση έστω και λίγη? Όχι, παιδί μου. Ταπεινολογία έχουμε. Ταπεινοσχημία έχουμε. Ταπείνωση όμως όχι. Κάνουμε τους ταπεινούς, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Κλαψουρίζουμε συνεχώς δήθεν για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε, διότι έχουμε εμπαθείς λογισμούς, άλλοτε αισχρούς και ακάθαρτους, άλλοτε λογισμούς που έχουν φθόνο, ζήλια και μνησικακία, άλλοτε έχουμε σκέψεις γεμάτες από εγωισμό και υπερηφάνεια, εσωτερική κατάκριση, θυμό, οργή, πείσμα, απιστία, αμφιβολία και πολλά άλλα, παιδί μου. Η ακαθαρσία, παιδί μου, του νου διακρίνεται ακόμη και από τις εξής καταστάσεις. Από την ψευδόνιμο γνώση νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, που γεννέται από την έπαρση αυτό, καθότι η γνώση φυσεί τον άνθρωπο κατά τη γραφή. Από την ευαγγελική άγνοια και την άγνοια των καθαρών πραγμάτων του Θεού. Τίποτε δεν ξέρουμε από αυτά. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Από τη συγκατάθεση στην προσβαλόμενη αμαρτία και από την επιθυμία που γεννέται μέσα μας για την πράξη της. Από τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Από την έλλειψη κατανήξεως. Από την παντελή αδιαφορία στον πόνο του πλησίον μας. Και από την υπερηφάνεια του νου. Όλα αυτά μαζί, παιδί μου, συνιστούν την καθολική απουσία του ταπεινού φρονήματος από μέσα μας. Τα έχουμε αυτά ή δεν τα έχουμε? Κατά το πλείστον τα έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει: «Ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών ή και μοναχών που δεν εμφανίζουν στη ζωή τους ελάμψεις και οράσεις θεϊκές, ούτε σημεία και προφητικά χαρίσματα, ούτε και θαύματα διαπροσευχής, ούτε και άλλα έργα φανερά της πίστεως, έχοντας όμως καθαρό νου και αγιασμένη ζωή, με ταπεινό φρόνημα και συνείδηση, συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια, σώθηκαν. Ούτε οι πολλές ελεημοσύνες, ούτε οι πολλές προσευχές, ούτε τα έργα ευποιείας, ούτε οι ωραίες ψαλμωδίες, ούτε τα δυνατά κηρύγματα μας σώζουν. Αυτό που μας σώζει είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη μετάνοια. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη θυσία και την αγάπη. Χωρίς συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί, πώς θα σωστούμε, παιδί μου? Γι' αυτό και το πρώτο βήμα προς την αρετή αυτή είναι η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και η ομολογία της. Θα αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός και θα το ομολογήσω. Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να ομολογούμε: «Είμαι αμαρτωλός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Ελέησόν με». Αν το φωνάζουμε τακτικά, ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία να το πούμε και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό και πρέπει να περάσει μέσα στο μεδούλι των οστών μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, η συνέστηση ότι δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος του Θεού. Όπου υπάρχει η υψοποιός αυτή αρετή, συντηρούνται και διαφυλάσσονται μέσα μας όλα τα χαρίσματα, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι θεοαρετές. Υπάρχουν μερικοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που ταπεινώνουν πολύ τον εαυτό τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν, λέγει ο Άγιος, οι θείες δωρεές, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με την αγαθή σκέψη ότι είναι ανάξιοι για ένα τέτοιο πλούτο χαρισμάτων. Ζούνε δε με τη συνέστηση ότι καθημερινά αυξάνει το χρέος των αμαρτιών τους. Επειδή έχουν πολλά χαρίσματα, αυξάνει και το χρέος. Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι η μακαριότητα. Αυτό είναι το ανώτερο βραβείο. Δυστυχώς όμως, Όπου λείπει το ταπεινό φρόνημα και τα λίγα που υπάρχουν από κάποιες πράξεις εντολών καταστρέφονται και χάνονται από εγωισμό. Ξέρεις τι λέει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος? Βλέπει, λέει, τον ταπεινόφρονο να παρίσταται μπροστά στο θρόνο του Θεού σε στάση προσευχής με τα δακρύων, με έκπληξη και θαυμασμό, με δέος και με φόβο, χωρίς να τολμά να ζητήσει κάτι, αλλά σιωπηλά αναμένει το θείο έλεος. Και το μεν πρόσωπό του κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη, προς το χώμα από τα οποία είναι κατασκευασμένος, η δε εσωτερική θεωρία της καρδιάς του υψώνεται στην ουράνια πύλη, στα Άγια των Αγίων, όπου είναι εκείνος, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας πάντων ημών, Ιησούς Χριστός, και τολμά να πει «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Κι άλλοτε πάλι λέει «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις». Και κάποιες φορές λέγει «Ιησού, επιστάτα και σωτήρα μου, ελέησόν με». Ενώ ο Άγιος Βαρσανούφιος μας διασώζει τα εξής σε απάντηση που έδωσε σε υποτακτικό του. «Εσένα σε ελέγχω, γιατί ενώ διαλαλείς ότι κατέχεις την ταπείνωση, εντούτοις, με τα καθημερινά σου πολλαπλά παράπονα για τους συνανθρώπους σου, αποδεικνύεις το αντίθετο. Σε κακολογούν και σε υβρίζουν και εσύ επαναστατείς. Σε επαινούν και σε κολακεύουν και εσύ χαίρεσαι και καμαρώνεις. Αυτό δεν κάνουμε, παιδί μου, και όλοι οι μισοί άνθρωποι. Άλλοι προοδεύουν, του λέγει και εσύ ζηλεύεις. Βρε ευλογημένε, πώς πιστεύεις ότι είσαι πτωχός το πνεύματι με τέτοια καμώματα?» Αυτός, παιδί μου, συνεχίζει ο Άγιος, που πιστεύει πραγματικά στην αμαρτωλότητά του, αυτός είναι και ταπεινός, διότι δεν αντιλέγει όπως εσύ, δεν οργίζεται, δεν κατακρίνει κανέναν και για τίποτα, δεν ζηλεύει, δεν αυτοεπαινείται, δεν αντιλογεί, δεν αντιμάχεται, δεν μνησικακεί και δεν καινοδοξεί, αλλά θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερος από τον εαυτό του. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί η αιτία του κάθε κακού δεν είναι ούτε οι άνθρωποι, ούτε και οι δαίμονες, αλλά μόνο ο κακός μας εαυτός. Ακόμη στον καθένα από μας χωριστά, λέγει προτρεπτικά ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος, παρακίνησε τον εαυτό σου να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού, γιατί μόνο έτσι θα μακαριστείς ως πτωχός το πνεύματι. Μιμήσου την ταπείνωση του Ιησού και Κυρίου σου, για να ανάψει περισσότερο μέσα σου η φωτιά που άναψε ο ίδιος ο Χριστός, για να καούν όλες οι κοσμικές αμαρτωλές επιθυμίες που θολώνουν το νου και σκοτώνουν την ψυχή και που μολύνουν τις αυλές του Κυρίου που είναι Άγιος και δυνατός. Αγίασε το ναό του σώματός σου και θυμίασέ τον με το θυμίαμα που αναπνέει, που αναπαύει το θέλημά του, δηλαδή με δάκρυα μετανοίας, με καθαρή προσευχή, με καλούς λογισμούς, με ταπεινό φρόνημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ρίψει το νίσιο της στην ψυχή σου η νεφέλη της δόξης του Θεού και θα φεγκοβολήσει το φως της θείας του μεγαλοσύνης μέσα στην καρδιά σου. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη, για τον οποίο μιλάμε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Η ημερομηνία της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου. Η παρούσα διήγησης υπέρ των λειψάνων του Αγίου Νικολάου διαλαμβάνουσα μετεφράστη εκ της λαβωνικής ή τη ρωσικής διαλέκτου ή στην ημετέραν ρωμαϊκή διάλεκτον. Επειδή δε εκείνη μεν αναφέρει ότι ετελείτο η τιάφτη εορτή του Αγίου Νικολάου εις την 9η του Μαΐου μηνός, ή να μη σκανδαλίζονται από τούτο πολύ και μας ονομάζωση νεοτεριστάς, δίδομεν εδών των λόγων και το διατί. Λέγομεν λοιπόν ότι δια τρεις αιτίας ημείς εορτάζουμε την εορτήν ταύτην κατά την 20η του Μαΐου. Πρώτην, διατί ακολουθήσαμεν εις μίαν τετυπωμένην φυλάδα, περιέχουσα μεν ακολουθίαν τελείαν του Αγίου Νικολάου μεταδοξολογίας και μεγαλιναρίων, συνθεμένην δε από έναν ιεροδιδάσκαλον της Κερκύρας είτε των κορυφών, είτε διαλαμβάνει ότι όταν το λείψανον του Αγίου Νικολάου εφέρετο εις την πόλην Μπάρι, επέρασεν από τους κορυφούς και εκεί επροσκυνήθη από όλον το πλήθος των Κερκυραίων πανευλαβώς κατά την 20η του Μαΐου. Δευτέραν, διατί και εις μερικά ανθολόγια γράφεται ότι να εορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Και τρίτην, διατί και εδώ πέριξ, εις τα μέρη της Θεταλίας και όλη σχεδόν της Μακεδονίας, συνήθεια παλαιόθενε επικρατεί να συγκροτούσουν όλοι οι χριστιανοί λαμπράν και μεγάλην πανήγυριν του Αγίου Νικολάου κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Όθεν και εμείς ακολουθούνται στη εγγράφω ταύτην παραδόση και αγράφω συνηθεία, εορτάζομαι τον Μέγα Νικόλαον μάλλον κατά την 20η και όχι κατά την 9η του Μαΐου. Επειδή κατά τον 6ο κανόνα της Αγίας και Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου η ψήφος των περισσότερων πρέπει να υπερνικά. Είδε και την άση ήθελε να ρωτήσει τάχα ποιον είναι αληθέστερον από τα δύο το να εορτάζεται εις τας 9ης Μαΐου ή εις τας 20ης, τούτο ημείς το αφήνομεν εις άλλους να εξετάσουν. Ένα δε μόνον και εναντήρητον λέγομεν ότι όλα τα βιβλία και τα ρωσικά και τα γρέκικα συμφώνως λέγουσι να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τον Μάιον μήνα. Οι δε και τα μεν ρωσικά λέγουν να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τας 9ης Μαΐου, τα δε γρέκικα εις τας 20ης. Τι από τούτο? Έχει τάχα την άς φρόνιμος εκ τούτου σκανδαλιστεί? Όχι, επειδή εμείς οι χριστιανοί δεν λατρεύουμε το χρόνο όσοι παλαιοί Έλληνες το χρόνο, διότι και οι θείοι Ευαγγελιστέ αγκαλά και δεν διαφωνούν τη αληθεία. Φέρονται όμως πως διαφωνούν περί της σταυρώσεως του Κυρίου. Αλλά όμως κατά των θείων Χρυσόστομων και των ιερών Θεοφύλακτων, τούτο ούτε δόγμα πίστεως είναι, ούτε την ευσέβεια να ανατρέπει, ούτε βλάπτει την αλήθεια. Όλοι γάρ επίσης συμφωνούν και λέγουν ότι εσταυρώθη ο Κύριος. Όπερ εστί δόγμα πίστεως. Αρκούσι τα αυτά προς απολογίαν. Ιδέ με όλα αυτά δεν πείθομεν, αλλά ακόμη φιλονικούσι την ΕΣ, ημείς προς τους τιούτους φιλονίκους και πεισματικούς άλλο δεν λέγομεν. Ημεί το του Αποστόλου εκείνο. Ή δε της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτήν συνήθειαν ούκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Νικόδημος ο Γιορίτης. Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι. Λείψαν έμποροι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και σε γραπτά κείμενα που προέρχονται κυρίως από δυτικούς συγγραφείς, τα σεβάσμια λείψανα του Αγίου Νικολάου βρίσκονται θησαυρισμένα στον Μπάρι της Ιταλίας. Όμως πολλοί και μεταξύ αυτών ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αμφισβητούν την ύπαρξη και την παρουσία αυτών των μυροβλήτων λειψάνων στον Μπάρι. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος. Και τούτο δε πρέπει να σημειώσομεν ότι την σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, δηλαδή Μπάρι, ούκε βρίσκεται, καθώς επιροφορήθημεν από τους εκείθεν απελθόντας, που δε να ευρίσκεται. Εμείς δεν ξέρουμεν βέβαια, αλλά μόνος Χριστός ο Θεός, ο και το λείψανον του Αγίου Μάρκου, το εν τη Βενετία ποτέ ευρισκόμενον κρύψας από τους ανθρώπους, κατά το βάθος της αυτού προνοίας και κρίσεως. Για μερικούς τον καιρό που έγραφε το παρόν Όσιος Νικόδημος, ήταν άγνωστον που ευρίσκεται το λείψανο του Αγίου.
Σήμερον ευρίσκεται εις την εμπάρη ιερά βασιλική του. Εμείς σημειώνουμε πως ο Άγιος Νικόδημος ήταν σοβαρός όταν έγραφε και κανείς δεν βρέθηκε να ψέξει σε κάτι τα γραπτά του. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν θεοφώτιστος και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ό,τι έγραφε ήταν απορία θείας έμπνευσης και φύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και από τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων μέχρι του θανάτου του Οσίου Νικοδήμου είχαν περάσει περίπου 800 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη και ιστορική πληροφορία για τον τόπο θησαυρισμού των Ιερών Λειψάνων. Επίσης, δεν υπήρξε επίσημη διάψευση μέχρι σήμερα στα όσα σοβαρά γράφει στο κείμενό του ο Όσιος Νικόδημος. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί είναι τούτο. Κατά πόσον τα χαριτόβρητα ιερά λείψανα μεταφέρθηκαν στον Πάρη ύστερα από εντολή του Θεού, επιθυμία του Αγίου Νικολάου και μετά από θείο όραμα ή ήταν καθαρή πειρατική πράξη ιεροσύλων. Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς λέγουν ότι όταν τα μοίρα βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των Ισμαηλιτών, αρκετές ιταλικές πόλεις και γαλλικές που θαύμαζαν τη θαυματουργική φήμη του Αγίου, η οποία είχε φτάσει και σε αυτές, θεώρησαν την ευκαιρία κατάλληλη να κλέψουν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Μεταξύ των ανταγωνιζομένων ιταλικών πόλεων ήσαν η Κρατεά Βενετία και τον Πάρη, οι οποίες αμιλούνταν ποια θα ήταν η τυχερή να κάνει κτήμα της αυτόν τον θησαυρό. Τελικά κατά αυτούς την κλοπή πέτυχε τον Πάρη. Η μεταφορά των Ιερών Λειψάνων στον Πάρη πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 1087. Τώρα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ανταγωνιστριών πόλεων και των θείων οραμάτων και οπτασιών που είδε ο Τίμιος κληρικός πρεσβύτερος και του θείου θελήματος, ας το ξεδιαλύνουν οι ειδικοί. Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης. Κατά το 1087 ή τη 33 έτη μετά το οριστικό σχίσμα των παπικών, απήγαγον ούτη δια πειρατικών πλοίων το λείψανον του Αγίου εις μπάρη της Ιταλίας και κατέθεσαν τούτο εν το ναό του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη κανείς να μην εκπλαγεί όταν πιο πάνω γίνεται λόγος για ιερόσιλη πράξη πειρατών και να μην διερωτηθεί τι σχέση έχουν οι πειρατές με τα ιερά λείψανα. Οι πειρατές τότε ήσαν και λειψανέμποροι και από το φόβο τους μήπως κάποιος Άγιος θυμώσει για αυτή την κλοπή των λειψάνων τους έκαναν δωρεές και σε εκκλησίες και σε αυτόν τον Πάπα. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε μόνο τα ρεσάλτα των πειρατών και την εχμαλωσία κάποιου ξένου καραβιού και τη λαιλασία του ή το πλιάτσικο σε παραλιακές πόλεις και χωριά. Ωστόσο, το σεβασμό και την τιμή των χριστιανών που έτρεφαν στα ιερά λείψανα, πολλοί προσπάθησαν να αμαυρώσουν με τις βέβυλες και ιερόσιλες πράξεις τους. Ένας μεγάλος σοφός του κόσμου τούτου, που από την πολλή επιστήμη έφτασε στην απλότητα της σοφίας του Θεού και των Αγίων του, ο Πασκάλ, έγραφε: «Το Άγιο Πνεύμα επικάθεται αοράτως επί των λειψάνων των δια της χάριτος του υψίστου και κοιμημένων, μέχρις ου ορατός φανεί εν τη Αναστάση. Διόπερ και το σάφτης τιμής άξια είναι τα των Αγίων λείψανα. Διότι ο Θεός ουδέποτε, ουδιστάφους εγκατέλειπε τους πιστούς του, ένθα τα σώματα αυτών, και την νεκρά ως προς τους ανθρώπους, έτι μάλλον ζώσιν ως προς τον Θεόν». Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και προχωρώντας έπειτα προς τη Ρώμη, εξαπλώθηκε επικνό ένα δίκτυο λειψανεμπόρων που λιμένονταν τα πάντα για να αγοράσουν και να πουλήσουν τίμια λείψανα σε όλους εκείνους, ιδίως στη Δύση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και σε άλλες χώρες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πάση τιμή και θυσία. Επειδή το επάγγελμα του λειψανεμπόρου ήταν λίαν επικερδές, αναπτύχθηκε και ειδικός κλάδος πειρατών. Στο άνομο αυτό εμπόριο εμπλέκονται δυστυχώς και σταυροφόροι. Το πράγμα προχώρησε τόσο πολύ και θεωρήθηκε τόσο επικερδές, μια και εκμεταλλευόνταν την έφητη ευλάβεια και θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων για χρυσολογία, αργιολογία και χονδροκομμένη εσχροκέρδεια. Οι σταυροφόροι και άλλοι δυτικοί έκαναν επιδρομές όπου καταλήστεψαν την Κωνσταντινούπολη και όλη την Ανατολή. Στην Ανατολή ανήκουν και τα μοίρα. Και πολλούσαν και μεταπολούσαν τίμια λείψανα στη Δύση. Προσφάτως, ο Σλουμπερζέ κατέγραψε σε ένα δικό του κατάλογο με λείψανα γύρω στα 300, τα οποία κλέφτηκαν από την Κωνσταντινούπολη.
Οι ξένοι ερευνητές δεν διστάζουν να ρίξουν ευθύνες και στον ίδιο τον Πάπα και σε άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα για αυτά τα βαναυσουργήματα. Έγιναν γνωστά λειψανεμπόρια μεταξύ πριγκίπων, αυτοκρατόρων ή αρχιεπισκόπων της Παπικής Εκκλησίας.

μετακομιδή ή πειρατική κλοπή των ιερών λειψάνων. Στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο, τουλάχιστον μέχρι τον 8ο αιώνα, ήταν απαγορευμένη οποιαδήποτε ενόχληση των νεκρών. Δεν επέτρεπε για κανένα λόγο τη διατάραξη της ησυχίας τους. Επομένως, δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ανακομιδή, μετακομιδή, επανακομιδή ή μεταφορά λειψάνων. Ίσως γι' αυτό είχε φουντώσει και το λειψανεμπόριο με τη μαύρη αγορά, ιδίως στη Δύση, όπου μοσχοπουλούνταν και τα ιερά αντικείμενα, όπως ρούχα των Αγίων, χρησιμοποιηθέντας καμιά, κύπελα, μαγειρικά σκεύη, υποδήματα και άλλα, και τα τεχνικά λείψανα, μπράντια, πάλιολα, σανκτουάρια, όπου με τη χάρη του Θεού φορτίζονται όχι μόνο τα ιερά σκεύη και σύμβολα, ιδιαίτερα μάλιστα το σύμβολο του Σταυρού και το Ιερών Ευαγγέλιων. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι εάν ευδόκησε ο Κύριος να σηκωθούν από εκεί, από τα μοίρα, τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου και να μεταφερθούν από την ερημωμένη χώρα ή στην πολυάνθρωπον πολιτεία, την ονομαζομένη Πάρον, δηλαδή Μπάρι, εάν ο Θεός ευδόκησε τη μεταφορά δια να μην στερηθεί και η δύση των ευεργεσιών του Θεού, τη μεσητεία του αυτού θεράποντος γινωμένης, εάν με οπτασία του Αγίου Νικολάου εξεδήλωσε την επιθυμία του ο Θεός σε σεβάσμιο ιερέα, να μεταφερθεί το σκήνομα μακριά από τον τόπο του σεβασμού και της τιμής του, ο καθένας σε ρωτά, γιατί τόση πολεμική προετοιμασία? Και εν το άμα οι τίμασαν τρία, όχι ένα ή δύο κάτεργα, και εκλέξανε άνδρας επισήμους και των θεών φοβουμένους, έστειλαν αυτούς ομού και αρκετούς ιερείς και διακόνους εις την των λειψάνων μετακομιδήν. Η μεγάλη πολεμική προετοιμασία μοιάζει μάλλον με σχεδιασμό απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας από τους αλόδοξους αγαρινούς ή την έβρεση και μεταφορά του Τιμίου Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Εντύπωση προξενεί πως μόνο ο Άγιος Νικόλαος εξέφρασε παράπονο για τη μοναξιά του εις των πρεσβύτερων, εφάνει τη νύχτα ο Άγιος Νικόλαος και του λέγει «Αναστάσει», είπε εις των λαών τούτων και εις όλων των κλήρων της Εκκλησίας, «να υπάγουν εις τα μοίρα της ηλικίας, να σηκώσουν από εκεί τα λείψανά μου και φέροντάς τα εδώ να τα θέσουν εις τούτην την πόλη Πάρον, επειδή και δεν μπορώ πλέον να υποφέρω το να ευρίσκομαι εις τόπον έρημον, ούτω γαρευδόκησε ο Κύριός μου». Βέβαια, ο Άγιος Νικόλαος δεν γεννήθηκε εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, όπως και ο Πρόδρομος και ο Σαμουήλ, αλλά δια θελήματος Θεού, και υπήρξε μεγάλος ιεράρχης και ομολογητής και αγαπητός λίαν στο Θεό. Όμως οι χιλιάδες άγνωστοι μάρτυρες και ομολογητές της Μικράς Ασίας και σε όλον τον κόσμο λησμονήθηκαν από το Θεό? Σε αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι προσφυλής και προτιμηταία η έρημος να είναι άγνωστοι και λησμονημένοι εν μέσω λαών βαρβαρικών και αλλοδόξων? Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρχαν οι ληστές της θάλασσας, οι καλούμενοι κουρσάροι, άνθρωποι βάρβαροι, αιμοβόροι, αιμόδιψοι και σκληροί, οι οποίοι ήσαν άτεγκτοι στο επάγγελμά τους και πολύ επικίνδυνοι και ο φόβος των αυτιλωμένων. Όμως, οι φοβούμενοι τον Θεό, οι οποίοι ταξίδευαν κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός και κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού και κατά το μυστήριο του θελήματος αυτού, δεν έπρεπε να φοβούνται, επειδή των καιρών εκείνων οικούοντο εις την θάλασσα κακοί άνθρωποι. «Κύριος, εμή βοηθός και ού φοβηθήσομαι, τι ποιήσει μη άνθρωπος?» Και πάλιν, «Ού φοβηθήσομαι κακά, ότι σήμετε μούι, σύ ο Θεός, κρατέωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων». Μήπως δεν τους αρκούσε η χάρη του Θεού που τους σκέπαζε, όπως σκέπαζε τους Εβραίους στην έρημο και μέχρι την επιστροφή τους στη γη της Επαγγελίας, με το θείο και ιερό σύννεφο? Δεν είπε ο Θεός στο Μωυσή μόνος του να παρουσιαστεί στον ισχυρό Φαραώ? «Μη φοβού, καταβήνε εις Αίγυπτον». Στο Μωυσή είπε ακόμη ο Θεός, «Μη φοβείτε τον λαό της γης, διότι εγώ θα σας βοηθήσω να τους νικήσετε και να φτάσετε στη γη που θα σας δείξω». Και η δόξα Κυρίου όφθη εν την εφέλη επί της σκηνής του μαρτυρίου, πάση της Ιης Ισραήλ. Μήπως η δύναμη του Θεού δεν κατάστρεψε 30.000 άρματα του Αμαλίκ με τον εκπρόσωπό του Σαούλ? Εμείς, οι πιστοί στο Θεό, έχουμε ανάγκη της θερμής πίστης του Δαβίδ, ο οποίος διεκήρυσε «Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δε, εν ονόματι Κυρίου, ημών μεγαληθισόμεθα». Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν,
Εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Διαβάζοντας τα κείμενα της μετακομιδής των Σεπτών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, σχηματίζομαι τη γνώμη ότι η αποστολή των Παριανών μάλλον πήγαινε σε πόλεμο και όχι να μετακομιδήσει τα σεβάσμια λείψανα όπως πρόσταξε ο Θεός. Και αυτή την απάτη ακόμη χρησιμοποίησαν προκειμένου να πετύχουν την κλοπή των Ιερών Λειψάνων. Παρουσιάστηκαν ως ψευτοέμποροι σίτου για να εξαπατήσουν φίλους, γνωστούς και εχθρούς. Αφού ετοίμασαν τρία πλοία, εκαμώθησαν πως είναι τάχα πραγματευτάδες και έχουν να κάμουν ταξίδιον. Όθεν γεμίσαντες τα κάτεργά τους, οι τάροι έπλευσαν ως πραγματευόμενοι. Σε καμία περίπτωση το έργο του Θεού δεν στηρίχθηκε στην απάτη και στο ψέμα. Από αυτή και μόνη τη συμπεριφορά τους αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν δόλοι, λείψαν έμποροι και όχι όργανα και απεσταλμένοι του Θεού σε ιερή αποστολή. Λέγει και ο Δαβίδ. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, προσθέτει και η Σοφία Σιράχ. Μόμος πονηρός εν ανθρώπο ψεύδος, και συμπληρώνει ο προφήτης Ιερεμίας. Επλάνησαν τον λαόν μου εν τις ψεύδες συν αυτών. Στην Αντιόχεια ξεγέλασαν με τη σιωπή της απάτης και της κατασκοπίας τους ομοπάτριούς τους Βενετσιάνους, οι οποίοι ταξίδευαν για τον ίδιο λόγο, την κλοπή των Λειψάνων του Αγίου. Σαν πιο πονηροί και όχι απεσταλμένοι του Θεού, προέδραμον οι Παριανοί των Βενετσιάνων και πέτυχαν την κλοπή. Ασφαλώς αργότερα οι Βενετσιάνοι, οι άλλοι λειψανέμποροι, βρήκαν τον λίθον του μνημείου αποκεκυλισμένο, χωρίς το σεβάσμιο σώμα του Αγίου, κατεκόπτοντο τας καρδίες αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτών. Όταν οι Μπαριανοί έφτασαν στα Μοίρα, αφού πληροφορήσαν τον τόπο του τάφου του Αγίου, πάλι με δόλο, λέγοντες ότι θέλουν να τον προσκυνήσουν, εύροντες δε εκεί τέσσερας μοναχούς, ρώτησαν αυτούς που κοίτονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, επειδή θέλουμεν να τα προσκυνήσομεν. Αφού έδεσαν τους μοναχούς που αντιδρούσαν, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Τότε έσπασαν ένα μεγάλο μέρος του τάφου με σιδερένιο σφυρί. Έκλεψαν το ιερό λείψανο και επέστρεψαν στον τόπο τους. Εντυπωσιάζει η πίστη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ότι τη σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, Μπάρι της Ιταλίας, ούκε βρίσκεται. Και η ταπεινή μας γνώμη είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Το μόνο που πιστεύουμε είναι τούτο. Τα όσα λέγονται για τη δήθεν μετακομιδή των λειψάνων του μεγάλου ιεράρχη της Ανατολής, Αγίου Νικολάου, είναι ένα μεγάλο ψέμα που ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη κλοπή. Προς υποστήριξη των όσων προαναφέραμε, καταγράφουμε και τούτο. Η σημερινή δομινικανή μοναχή του Μπάρι, στο περιοδικό που εκδίδει ο Ναός του Αγίου, δέχονται την άποψη ότι πρόκειται καθαρά για κλοπή ολκής. Σύμφωνα με διαδόσεις που κυκλοφόρησαν οι παπικοί, δύο φορές κατά τα έτη 1953 και 1957 ανοίχθηκε στον Μπάρι ο τάφος του Αγίου και ευρέθηκε σώο το ιερό λείψανο. Στην πληροφορία αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στο πόνημα Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός αναφέρεται πως εκείνες τις ημέρες 1983, όπου για πρώτη φορά τελέστηκε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Νικολάου, διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο για τον Άγιο Νικόλαο στην Ατάλεια της Τουρκίας, στο μουσείο της οποίας εκτίθεται και ένα από τα οστά της χειρός του Αγίου. Ώστε, στο Μπάρι της Ιταλίας δεν είναι σώο το ιερό λείψανο. Το πόσο τμήμα της χειρός του Ιερού Λειψάνου βρέθηκε στο Μουσείο της Ατάλειας, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και θέμα για τους επαείοντες να το ερευνήσουν. Στο ρωσικό βιβλίο «Νέα θαύματα του Ιεράρχη Νικολάου» αναφέρεται πως στη Ρωσία, στους ναούς διαφόρων πόλεων, υπάρχουν αρκετά τεμάχια του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα μικρό τεμάχιο των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου φυλαγόταν στη Μόσχα, ενώ μερικά άλλα βρίσκονται στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Αγία Πετρούπολη. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Πετρούπολης ευτυχήσαμε να τα προσκυνήσουμε στις 18 Αυγούστου του 2000 κατά την εκεί ιερή πορεία μας. Επίσης, το ίδιο πόνημα και στη σελίδα 88 διαβάζουμε. Το 1807 τα λείψανα, μέρος τους, του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκαν από τον Μπάρι στα Μοίρα της Λυκείας. Ομοίως, το αυτό βιβλίο, σελίδα 90, διαβάζουμε. Στη Μόσχα, σε τρεις τουλάχιστον ναούς, υπάρχουν λείψανα του Αγίου Νικολάου.
Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε «Στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Γιά Σενεβό, στην εικόνα του Ιεράρχου Νικολάου υπάρχει τεμάχιο των Λειψάνων του Αγίου». Πώς τώρα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου βρέθηκε το 1953 και 1957 ΣΟΟ, εγώ δεν μπορώ να λύσω αυτό το γρίφο. Και η παροιμία του λαού λέει «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Ασφαλώς και σε άλλους τόπους, ναούς, μονές θα υπάρχουν τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

μαθητήν του Χριστού, τον του Παύλου συνέκδημον, το θεμέλιον της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστάτη εφημίσομεν, μας προτρέπει ο Ιερός Υμνογράφος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σελευκίας, κύριε Θεόδωρε, σεβαστοί πατέρες, ενδυμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρομαι την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου, διευχών του διαδόχου του, σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ευγενίου. Η εκατόμπολης Κρήτη από το ανατολικότερον άκρο της έως το δυτικότερον, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια, επέρουν κατά τον Ιερό Ψαλμοδό των Αγιόπνευστων και Θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το Θεόκτης των προπύργιων της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης. Συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την κυνηγή ένουσα διδασκαλία και να καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιο του τόπου μας, ο Πάτρον της Εκκλησίας μας, ο πνευματικός μας Πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, η τιμή ακάρα του εν μέσω πληθούσης Εκκλησίας, που δηλώνει εμφαντικά τη ζωντανή παρουσία του Αποστόλου στη ζωή μας και την οποία σπαζόμαστε με ευλάβεια και θερμή πίστη, καταθέτοντας ενώπιόν της τους προβληματισμούς και τις δοκιμασίες μας, την αγωνία και τους πειρασμούς μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα στην ιστορία των ανθρώπων, αγαπητοί μου, τα οποία φαίνονται τυχαία, χωρίς σημασία, βαρύτητα και ουσία. Πίσω τους όμως κρύβονται τα ανεξερεύνητα σχέδια της Θείας Παρουσίας, η ατελείωτη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, η καλή αλλίωση της καρδιάς μας. Έτσι δεν ήταν τυχαίο που ένα καΐκι θαλασσοδέρνεται νότια της Κρήτης και αναγκάζεται να βρει καταφύγιον στους καλούς λιμένες. Μέσα σε αυτό το βραδύ αλεξανδρινό πλοίο βρίσκεται ο Παύλος, ο οποίος αλυσοδεμένος με τις αλυσίδες του εγκαθίρκτου οδηγείται με πολλούς εγκληματίες στη Ρώμη για να δικαστεί. Το πλοίο παρέμενε λόγω της θαλασσοταραχής επί χρόνων ικανών στην Κρήτη. Αλλά μια ματιά του Παύλου μόλις αντίκρισε το νησί μας ήταν ικανή να χωρέσει στην πλατιά καρδιά του την Κρήτη. Ένα βλέμμα του ήταν αρκετό για να σκεπάσει σαν αετώσει ψηπέτης με τις μεγάλες του φτερούγες ολόκληρη τη Μεγαλόνησο. Από τότε ο Παύλος ποθούσε διακαώς να επιστρέψει στην Κρήτη για να σπείρει στη γη που πατούμε στο σταυροδρόμι αυτών των υπήρων και των πολιτισμών το σπόρο του Ευαγγελίου. Δεν ήταν δυνατόν οι ιεροί, οι σεβαστοί, η επιβλητική και κορυφαία προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου να ξεχάσει την εγκατόμπολη και κατίδωλον Κρήτη. Άλλωστε, είχε βαθύτατη επίγνωση της Αποστολής του, που ήταν η απαλλαγή από την καταδυνάστευση του ανθρώπου από τις προσλήψεις, από τις δεσμεύσεις της άγνοιας και η διάδοση της υγιενούσης διδασκαλίας του Χριστού στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Μετά από 3 χρόνια το όνειρο αυτής της μοναδικής και φλογισμένης από πάθος, της πλημμυρισμένης από τις αστραπές της γνώσεως του Θεού, της λαμπερής από τα οράματα μορφής που χαρακτηρίζεται από το άχρονο και το υπερφυσικό, γίνεται πραγματικότητα. Αθωωμένος πλέον ο Παύλος επιστρέφει από τη Ρώμη και μαζί με τον συνέκδημό του τον Τίτο επιστρέφει στην Κρήτη. Με δέος και συγκίνηση θα αγναντέψουν τις απότομες κορυφές του Ψιλορίτη και των Λευκών Ωραίων. Θα ανέβουν το ανηφορικό μονοπάτι των Αστερουσίων, από όπου θα αγναντεύσουν την αρχαία Γόρτινα, την πολύβουη και πολυπληθή αυτή πόλη που έμελε να γίνει η πρώτη έδρα της εκκλησιαστικής διοικήσεως. Μαζί ο Παύλος και ο Τίτος
θα θέσουν τα σχήρας επί το άρωτον της χριστιανικής πίστης και θα οργώσουν απ' άκρου εις άκρον την Κρήτη και με την έγκλη των λόγων τους θα ελκύσουν τους προγόνους μας από τον λίθαργο της ειδωλολατρείας. Θα πέσουν τα είδωλα, θα πήξουν θυσιαστήρια και θα κτίσουν ναούς τους οποίους ούτε οι κεραυνοί του κρητογενούς δία, ούτε οι αμέτρητοι επιδρομείς που πέρασαν από τα χώματα της Κρήτης ήταν ικανοί να καταστρέψουν. Θα καταστήσουν κατά πόλην πρεσβυτέρους, θα φέρουν τον αιώνιον πολιτισμό του Χριστού. Εμπρεσμένοι από την επιγραφή που βρισκόταν στο υπέρθυρο της πύλης της αρχαίας Λασέας που έλεγε ότι όλα είναι καπνός και τα εγκόσμια παρέρχονται ως ενύπνιον, θα θεμελιώσουν τη νέα εν Χριστώ πίστη στις καρδιές των κριτικών, των παράξενων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι όμως μέσα τους κρύβουν τη λεβενδιά και το ανυπέρβλητο μεγαλείο της κριτικής ψυχής. Από την Γόρτινα ως την Γνωσό, από την Ιεράπιτνα και την ως την Σιτία, ως την Κηδονία, σε όλη την Κρήτη επεφάνει χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Φεύγοντας από την Κρήτη, ο Παύλος αφήνει το γνήσιον τέκνον

Κρήτη. Εκεί στα Ιεροσόλυμα γνώρισε τον Χριστό και πίστεψε σε Αυτόν. Στα Ιεροσόλυμα εξάλλου παρέστη στη Σταύρωση και ήταν παρόν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Παύλος, θέλοντας να του δώσει κατευθύνσεις, του στέλνει μία ποιμαντορική επιστολή, την προστή των επιστολή. Του γράφει, «Τούτου χάριν κατελοιπών σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην». Ο Τίτος, αναθεωρώντας την έκβαση της αναστροφής του με τον πνευματικό του πατέρα δακρύζη, φέρνοντας στη μνήμη του τις δυσκολίες και τις κακουχίες που πέρασαν μαζί. Η εξαίσια αυτή επιστολή προς Τίτον είναι άγνωστη στους πολλούς, δυστυχώς και σε εμάς τους κριτικούς. Αποτελεί την ουσία της ποιμαντικής αποστολής μας και διατρανώνει περίτρανα ότι αν δεν ήταν ο Παύλος και ο Τίτος, δεν θα υπήρχαν στην Κρήτη ιερείς και εμείς δεν θα ήμασταν Κρήτη στην αλυσίδα της αποστολικής αυτής διαδοχής. Γι' αυτό να ευχαριστούμε τον Θεό για την πίστη και την Εκκλησία που μας κληροδότησαν αυτές οι δύο μεγάλες μορφές. Μας παρέδωσαν μια Εκκλησία η οποία δεν είναι φολκλόρ, δεν είναι σκιά του παρελθόντος, αλλά είναι φως και ζωή, γιατί έχει ως κεφαλή της τον αληθινό Θεό. Είναι ένα διαρκές βίωμα και θυσία, είναι ανάπαυση και χαρά, είναι εν Χριστώ ελευθερία. Γι' αυτό ο κρητικός λαός σε καιρούς δύσκολους εμψυχώθηκε, φλογίστηκε και γιγαντώθηκε από τα ιδανικά της πίστεως του Παύλου και του Τίτου. Μέσω αυτών και πάντων των Κρητών Αγίων κρατήσαμε την αυτοσυνειδησία και την υπόστασή μας. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, φιλέωρτη χριστιανοί, όλοι εμείς που ζούμε σε μια εποχή αδιαφορίας, χλιαρότητος προς την ηθική και τα πνευματικά, ας ζηλεύσουμε την φωτεινή μορφή του Αποστόλου Τίτου. Απόψε και αύριο ολόκληρη Κρήτη γονατίζει μπροστά στην τιμία κάρα του και ζητά την ευχή και την ευλογία του. Μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τίτους, ο οποίος έτρεφε μεγάλη αγάπη προς τους Κρήτες Αγίους, έγραφε: «Η 25η Αυγούστου είναι συμπαθή στο χριστιανικό κόσμο. Μαρτυρικό λογίζεται το ματωμένο νησί μας. Πιστός στις παραδόσεις του σέβεται τον Αγιό του. Η Κρήτη σεμνύνεται στο λείψανο του Αγίου της, στην Αγία Κάρα του, που διαφυλάσσει στα σπλάχνα της. Στη μνήμη του εγγενιάζεται ο παλαιός άνθρωπος. Το παράδειγμά του, η Αγία Ζωή του, ας ανάψει τη φλόγα της αγάπης στις καρδιές μας και ας θερμάνει και αυξήσει την πίστη μας. Απόστολε Άγιε Τίτε, πρέσβευε υπέρ ημών, είναι και εμείς έχουμε και διατηρώμεν ταύτην την σωτήριον χάριν. Αμήν».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου, άνευ πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε. Βρισκόμαστε στην περίφημη Γόρτινα, στην πάλε ποτέ ακμάσασα πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής της Βόρειας Αφρικής. Από το 67 π.Χ. τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Κρήτη. Η Γόρτινα βέβαια μαρτυρείται αιώνες πριν τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πολλές πηγές και μελετήματα για τη Γόρτινα. Από τις πηγές αρκεί να πάμε στον Όμηρο, ο οποίος 8 αιώνες πριν το Χριστό μνημονεύει τη Γόρτινα ως τυχιώεσαν, περιβαλλόμενη δηλαδή από τείχος και ως έκουσα φτάσει εις ιδιαίτεραν άνθηση. Και στον Πλάτωνα, ο οποίος 4 με 5 αιώνες πριν το Χριστό αναφέρεται στο ευδοκιμούν γορτινιακό γένος, δηλαδή στο γορτινιακό γένος που ευδοκιμεί. Από τους προαναφερθέντες αιώνες του γορτινιακού γένους που ευδοκιμούσε, κύλησαν και άλλοι αιώνες πάνω από τη Γόρτινα που άφησαν το αποτύπωμά τους, ώσπου έφτασε η εποχή της ύστερης αρχαιότητας και της πρωτοβυζαντινής περίοδου, για την οποία ο μακαριστός καθηγητής αρχαιολογίας Αντωνίνο Διβίτα, ο οποίος έσκαψε εδώ για περίπου 35 χρόνια ως αρχαιολόγος, σημειώνει. Η πόλη η οποία ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αναδείχθηκε στη σπουδαιότερη επισκοπική έδρα του νησιού. Με τον χριστιανισμό παρατηρείται στη Γόρτινα ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε παράλληλα σε πολλά άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε μια ζώνη με αραιή κατοίκηση, περιφερειακή, ως προς την καρδιά της πόλης. Στην περίπτωση της Γόρτινας βλέπουμε να ανεγείρονται και να λειτουργούνται συγχρόνως όχι λιγότερες από 5 εκκλησίες από εκείνη που παρέμενε πάντα σε χρήση του Αγίου Τίτου στα βόρεια ως τρίκομπο που ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες συναδέλφους μου κοντά στο σημερινό χωριό της Μητρόπολης. Ένα χωριό που όπως γνωρίζουμε οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε πλάι στη μεγάλη Μητροπολιτική Βασιλική της Κρήτης, την Επισκοπική Εκκλησία της Γόρτινας, όπου είχαν την έδρα τους οι διάδοχοι του Αγίου Τίτου, τον οποίον απόψε έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα λοιπόν η εν λόγω πεντάκτητη Επισκοπική Βασιλική της Γόρτινας, η μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σε διαστάσεις στην Κρήτη, η δεύτερη σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά τη Βασιλική του Λεχαίου Κορίνθου και η έκουσα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψήφι βοτά στην Κρήτη, αγάλεται διότι υποδέχεται την τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγιε Κρήτης, για τη μοναδική ευλογία που μας κομίζεται σήμερα, καθώς και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, Πάτερ Εμμανουήλ, που φυλάσσεται η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ο πρωτόθρονος της Μεγαλονήσου ήρθε ξανά στα μέρη του για μια φορά ακόμα στην κοιτίδα των σχεδιασμών του για να πάει απ' εδώ το Ευαγγέλιο σε όλη την Κρήτη και να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης σύμφωνα με την εντολή του Παύλου προς αυτόν που του λέει Πείτε, σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Για την παρουσία της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου κατεφραίνεται η πρωτοαποστολική επαρχία μας, η πιο φημισμένη από πολλές Μητροπόλεις, όπως την αποκαλεί έτσι επιλέξει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης τον 8ο αιώνα στο εγκόμιό του για τους Αγίους 10 μάρτυρες. Ο μακαριστός Δημήτρα μου έλεγε ότι πίσω από εδώ ακριβώς, σε αυτά τα σημεία, ευρίσκονται τα δώματα του Επισκοπείου που περιμένουν την ανασκαφική ανάδειξη και σαν μικρό παιδί έλεγε να βρεθούν επιγραφές προφανής τόπος παραμονής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης. Παρούσεις της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στη μεγαλόπρεπη αυτή βασιλική αναπεταρίζει το αρχαιοπρεπές σύνθρονό της, εκεί που θα πάμε, καθώς ανεβαίνει στο κέντρο του ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και καθώς μετά από αυτόν στα σκαλιά του συνθρόνου παίρνουν θέση οι λαμπυρίζοντες Κρήτη της Αποστολικής Διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανασκητά όμως και η μνημειώδης βάση της Αγίας Τραπέζης αυτού του μοναδικού μνημείου συνεπαρμένη από τον ερχομό του τύπου. Η βάση είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το άσπρο της Αγίας Τράπεζης. Συνεγείρονται σήμερα η Αγία Τράπεζα και το σύγχρονο και ο υπερυψωμένος άμβουλας που βρίσκεται ακριβώς μετά τα δίχτυα κατά το έσχος της συγχρόνου τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας, η τομή αυτού του δρόμου, η ντροπή μας ως Κρητών πρώτου εμού. Ο υπερυψωμένος άγγωνας αυτού του ιερού τεμένους για τη σημερινή επίσκεψη ανασκητούν και έτσι αυτός ο άγγωνας σταματά σήμερα τη συνήθεια ανάγνωσή του. Σήμερα το τυπικό αλλάζει. Οι διακονητές του άγγωνα πάνε πίσω στα παλιά φυλακτήριά τους, ψάχνουν και βρίσκουν την προστήκον επιστολή του Παύλου, την ανοίγουν και από την περίοπτη θέση του άμβωνα τούτου την εκφωνούν με τρόπο εναργή για να ακολουθήσει η ανάγνωση του κριτικού Παναγίου, το συναξάρι της Εκκλησίας της Κρήτης. Αγαπητοί μου, εδώ μέσα στη ζυγή της πεντάκλητης βασιλικής της Γόρτινας η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αιώνες στο ιερό κέντρο αυτό υμνοδούν ανίστακτα την κρητική ψαλμοδία και ανάγνωση πως η Κρήτη βαπτίστηκε στο όνομα του σαρκωμένου Λόγου του Θεού με τα νερά του Ξυλορίτη που έρεαν και ρέουν από τις ράχες φτάνοντας ως τη Γόρτινα. Οι αιώνες εδώ διηγούνται για τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σύμφωνα με τη Βουλή του Θεού η οποία υπήρχε προχρόνων αιωνίων πριν από τους αιώνες όπως ακριβώς το λέει ο Παύλος γράφοντας προς τον Τίτο για τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Και οι χρόνοι και οι αιώνες της Γόρτινας στη συνεχή κίνησή τους τελικά απολύξανε στην υπόσχεση του Θεού για το μυστήριο της σάρκωσης και έτσι οικοδομήσανε τη χριστιανική Κρήτη. Για μας, όπως και άλλη φορά είπαμε, ότι απομείνανε μέσα στους αιώνες, στη Γόρτινα, απογυμνωμένα αρχαία, πέτρες και ξερολιθιές, αποτελούν θεμελιώδη αγκονάρια της Κρήτης που μαζί με άλλα ανάπη μεγαλώνισο αποτελούν τις βάσεις της ταυτότητας των Κρητών. Για μας είναι εσαρκωμένες πνευματικές απαρχές του ιερού τόπου μας. Δεν είναι ρημάγματα και θρύψαλα που κάποτε χρησιμεύσαν για κάτι που πέθανε. Οι πέτρες αυτές κουβαλούν τη συνείδησή μας, σε αυτές που μοιάζει το αμάλαγο χάδι των αιώνων που στο ρευμένο πέφτει πάνω στο βαρύ από αξία χώμα της θυμημένης Γόρτινας. Φεύγουν από το φως που τις προγγίζει και κρατούν εις πείσμα των αιώνων ζωντανές τις ξεθοριασμένες αποχρώσεις από το πρωτευουσάνικο ορθυρούν τις πάλε ποτέ δόξεις της χωρίς να σταματούν το γλυκό κανονάρχημά τους σε ό,τι αντυχεί ο κάμπος τούτος δίχως να σωπά. Λοιπόν, αυτή η Γόρτινα αγκαλιάζει σήμερα βαθυσεβάστος την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, την οποία κατήχε επί αιώνες, και εμείς βλέποντας τα αντάμωμά τους ξαναθυμούμαστε τις απαρχές της πίστης μας, αλλά αναμετρούμε και τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε από βάρβαρες και μακροχρόνιες κατοχές. Λογικά οι κυριευτές της θα έπρεπε να την είχαν εξαφανίσει. Για να κρατηθεί, τα τέκνα της Κρήτης έδωσαν αγώνες και αγώνες. Με το γνωστό γενναίο κρήτικο και αντιστασιακό φρόνημά τους. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει αν ο Θεός είχε άλλη τη χάρη Του από την Κρήτη. Προσκυνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των Πατέρων μας που σκεπάζει την αγαπημένη μας πατρίδα την Κρήτη για να συνεχίσει να είναι αιωνοχαρής μέσα στην Ορθόδοξη πίστη, στην ταυτότητά της και στα ήθη της. Κλείνω, αφού ευχαριστήσω ξανά τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του, με ένα λόγο του λαού μας. Κρήτη δενδρίτσι νευτεριάς αιματοποτισμένο, ποτέ το πέπλο της σκλαβιάς δεν σε έχει σκεπασμένο. Και τώρα στρέφομαι προς την Αγία Κάρα και αναφωνώ εκ μέρους όλων κλήρου και λαού. Πρωτόθρονε Πατέρα της Κρήτης, Άγιε Τίτε, καλώς μας ήρθες ξανά.
1: Ευχαριστώ.

0: αυτή η προσευχή με την οποία καταλήγει το απολυτήκιο του Αγίου Πρωτεπισκόπου της Κρητικής Εκκλησίας Φώτισον Θείο Φωτή. Τους σκοτεινούς καιρούς μας ίσως είναι πιο επίκαιροι από ποτέ άλλοτε. Σε καιρούς σκότους και ποικίλων σκοταδισμών, το φως του Χριστού που παίρνει πάση δια της Αγίας του Εκκλησίας είναι αναγκαίο για τα σκοτάδια των ψυχών μας, τα μοιχιέτατα των οποίων φωλιάζουν πάση και γίνονται λάθη. Οφείλουμε όλοι αυτόν τον αναστοχασμό που είπε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος και Πολυφίλητος Αδελφός Άγιος Βορτίνης, κύριος Μακάριος, να κάνουμε όλοι, ξεκινώντας από την αυτοκριτική μας και βλέποντας πώς βαδίζομαι στα ίχνη εκείνου του οποίου την αποστολική διαδοχή και διδαχή διακρατούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το σεβασμιότατε αδελφέ μου Μακάριε, πριν από χρόνια μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσεις τη λήξη του συνεδρίου εκείνου του υπέροχου που έγινε εδώ, να λειτουργήσουμε μαζί και έπειτα να συμπορευτούμε στο αρχαίο σύγχρονο, να κυκλώσουμε για λίγο τα βάθρα της Αγίας Τραπέζης, να στοχαστούμε το παρελθόν της Εκκλησίας, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που παραλάβαμε ως διάδοχοι εκείνου που έχουμε απόψε στο μέσο μας και να πάρουμε την στεναρή απόφαση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προδώσουμε την ιερή αποστολή μας απέναντί του. Λίγο αργότερα, καθώς τελειώσαμε και κάθισα για λίγο αναμένοντας εκεί σε μια πέτρα που την έκανε γραφείο ο Λαρόσα, έκανα την προσευχή μου στον Άγιο και τον παρακάλεσα λέγοντάς του να μ' αξιώσει κάποια στιγμή να ξανάρθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο ερχομός θα ήταν όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα καθώς σε άκουγα έκανα μια άλλη προσευχή αφού είδα πως η πρώτη έπιασε γιατί ο Άγιος μας ακούει. Έκανα μια προσευχή και του είπα «Απόψε Άγιε μου με τα ανάξια χέρια μας κομίσαμε την κάρα σου εδώ και θα την εισοδεύσουμε στο ναό σου από την πόρτα του ιερού. Αξίωσέ μας κάποτε να σε βάλουμε από την κεντρική όπως σου πρέπει. Αξίωσέ μας κάποτε να σε ενθρονίσουμε έστω για λίγο, για όσο χρειαστεί. Σε αυτόν τον τόπο που επίμανες, σε αυτόν τον τόπο που γεώργησες, σε αυτόν τον τόπο που άφησες τα δάκρυα της προσευχής σου, τον υδρότα της αγάπης σου. Σκεφτόμουν βλέποντας πριν λίγο για μια ακόμη φορά τις πέτρες, πως αυτές οι πέτρες, αγαπητέ μου δήμαρχε, φίλοι άρχοντες αυτού του τόπου, οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν αρμολογήθηκαν με νερό, αλλά με τα δάκρυα του Τίτου και των διαδόχων του. Εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν πώς να σταυρώνεται και να αναστένεται κανείς, όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Εκκλησία. Κοίταζα την κάρα, άκουγα τον αδερφό Μακάριο, και σκεφτόμουν πριν από λίγο. Αυτή η κάρα μπορεί να μην μιλάει, αλλά μήπως μιλάει. Μήπως μιλάει μέσα από τις δικές μας αναξιότητες και μέσω του κηρύγματος της Εκκλησίας διαχρονικά. Μήπως αυτή η επιστολή που κάποτε ο Παύλος έστελνε στον Τίτο και ο Τίτος τη διάβαζε στους Βορτινίους και στους Κρήτες της εποχής που δεν είναι μια επιστολή για τους Κρήτες κάθε εποχής. Και για να την βάλει η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, δίνοντάς της οικουμενικό χαρακτήρα, μήπως είναι μια επιστολή για κάθε χριστιανό, αλλά και ο Τίτος ο ίδιος Δεν είναι μια επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, όπως λέγει ο Παύλος, και ας μη μιλά. Και δεν μιλά γιατί οι Άγιοι μιλούν με τη σιωπή τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τελειώνω, όπως τελειώσατε κι εσείς, λέγοντας κάτι από τα όμορφα του ευλογημένου λαού μας. Καθώς έγινε αυτό που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν στη ζωή μου, κομίζοντας την κάρα απόψε εδώ, έλεγα στον παρακαθήμενό μου πατέρα Εμμανουήλ, τον προϊστάμενο του Αγίου Κύπρου, πόσο δίκιο τελικά είχαν οι άνθρωποι αυτού του τρισευλογημένου τόπου όταν έλεγαν «Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη». Εγώ και εσείς είμαστε αγωγιάτες. Και τα αγώι μας είναι η Ιεραποστολή που μας άφησε ως έργο και ιερή παρακαταθήκη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το κεφάλι βρίσκεται εδώ, τα αυτιά βρίσκονται δίπλα στα στόματά μας, τα πόδια του τρέχουν διαρκώς. Απ' άκρου εις άκρου της Εκκλησίας της Κρήτης που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, και τα χέρια του είμαστε εμείς. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας είπα να παραλάβετε την κάρα. Γιατί εσείς είστε ο φημενάρχης αυτού του τόπου και κανονικός διάδοχος του τύπου. Μπορεί η έδρα να μεταφέρθει και αλλού, αλλά η ιστορική έδρα της Κρήτης είναι εδώ και παραμένει εδώ. Και εσείς θελήσατε να την κρατήσουμε μαζί. Βάζοντάς με στη διαδικασία πάλι να σκεφτώ κάτι. Πώς με το ένα χέρι μας και οι δύο κρατούσαμε την κάρα, ή μάλλον μας κρατούσε η κάρα, και παίρναμε δύναμη από εκεί που κρατάμε την Αποστολική Διαδοχή, και το άλλο χέρι ήταν όχι μετέωρο, αλλά έτοιμο να κάνει αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Να δείχνουμε στους ανθρώπους τον δρόμο και να είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκητάλη στους επιγενωμένους, αφού η Εκκλησία μας ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Και έχουμε χρέος να παραδώσουμε ό,τι παραλάβαμε και τίποτε λιγότερο. Αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εγώ ευγνωμόνως. Και αν τότε που λειτουργήσαμε εδώ, φεύγοντας, σας είπα ότι συγκινήθηκα, αυτό το ρήμα δεν θα το επαναλάβω σήμερα. Θα σας πω όμως ένα άλλο ρήμα, αυτό που φανερώνει ίσως καλύτερα αυτό που νιώθω. Δεν συγκινήθηκα απλά, σεβασμιότατε, σήμερα. Συγκλονίστηκα. Και αυτός ο συγκλονισμός ήθε να με ακολουθεί και εμένα και εσάς και όλους μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Γιατί όταν θα πάμε στο φοβερό βήμα του Χριστού, θέλουμε τον πρωτεπίσκοπό μας να μας πάρει από το χέρι και να μας πει εσάς και εμένα, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσει η χάρη του Θεού, γιατί μπορεί να μην έκανες τίποτα, αλλά δεν επρόδωσες και αυτά που έπρεπε να κρατήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιά.
1: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Θα πάρουμε την κάρα και θα πάμε πίσω στο σύγχρονο, στο σημείο που θα πάμε για όσους, το ξαναλέω, δεν ξέρω. Γιατί είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο τόπος, το σύγχρονο αυτό είναι η έδρα της πρωτομεσανομικής περιόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για 1000 χρόνια. Μετά την ακαταστασία των Αράβων πήγε στο Ηράκλειο. 1000 χρόνια περίπου. Και θα κάνουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε για το τυμπάκι, όπου η κάρα θα βρίσκεται απόψε εκεί, 7.30 ώρα περίπου εσπερινός, παράκληση, νυχτερινή και λειτουργία, και αύριο το πρωί πάλι λειτουργία, και θα αναχωρήσει η κάρα από τη Μεσαρά περίπου 2.30 ώρα το μεσημέρι αύριο. Και απόψε ο ναός του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι για προσκύνημα θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αρχές, λαό και κληρικούς.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Βλέπετε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων είδες η τερεπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρόσβλογα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσοντα ύδατα, από επιτιμήσεως σου πέφξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσι, ανεβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον εν θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν ανεμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιγούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφέλη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρή είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύσωση το ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίησε σε ελληνινή καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότο και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν. Και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επ' την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή

πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σπίτων επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
1: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά πίστη εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβειαν επελπίδη ζωής αιωνίου. Είναι πιγγύλα το αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε καιρή ειδής των λόγων αυτού εν κρίγματι. Ω επιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού. Τίτο γνησίω τέκνο κατά κοινήν πίστην χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Τούτου γαρχάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πάλιν πρεσβυτέρους ως εγώ σοι διεταξάμιν. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
1: Τέκνον κείτε, λάγια πρέπει τη υγιή νούση διδασκαλία. Τους νεοτέρους παρακάλει σοφρονήν, περί πάντα σε αυτόν παρεκόμενος τύπων καλών έργων, εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, αφθαρσίαν, λόγον υγεία ακατάγνωστον ή να ο εξεναντίας εντραπεί μηδέν έχων περί ημών λέγειν φαύλων. Επεφάνη γάρι χάρις του Θεού Ισοκύριος πάσιν ανθρώπης παιδεύουσα ημάς ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, ζήσομεν εν τονήν αιώνη, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει εαυτό λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλόν.

αποκτείται όταν η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρος ημών Θεού, ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη όλε ποιήσαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχειεν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Τι να δικαιωθέντες τι εκείνου χάριτι. Κληρονόμηθ γενόμεθα κατ' ελπίδα ζωής αιώνια.

0: Σαν απέμπομε το πατρίκο το Υιό πνεύμα την νύν και αή και σε αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα το αυτήν αμαρτία τους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδοξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησαν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισαν με τα δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρός

Πνεύματον του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων, ευλαβών προσκυνητών της Αγία

άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος με ως υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Θεό, Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, ούτε μνήμην επιτελούμεν των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενεμήρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως και των Ιεραρχών Κρήτης Κυρίλου Ανδρέου Μενίου και Μύρωνος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Βυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρωνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Μαρτύρων, των Ενδινήσο Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Διαλαμψάντων Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, Σάββο του Υγειασμένου Παχωμίου και Θεοδοσίου των Κοινοβιαρχών Αθανασίου του Ενάθων, Ιωάννου του Ερημίτου και Μεθοδίου του Κρητός του Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων Ευπρόσδεκτων ποιήσων τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον αφημών, πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωή ημών, Κύριε, και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

ταύτη. Εν της οίκης των προσφερόντων σιτοδωροταύτων και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι σύ ο αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις του

0: των μαθητήν του Χριστού, το θεμέλιον της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστά την εφημίσομεν μας προτρέπει ο Ιερός Ημνογράφος. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρωμεν την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου. Η εκατόμπολης Κρήτη από το ανατολικότερο άκρο της έως το δυτικότερο, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια επέρουν κατά των ιερών ψαλμοδότων, αγιόπνευστων και θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, των Απόστολων Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το Θεόκτιστον προπύργιον της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιος του τόπου μας, ο πνευματικός μας πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε η τιμία κάρα του, εν μέσω πληθούσης εκκλησίας που δηλώνει εμφαντικά τη ζωντανή παρουσία του Αποστόλου στη ζωή μας και την οποία ασπαζόμαστε με ευλάβεια και θερμή πίστη, καταθέτοντας ενώπιόν της τους προβληματισμούς και τις δοκιμασίες μας, την αγωνία και τους πειρασμούς μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Η εφετινή Πανήγυρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τη 15η Μαΐου του 1966, από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Πρώτο. Ένα γεγονός που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, ανήκει στη ζωντανή μνήμη της καθόλου Εκκλησίας, ιδιαιτέρως όμως για την τοπική μας Εκκλησία. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς μια σεβάσμια μορφή του παρελθόντος. Είναι ο Απόστολος που συνδέεται άρρηκτα με την πνευματική γέννηση της Κρήτης και των ανθρώπων της. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του, του λέει: «Τούτου χάρη απέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις». Η φράση αυτή έχει τεράστια εκκλησιολογική σημασία. Ο Παύλος δεν αφήνει τον Τίτο στην Κρήτη απλώς για να διδάξει. Τον αφήνει για να θεμελιώσει, να συγκροτήσει, να ποιμάνει και να στερεώσει την Εκκλησία. Και από τότε η Κρήτη έχει ένα αποστολικό προσανατολισμό. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει μόνο ιστορία, έχει αποστολική ρίζα και η ρίζα αυτή είναι ο Άγιος Τίτος. Αλλά γιατί η Εκκλησία τιμά τόσο πολύ τα Ιερά Λείψανα, γιατί η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου γίνεται αντικείμενο τόσης τιμής? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιφρονεί την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, έζησε μέσα στον κόσμο, έπαθε, απέθανε, αναστήθηκε. Και ακριβώς επειδή ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρο, η Εκκλησία τιμά και το σώμα των Αγίων. Τα λείψανα δεν είναι αντικείμενα μαγικής δύναμης, δεν είναι φυλακτά. Είναι μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν είναι μία θεωρία, είναι πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος έζησε το Ευαγγέλιο. Έγινε συνεργός του Παύλου. Κοπίασε, αγωνίστηκε, πόνεσε, μια που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή του Επισκόπου. Έφερε τον Χριστό στην Κρήτη και το τίμιο λείψανό του γίνεται σήμερα για εμάς μία σιωπηλή αλλά πανίσχυρη μαρτυρία ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη γενεά. Άνθρωποι που έζησαν την 15η Μαΐου 1966 σήμερα δεν βρίσκονται όλοι μαζί μας, όμως η ιερά μνήμη παραμένει. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εφετινής επετείου. Η Εκκλησία ζει από τη μνήμη, όχι από μία μουσιακή μνήμη, αλλά από τη μνήμη των Αγίων. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει. Θυμάται για να μην χάσει την ταυτότητά της. Θυμάται για να μπορεί να πορεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Άγιος Τίτος σήμερα μας θέτει ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρήτης? Έχουμε την ίδια δίψα για το Ευαγγέλιο? Έχουμε την ίδια αγάπη για την Εκκλησία? Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα να ζήσουμε τον Χριστό? Η Κρήτη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τιμά τον Άγιο Τίτο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει την αποστολική της καταγωγή. Όμως η τιμή προς τον Άγιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε πανηγύρις. Ο Άγιος Τίτος ζητεί από εμάς να γίνουμε και εμείς φορείς του Ευαγγελίου, να κάνουμε την πίστη ζωή, να κάνουμε την αγάπη πράξη, να κάνουμε την προσευχή ανάσα, να κάνουμε την Εκκλησία σπίτι μας. Και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε αυτό που είχε ο Άγιος Τίτος, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Διότι η μεγαλύτερη επανακομιδή είναι εκείνη που μεταφέρει την καρδιά του ανθρώπου από την απομάκρυση στην κοινωνία με το Θεό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται πάλι στον τόπο της Αποστολικής της Διακονίας. Και κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανέρχεται τους αναβαθμούς του ιερού του καθεδρικού ναού για να προσκυνήσει τον προστάτη του Απόστολο Τίτο, προσκυνεί την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Τίτο να φυλάτει την Εκκλησία της Κρήτης, τον προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Σεπτόπιμεν Άρχη μας Κύριο Ευγένιο, τους αρχιερείς μας, τους ιερείς, τους μοναχούς και τις μοναχές, να προστατεύει τον πιστό λαό της από το άκρο εις άκρον, να φωτίζει την νεολαία, να ενισχύει τις οικογένειες, να χαρίζει ειρήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να διδάσκει όλους εμάς αυτό που έμαθε και εκείνος από τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία δεν ζει από το παρελθόν της, αλλά από το ζώντα Χριστό. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα στην καρδιά μας μία φράση. Επέστρεψε η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Ας επιστρέψει και η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο Χριστό. Και τότε η 60η επέτειος δεν θα είναι μια μόνο ιστορική επέτειος. Θα γίνει καινή, νέα αρχή πνευματική ζωής. Άγιε Απόστολε Τίτε, πρώτε επίσκοπε Κρήτης, μαθητά του Αποστόλου Παύλου, φύλατε την Εκκλησία σου, πρέσβευε υπέρ του λαού σου και οδήγει όλους μας στην αληθινή επιστροφή, στην επιστροφή στο Χριστό. Αμήν.
1: Νην απολύεις των δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τη σωτηριών σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: Λογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ μου Αγίας αυτού Μητρός, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσύ του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

0: Σε αυτή την κάρα ακουμπάει όλη Κρήτη. Και σε αυτήν την επιστολή του Παύλου προς τον Τίτο στηρίζεται όλη η ζωή της Κρητικής Εκκλησίας, η αποστολικότητα και η διαδοχή μας που φτάνει μέχρι τη δική μου αναξιότητα. Ευγνώμονες, σε αυτήν την καλλιέλαιο που φύτευσε ο Παύλος και ο Τίτος στην Κρήτη, στην Κρητική Εκκλησία. Είμαστε τα παιδιά της όλα απόψε εδώ και εξομολογούμε ότι δοκιμάζω μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση βλέποντάς σας σε τόση αθρώα προσέλευση. Δεν θυμάμαι ποτέ σας περινώ τόσο κόσμο. Δυο ολόκληρες ώρες τώρα ένας ανθρώπινος ποταμός αποδίδει τα σεβάσματά του στον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο. Γονατίζω μπροστά σε αυτόν τον πολυτιμότατο θησαυρό της Κρητικής Εκκλησίας και τον παρακαλώ να ευλογεί πάντοτε τη ζωή σας, τα σπίτια σας, τις εργασίες σας, τα οράματά σας, τους σχεδιασμούς σας, ό,τι όμορφο και αγαθό σκέφτεστε. Ο Άγιος Τίτος να κρατάει όλους μας από το χέρι και να μας κατευθύνει στην οδό της σωτηρίας και του προσωπικού μας αγιασμού. Και αύριο με το καλό, όσοι μπορείτε, γιατί είναι και μια μέρα δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάντως, γιατί απόψε δίνεται μια όμορφη εικόνα με το παρόν της πίστεως της Κρητικής Εκκλησίας. Μια εικόνα που την έχει ανάγκη και ο τόπος και ο λαός μας. Δόξα το Θεό που διακρατούμε τα ζώπυρα της πίστεως όπως μας την άφησαν οι άσυστοι θεμέλιοι του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής, ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος και ο Απόστολος Τίτος. Ήθε η καρδιά του καθενός μας, οι καρδιές όλων μας να γίνονται διαρκώς καλοί ημένες, όπου θα ελιμενίζεται ο Παύλος και ο Τίτος, για να σπείρει το σπόρο της αληθείας και αυτός να βλαστάνει τόσο όμορφα βλαστάρια όπως είστε όλοι εσείς απόψε. Καλό σας βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ελέησον και σώσον ημάς.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 24 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν, εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας την ηφαιστειακή τέφαρα της πόλης Πομπιεία, Ηράκλεια και Σταβίες.
1: Το 1456 ολοκληρώνεται η πρώτη εκτύπωση της βίβλου από τον Γουτεμβέργιο.
0: Σαν σήμερα, το 1572, ανήμερα του Αγίου Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο των θρησκευτικών πολέμων της Γαλλίας, 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται στο Παρίσι κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. Η σφαγή αυτή, γνωστή ως νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, διήρκεσε 2 τουλάχιστον μέρες στην πρωτεύουσα και επεκτάθηκε και στην επαρχία. Η ιστοριογραφική παράδοση θέλει ως κύριους υπαίτιους της σφαγής τον βασιλιά Κάρολο τον Ένατο και τη μητέρα του Εκατερίνη των Μεδίκων. Ήταν μία από τις χειρότερες θρησκευτικές σφαγές του 16ου αιώνα.
1: Στις 24 Αυγούστου το 1779, στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη του Βερατίου της σημερινής Αλβανίας, συλλαμβάνεται και εκτελείται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, γνωστός και ως Πατροκοσμάς, Ελληνορθόδοξος Ιερομόναχος. Θεωρείται πρόωρος εκφραστής των εθνικών ιδεωδών. Ξεκίνησε τις περιοδίες του στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό των χριστιανών. Τόνιζε τη σημασία της εκπαίδευσης και θεωρούσε την ίδρυση σχολείων ως προϋπόθεση για την προώθηση της Ορθοδοξίας και την ελληνική γλώσσα ως ένα εργαλείο κατήχησης και αφυπνισμού για την επίτευξη του ποθούμενου, δηλαδή της απελευθέρωσης του γένους. Στις διδαχές του παρότρινε τους γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά τους ελληνικά, τα οποία είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Αναφέρεται ότι μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200 ελληνικά σχολεία. Στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό αποδίδεται μία σειρά κειμένων, σημαντικότερες των οποίων είναι οι διδαχές και οι προφητείες, που πιστεύεται ότι βασίζονται σε κηρύγματα του ίδιου του Αγίου που καταγράφηκαν αμέσως ή σύντομα μετά την απαγγελία τους. Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 20 Απριλίου 1961 και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκογυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού.
1: Το 1891, ο Τόμας Έντισον κατοχυρώνει τον κινηματογραφικό φακό.
0: Σαν σήμερα, το 1921, η μάχη του Σαγκάριου ποταμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αρχίζει. Μετά από 3 εβδομάδες εχθροπραξιών, οι Τούρκοι νικούν.
1: Σαν σήμερα το 1940, ο Βρετανός παθολόγος Χάουαρντ Φλόρεϊ και ο Γερμανός βιοχημικός Έρνστ Τσέιν αναγγέλουν ότι ανέπτυξαν πενικυλίνη σε μορφή αντιβιωτικού για κλινική χρήση.
0: Το 1960 η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο από την Νόρμα του Μπελίνη. Την παράσταση, την οποία παρακολουθούν 12.000 θεατές, σκηνοθετεί ο Αλέξης Μινωτής, ενώ τα σκηνικά σχεδιάζει ο Γιάννης Τσαρούχης.
1: Σαν σήμερα το 1962 δίνονται στην κυκλοφορία οι νέοι εθνικοί δρόμοι Αθηνών Λαμίας και Κορίνθου.
0: Το 1968 η Γαλλία κάνει για πρώτη φορά δοκιμή βόμβας υδρογόνου και γίνεται η 5η πυρηνική δύναμη στον κόσμο.
1: Το 1971 πεθαίνει ο Κάρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Εργάστηκε επίσης στις ανασκαφές της αρχαίας Πύλου και έφερε στο φως το ανάκτορο του Νέστορα στον λόφο του Εγγλιανού.
0: Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Πατακός και Νικόλαος Μακαρέζος καταδικάζονται σε θάνατο, ενώ 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια ημέρα, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.
1: Σαν σήμερα, το 1991, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παραιτείται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια ημέρα, η Ουκρανία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίς ημών δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συν και φροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εν πά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών μου χείρε, πω εκατεύγω, διδαξόμι του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου τη γυνό που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρίδεις, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούουσι στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν.

0: άγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος.

0: Ιησούς Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου, κοιήσι ενώσασα και να αποστείς αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεις είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Ενδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, σύν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεω των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Τον
1: απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπεραναπαύσεως των ψυχών, τον κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών, και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στη Γνωσό Ηρακλείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε πάλι σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή, όπως πάντα, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης και στον ήχο είναι ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού του Χριστού. Ο Ιωάννης ήταν προφήτης και μάλιστα πάντων προφητών σεβασμιότερος. Ήταν διδάσκαλος και κήρυκας του Θείου Νόμου, ασκητής αυστηρός, μάρτυρας που έχισε το αίμα του χάριν της αληθείας, πρόδρομος της αρκώσεως του Λόγου, βαπτιστής που βάπτισε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά τον ίδιο τον Υιό του Θεού και τέλος Θεόπτης αφού είδε τον Υιό, είδε το Πνεύμα να κατέρχεται εν είδη περιστεράς και άκουσε τη φωνή του Πατρός να λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Για όλα αυτά μιλάει με σαφήνεια ο Υμνοδός. «Τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα, άγγελον ότι όσα σώματος διήγαγες, Απόστολον ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε ότι σου η κεφαλή υπέρ Χριστού ετμήθη». Το Ευαγγέλιο του Χριστού αρχίζει με τη μορφή του προδρόμου. Περιγράφεται η σύλληψη, η γέννηση, ο τρόπος ζωής του, το κήρυγμά του, η βάπτιση του Χριστού και το μαρτυρικό του τέλος. Το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν κήρυγμα μετανοίας, κήρυγμα προδρομικό και εισαγωγικό που προετοίμαζε την παρουσία του Κυρίου στον κόσμο και τη διδασκαλία του. Στο πρόσωπο του Προδρόμου συναντώνται η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο διαθήκων, κλείνει την πρώτη και ανοίγει τη δεύτερη. Είναι ο κρίκος που συνδέει τους δύο κόσμους, ο Μεσίτης νόμου και χάριτος. Γι' αυτό και είναι το τέλος των προφητών. «Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν», γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτόν τον μεγάλο Άγιο, τον επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο, τιμά η Εκκλησία μας σε σχέση με τα διάφορα γεγονότα του βίου του. Στις 23 Σεπτεμβρίου, 6 μήνες πριν από τον Ευαγγελισμό, τιμά την σύλληψή του. Την γέννησή του στις 24 Ιουνίου, 6 μήνες πρώτων Χριστουγέννων. Και το μαρτυρικό του τέλος στις 29 Αυγούστου, που είναι και η μέρα αυστηρής νηστείας. Επίσης, τιμά και τις ευρέσεις της Αγίας Κάρας του. Λίγα λόγια για τη ζωή του, αφού σημειώσουμε ότι στα γεγονότα της σύλληψης και της γέννησης του Ιωάννου αναφέρεται μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της γυριάς Ελισάβετ, η οποία ήταν συγγενής της Παναγίας. Η Ελισάβετ, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, θεωρούνταν στήρα. Ωστόσο, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ διαμήνυσε στον Ζαχαρία ότι η γυναίκα του θα γεννήσει αγόρι, στο οποίο να δώσει το όνομα Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας απίστησε στα λόγια του Αρχαγγέλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη φωνή του. 8 ημέρες μετά τη γέννηση του βρέφους, όταν ζητήθηκε από τον ίδιο να φανερώσει το όνομα του παιδιού, εκείνος έγραψε σε μια πινακίδα το όνομα Ιωάννης και αμέσως επανήλθε η φωνή του. Όταν έγινε 30 ετών ο Ιωάννης, κατ' εντολήν του Θεού, κατέφυγε στην έρημο, όπου έγινε η φωνή του βοώντος εν τη έρημο, κατά τη ρίση του Ισαΐα. Εκεί, κοντά στον Ιορδάνη, ζώντας μια αυστηρή άσκηση, άρχισε να κηρύσει, να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν. Το κήρυγμά του είχε μεγάλη απήχηση στο λαό. Μάλιστα, επειδή οι άνθρωποι σκέφτονταν μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Ιωάννης τους απάντησε: «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκι μη ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του Ιωάννου ήταν η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Επίσης, ο Ιωάννης έλεγχε με παρησία τον τετράρχη, δηλαδή τον διοικητή της Γαλιλαίας, τον Ηρώδη τον Αντίπα, που είχε λάβει για γυναίκα του την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια παρέκβαση και να πούμε ότι στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται 5 ηγεμόνες με το όνομα Ηρώδης. Ο Ηρώδης Αντίπας, στον οποίο αναφερόμαστε, ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο Ηρώδης ο Μέγας ήταν αυτός που διέταξε τη σφαγή των νηπίων στη Βηθλεέμ.
Ο Ηρώδης Αντύπας υπήρξε τετράρχης της Γαλιλαίας από το 4 π.Χ. έως το 39 μετά Χριστόν. Λόγω του ελέγχου του Ιωάννου επί του Ηρώδη, εκείνος κατόπιν υποδείξεως της Ηρωδιάδας τον φυλάκισε. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον μαρτυρικό θάνατο του προδρόμου. Γράφει: «Ο ίδιος ο Ηρώδης έστειλε ανθρώπους να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον φυλάκισε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του αδελφού του. Διότι ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη: Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε πως ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον προστάτευε, έκανε πολλά από αυτά που άκουσε και μάλιστα τον άκουγε ευχαρίστως. Η Ηρωδιάδα τελικά βρήκε την ευκαιρία, όταν ο Ηρώδης στα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι: Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω. Της έκανε μάλιστα και όρκο λέγοντας ότι θα σου δώσω οτιδήποτε μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Πήγε τότε και είπε στη μητέρα της: Τι να ζητήσω? Και εκείνη απάντησε: Το κεφάλι Ιωάννη του Βαπτιστού. Ήρθε αμέσως βιαστική στον βασιλιά και του ζήτησε: Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο. Ο βασιλιάς λυπήθηκε, εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Πήγε εκείνος στη φυλακή, τον αποκεφάλισε, έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωσε στη μητέρα του. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Έτσι περιγράφει με δραματικό τρόπο ο Ευαγγελιστής Μάρκος το μαρτυρικό τέλος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο θάνατος του προδρόμου είναι το προμήνυμα του θανάτου του Χριστού. Μάλιστα, όπως πιστεύει η Εκκλησία μας, πεθαίνοντας ο πρόδρομος μετέβη στον Άδη και πάλι ως πρόδρομος του Χριστού, όπου κήρυξε την έλευσή του στον κόσμο των νεκρών, όπως ακούμε στο απολυτίκιό του. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευυγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

Από την υμνολογία της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, επιλέξαμε δύο ύμνους. Ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και ένα κάθισμα που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. «Ου κέδισε ο Ηρώδη των της μοιχείας έλεγχων διέρωτα σατανικών και ίστρων θηλυμανίας θανάτο κατακρίνε. Ου κέδισε τούτου την πάντιμον κάραν παρανόμο γυναική διόρκων ορχήσεως παραδούνες φαλερός. Ω, πώς ετόλμησα στιού των φόνων τελέσε, πώς δε ου κατεφλέχθη η ασελγής ορχήστρια εν μέσω του συμποσίου επί πίνακι βαστάζουσα ταύτην, αλλημείς τον βαπτιστήν ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν». Και το μεταφράζω. «Δεν έπρεπε εσύ Ηρώδη, εξαιτίας ενός σατανικού ερωτικού πάθους και μιας τρελής επιθυμίας για τις γυναίκες, να καταδικάσει σε θάνατο αυτόν που σε έλεγξε για τη μοιχεία που διέπραξες. Δεν έπρεπε να πράξεις το ολίσθημα και να παραδώσεις την υπερπολίτιμη κάρα του σε μια παράνομη γυναίκα επειδή σε κάποιο χορό έδωσες έναν όρκο. Ω, πώς ετόλμησες να κάμεις ένα τέτοιο φόνο και πώς δεν γάηκε ολότελα η αδιάντροπη χορεύτρια καθώς κρατούσε το κεφάλι σε ένα πιάτο στη μέση του συμποσίου. Εμείς όμως, τον βαπτιστή, που είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος από όσους έχουν γεννήσει οι γυναίκες, τιμώντας τον όπως του αξίζει, τον μακαρίζουμε». Το τροπάριο αποτελεί ένα αυστηρό κατηγορητήριο κατά του Ηρώδη και της απόφασής του να διατάξει τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη, αλλά και ένα μακαρισμό του Ιωάννη ως του μεγαλύτερου ανθρώπου που γεννήθηκε στον κόσμο. Ο υμνογράφος απευθύνεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο προς τον Ηρώδη, εστιάζοντας στον βασικό αίτιο του αποκεφαλισμού του Ιωάννη και προσδίδοντας έτσι στον ύμνο ένα εντόνως δραματικό χαρακτήρα. Με τη διπλή επανάληψη του ρήματος «ουκέδι», δηλαδή «δεν έπρεπε», τονίζει εμφατικά το λάθος της καταδικαστικής απόφασης για τον Ιωάννη, η οποία ήταν και ανήθικη και παράνομη. Ανήθικη, επειδή η πράξη του Ηρώδη να νυφευτεί τη γυναίκα του αδελφού του διέλυε τις οικογενειακές σχέσεις, καταλύοντας κάθε έννοια ηθικής και γινόμενη αρνητικό παράδειγμα για την κοινωνία. Και παράνομη, διότι ο εβραϊκός νόμος απαγόρευε μια τέτοια σχέση ως αντίθετη στο νόμο του Θεού, όπως απαγόρευε και τον όρκο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο υμνογράφος τονίζει ιδιαίτερα το ανήθικο της αποφάσεως και πράξεως του Ηρώδη με δύο εμπρόθετους προσδιορισμούς της αιτίας. Όπως λέει συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ελήφθη διέρωτα σατανικών και ίστρων θηλυμανίας. Ο έρωτας του Ηρώδη προς την Ηρωδιάδα αλλά και τη Σαλόμη, την κόρη της, η οποία με τον αισθησιακό χορό της εξύψε ακόμη περισσότερο το πάθος του, αποκαλείται σατανικός, επειδή ήταν αντίθετος στο θείο θέλημα και άρα υποβολημαίος από τον σατανά. Είναι ο έρος της ασελγίας, η ακόλαστη σαρκική επιθυμία, ένα από τα σφοδρότερα πάθη του ανθρώπου. Στους πατέρες της Εκκλησίας και στα ασχετικά συγγράμματα γίνεται αντίθετα λόγος για τον θείο ή ουράνιο έρωτα, ο οποίος βρίσκεται στον αντίποδα του σατανικού έρωτα. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος ότι «Ή ο θείος έρος ενακμάζει ημών τη ψυχή, ουδε καιρόν της περιταπάθη ενίας έξωμεν». Αν ο θείος έρωτας είναι ακμαίος μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε ευκαιρία να σκεφτόμαστε τα πάθη. Ο θείος έρος έλχει τον άνθρωπο προς το θεϊκό κάλος, ενώ ο σατανικός έρωτας, δηλαδή η σεξουαλική και μόνο επιθυμία με σκοπό τη σαρκική ειδονή, βυθίζει τον άνθρωπο στην ακολασία και τον καθιστά έρμεο του πάθους του. Βεβαίως, η Εκκλησία δεν απορρίπτει τον έρωτα ως την φυσική έλξη μεταξύ άντρα και γυναίκας που καταλήγει στην ένωσή τους με κέντρο την αγάπη. Αντίθετα, ευλογεί αυτή τη σχέση με το μυστήριο του γάμου, όπου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Παύλος προτρέπει τους άντρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τον εαυτό τους. Ωστόσο, επειδή ο έρωτας είναι συνδεδεμένος με τη σαρκική ειδονή, πολλές φορές εκτρέπεται στην ακολασία, δηλαδή στην αυτονόμηση της ειδονής, οπότε η αγάπη κινδυνεύει να χαθεί. Ο έρωτας λοιπόν είναι μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο είτε στο καλό είτε στο κακό. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για τη διπλή αυτή φύση του έρωτα. «Μεγάλα γάρ από τούτου κακά τίκτεται και μεγάλα καλά και οικίες και πόλεσιν.
ουδέν γάρ ούτος ημών συγκροτεί των βίων ως έρος ανδρός και γυναικός. Υπέρ τούτου και όπλα πολλοί τίθενται, υπέρ τούτου και την ψυχήν προδιδόασιν. Δηλαδή, από τον έρωτα γεννιούνται συμφορές, αλλά και μεγάλα καλά, και για τις οικογένειες και για τις πόλεις. Γιατί τίποτε δεν συγκροτεί τόσο πολύ τη ζωή, όσο ο έρωτας μεταξύ άντρα και γυναίκας. Για χάρη του, πολλοί παρατάσσονται για πόλεμο, για χάρη του δίνουν ακόμη και τη ζωή τους. Η δεύτερη αιτία που οδήγησε τον Ηρώδη να καταδικάσει τον Ιωάννη είναι «δι ίστρον θηλημανίας». Ίστρος είναι η αλογόμυγα, όμως μεταφορικά σημαίνει το κέντρισμα, τη μανία, την τρελή επιθυμία, το παράφορο πάθος. Θηλημανία είναι η παράφορη και ασυγκράτητη σεξουαλική επιθυμία για το θηλυκό. Είναι ο ίστρος ακολασίας που ακούμε στο τροπάριο της Κασιανής. Επομένως, ο υμνογράφος θεωρεί ότι η αιτία για την αποτομή της κάρας του Ιωάννη είναι η παράφορη μέχρι τρέλας σεξουαλική επιθυμία και το σαρκικό πάθος του Ηρώδη, κάτι που επιπλέον κέντρισε η κόρη της Ηρωδιάδας με το χορό της, ένα πάθος που τον τσιμπούσε όπως η αλογόμυγα τσιμπάει τα ζώα και δεν τα αφήνει να ησυχάσουν. Ο Ηρώδης ήταν απόλυτα παραδομένος σε αυτό το πάθος, σε σημείο να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του και να συγκρατήσει τη θηλημανία του. Ήταν τελικά ένας εντελώς ανήθικος άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς ηθικό βάρος. Απευθυνόμενος στον Ηρώδη, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει το εξής στο λόγο του εις την αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. «Παγίδα έγινε για σένα η χορεύτρια κόρη της Μιχαλίδας και βάραθρο απόκριμνο η επιθυμία σου για εκείνην. Ουκ έδισε τούτου την πάντιμον κάραν παρανόμο γυναική διόρκον ορχήσεως παραδούνες φαλερός», λέει στη συνέχεια το τροπάριο. Εδώ παρατηρούμε την αντίθεση στις εκφράσεις «πάντιμος κάρα, παράνομος γυνή». Ο Ηρώδης είχε να διαλέξει μεταξύ της αποτομής της κάρας ενός ηθικά άψογου, ασκητικού, αγίου και δικαίου ανθρώπου όπως ήταν ο Ιωάννης και μιας γυναίκας που την είχε με μια παράνομη σχέση όπως ήταν η Ηρωδιάδα. Μεταξύ των δύο διάλεξε τη δεύτερη, κάτι που καθιστά και τον ίδιο παράνομο. Και το ηθικό και άνομο ολίσθημά του γίνεται ακόμα μεγαλύτερο επειδή έκανε αυτή την επιλογή διόρκων ορχήσεως για ένα όρκο που έδωσε στη χορεύτρια κόρη της παράνομης συζύγου του. Δεν επρόκειτο δηλαδή περί ενός όρκου για κάτι σημαντικό, αλλά για κάτι εντελώς ασήμαντο. Η τρίτη εντολή από τις 10 που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή λέει «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω», δηλαδή μην ορκίζεσαι για ασήμαντους λόγους. Ο Χριστός βέβαια απαγόρεψε εντελώς τον όρκο. Επομένως, ο Ηρώδης παράκουσε και αγνόησε τον Μωσαϊκό νόμο επειδή ορκίστηκε επί Ματέω. Μάλιστα, αν η Ηρωδιάδα ήταν μια φορά παράνομη, ο Ηρώδης ήταν δύο φορές, επειδή και είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του και ορκίστηκε για ασήμαντο λόγο. Σχετικά με τον όρκο αυτόν, ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει «Κι αν ακόμη όπως νομίζεις έκανες αυτή την πράξη για να μην αθετήσεις τον όρκο σου και πάλι δεν έπρεπε να δώσεις το δικαίωμα στο μεθυσμένο σου μυαλό να αποφασίσει. Γιατί χρειαζόταν καθαρό μυαλό και καλοζυγισμένη απόφαση. Επειδή το κακό που αποφάσισες να κάνεις δεν θα βρίσκε οποιονδήποτε τυχαίο άνθρωπο». Αλλά ακόμη κι αν ο Ηρώδης δεν ήθελε να πατήσει τον όρκο του δια τους συνανακημένους, δηλαδή για τους καλεσμένους του, τους συμποσιαστές, αυτό δεν δικαιολογεί την απόφασή του επειδή ένας άνθρωπος με την υψηλή θέση και την εξουσία του Ηρώδη δεν έπρεπε να πέσει στην παγίδα μιας χορεύτριας. Μπορούσε με ανδροπρεπές φρόνημα να παραβλέψει τους όρκους σεβόμενος τον Θεό και τον Ιωάννη. Αλλά, όπως γράφει και πάλι ο Άγιος Ανδρέας, ο χορός της νεαρής κοπέλας έπιασε σαν θύραμα τα λογικά του βασιλιά. Τα χορευτικά τσακίσματα των χεριών, τα λυγίσματα των ποδιών, τα στριφογυρίσματα των μελών του σώματος διέλυσαν το σταθερό βασιλικό φρόνημα. «Ω, πως ετόλμησα στιού των φόνων τελέσε, πως δε ου κατεφλέχθη η ασελγής ορχήστρια εν μέσω του συμποσίου επί πίνακι βαστάζουσα ταύτην». Με το επιφώνημα και με τις ερωτηματικές προτάσεις,
Ο υμνογράφος, εξακολουθώντας να απευθύνεται στον Ηρώδη, εκφράζει την απορία του αλλά και τον αποτροπιασμό του για την πράξη του βασιλιά και της ορχήστριας Σαλόμης. Πράγματι, είναι θράσος και ύβρι και θανάσιμο αμάρτημα η πράξη του Ηρώδη, ενός ανθρώπου βουτυγμένου στην απόλαυση της επιμιξίας, από την οποία δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και να στρέψει τα μάτια του προς το φως της αλήθειας, να διατάξει την αποτομή της κάρας του Ιωάννου, ο οποίος τον δίδασκε και τον ουθετούσε και που ο ίδιος ο Ηρώδης αναγνώριζε ως προφήτη και ως άνθρωπο δίκαιο και μάλιστα, όπως είδαμε, άκουγε τη διδασκαλία του και έκανε πολλά από αυτά που ο Ιωάννης δίδασκε. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ο αμαρτωλός μαθητής διέταξε τη θανάτωση του Αγίου διδασκάλου του. «Ασελγή ορχήστριαν», αποκαλεί ο υμνογράφος την Σαλόμη και διορατάται και απορεί πώς δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός, καθώς μετέφερε στη μητέρα της το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όντως, η ηθική απόσταση μεταξύ της ασελγούς ορχιστρίδος και του Ιωάννου είναι αβυσαλαία. Γι' αυτό και η απορία του υμνογράφου, πώς δηλαδή μπορούσε το της ανομίας κοράσιων, της μοιχείας στο δέλεαρ, το του Ηρώδου άγκιστρον, να κρατά στα χέρια του το κεφάλι του μεγαλύτερου ανθρώπου που γέννησε ποτέ γυναίκα. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, γιατί όντως η πράξη αυτή είναι κάτι που δεν χωράει στο νου του ανθρώπου. Αλιμής τον βαπτιστήν ως εγγεννητής γυναικών μίζωνα, επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν. Ενώ μέχρι τώρα ο υμνογράφος απευθυνόταν στον Ηρώδη, τώρα στρέφει το λόγο προς εμάς, τους πιστούς, και με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» δείχνει την εντελώς αντίθετη στάση της Εκκλησίας, θυμίζοντάς μας ότι ο Ιωάννης μπορεί να οδηγήθηκε άδικα στο θάνατο από έναν ασεβή και παράνομο βασιλιά, για εμάς όμως είναι ο μείζον εγγεννητής γυναικών, όπως τον χαρακτήρισε ο Χριστός, ο οποίος είπε «Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτε εγγεννητής γυναικών μείζον Ιωάννου του Βαπτιστού». Για να αντιληφθούμε το μέγεθος και το μεγαλείο του προδρόμου, μεταφέρω μέρος του επένου που έπλεξε ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στον προαναφερθέντα λόγων του, όπου λέγει «Ο Ιωάννης είναι ο εξεπαγγελίας καρπός, το του Γαβριήλ Ευαγγέλιον, ο παρικίαν βλαστός, το της θύρας γόνιμον άνθος, ο εκπροφήτου προφήτης, ο της ερήμου πολίτης, ο της οικουμένης αλήπτης, ο του ηλίου αστήρ, του φωτός ο λίχνος, του βασιλέως ο στρατιώτης, ο νυμφαγωγός του νυμφίου, ο δούλος του δεσπότου, η φωνή του λόγου, του κατά την τάξην Μελχισεδέκ ιερατεύσαντος, ο ιερεύς, όσο και ιερουργεί σε αυτού το βαπτίσματι κατηξίωτε, ο του πατρός αυτίκοος, ο του ιού βαπτιστής, ο του πνεύματος θεατής, η του νόμου σιγή, ο μεσίτης της χάριτος, της προφητείας κορονής, των προφητών το συμπέρασμα, ο κήρυξ της αληθείας, ο πρόδρομος της μετανοίας, η θύρα της παρθενίας, ο στολιστής, ο της σωτηρίας ετοιμαστής, της σοφροσύνης ο νομοθέτης, των ανομούντων ο χαλινός, των ευνομούντων ο χειραγωγός, Ιωάννης ο Μέγας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το τροπάριο που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια καλείται στη γλώσσα της Εκκλησίας κάθισμα. Κάθισμα καταρχάς ονομάζεται ένα σύνολο ψαλμών από το ψαλτήριο που διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου. Έχει αυτό το όνομα επειδή την ώρα που αναγινώσκεται οι πιστοί κάθονται στα στασίδια τους για να ξεκουραστούν από τον κόπο των ακολουθιών και της ορθοστασίας. Ανάμεσα στις στάσεις των καθισμάτων του όρθρου και στο τέλος αυτών ψάλλονται τροπάρια που επίσης ονομάζονται καθίσματα επειδή οι πιστοί τα ακούνε καθιστή. Διαβάζω το συγκεκριμένο κάθισμα. «Εκ της στήρας εκλάμψας ψήφο Θεού και δεσμά διαρρήξας γλώσσης πατρός έδειξα στον ήλιον εωσφόρον αυγάζοντα και λαΐς εν ερήμο τον κτίστην εκήρυξας των αμνών των έροντα του κόσμου τα πτέσματα, όθεν και προζήλων βασιλέα ελέγξας, την ένδοξον κάραν σου απετμήθης αείδημε Ιωάννη Πανέφημε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφε συνδωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμη σου». Και το μεταφράζω. «Με απόφαση του Θεού ακτινοβόλησες από τη στήρα μητέρα σου, έσπασες τα δεσμά της γλώσσας του πατέρα σου, έδειξες τον ήλιο που στέλνει τις αυγινές του ακτίνες και από την έρημο κήρυξες στους λαούς τον Δημιουργό ως τον αμνό που σηκώνει τα αμαρτήματα του κόσμου. Γι' αυτό και αφού έλεγξες τον βασιλιά με ζήλο, το ένδοξο κεφάλι σου αποκόπηκε Ιωάννη που οι πάντες σε τιμούν».

και της γέννησης του προδρόμου εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτά στην εισαγωγική μας αναφορά στο Ιερό Πρόδρομο, όπως αναφερθήκαμε και στο γεγονός της αποτομής της τιμίας κάρας του, ενώ εδώ θα επιμείνουμε κυρίως στα ποιητικά στοιχεία του τροπαρίου. «Εκ της στήρας εκλάμψας ψήφο Θεού». Είναι εμφανές εδώ το σχήμα της μεταφοράς. Ο υμνογράφος, αντί της μετοχής «γεννηθείς», χρησιμοποιεί τη μετοχή «εκλάμψας», υποδηλώνοντας την φωτεινότητα του προσώπου του Ιωάννη, προπάντων όμως τον ρόλο του ως του ανθρώπου που προετοίμασε την παρουσία του αληθινού φωτός στον κόσμο, όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη. «Εκείνος είναι ο λίχνος, ο καιόμενος και φαίνων». Η γέννηση του Ιωάννου αποτελεί το προμήνυμα της έναρξης μιας νέας εποχής για τον κόσμο και τον άνθρωπο, της εποχής του φωτός του Χριστού. Μάλιστα, η γέννησή του από μια στήρα γυναίκα, την Ελισάβετ, δείχνει ότι αυτό δεν ήταν θέμα τυχαιότητας, αλλά ότι έγινε ψήφο Θεού. Ήταν αποτέλεσμα θεϊκής αποφάσεως, επειδή ο Θεός ήθελε να προετοιμάσει τον κόσμο δια του Ιωάννου για να υποδεχτεί τον Υιό του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Ιωάννης δηλαδή εντάσσεται μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το ότι η γέννηση του Ιωάννου ήταν ένα θαύμα δηλώνουν και όσα θαυμαστά και παράδοξα συνέβησαν στον δίκαιο και άμεμπτο ιερέα πατέρα του, στο ότι δηλαδή ο Ζαχαρίας που δεν πίστεψε στα λόγια του Αγγέλου, ο οποίος του έφερε την είδηση ότι η Ελισάβετ θα γεννήσει ένα γιο, έχασε την ομιλία του, την οποία ξαναβρήκε μόνο όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται ο υμνογράφος με την μεταφορική φράση «και δεσμά διαρρήξας γλώσσης πατρός». Όπως δηλαδή σπάζουν και κόβονται οι αλυσίδες κάποιου εχμαλώτου ή φυλακισμένου που απελευθερώνεται, έτσι και η γέννηση του Ιωάννη διέριξε, έσπασε και διέλυσε την αφωνία του Ζαχαρία. Βλέπουμε εδώ πώς λειτουργεί η ποίηση που χρησιμοποιεί όχι τη ρεαλιστική περιγραφή, αλλά τη μεταφορική και εικονοπλαστική γλώσσα. «Έδειξας τον ήλιον εωσφόρον αυγάζοντα», λέει στη συνέχεια για τον Ιωάννη ο υμνογράφος. «Ήλιος είναι ο Χριστός, ο οποίος από τους υμνογράφους καλείται ήλιος της δικαιοσύνης». Και στη φράση αυτή ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το σχήμα της μεταφοράς για να δηλώσει τη ζωηφόρο δύναμη της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Όπως δηλαδή ο ήλιος με το φως και τη θερμότητα που εκπέμπει δίνει ζωή στον κόσμο, έτσι και ο Χριστός ως το φως το αληθινό ζωοποιεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο πρόδρομος είναι εκείνος που ήλθε ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ο λίχνος που ήλθε να αποκαλύψει το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Είναι ο ένσαρχος λίχνος. Είναι ο ένσαρχος λίχνος, ο εξτήρας λίχνος φαϊνός που αποκάλυψε και βάπτισε τον εκπαρθένου ήλιον. «Και λαΐς εν ερήμο τον κτίστην εκήρυξας των αμνών των έροντα του κόσμου τα πτέσματα», μας λέει το τροπάριο στη συνέχεια. Γνωρίζουμε από τις ευαγγελικές αφηγήσεις ότι ο Ιωάννης ζούσε μια αυστηρά ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας, φορώντας ρούχο από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη και τρεφόμενος με ακρίδες και μέλι από άγριες μέλισσες. Εκεί στην έρημο αποκάλυψε ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι και έδειξε τον Χριστό λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αμνός καλείται στην υμνολογία και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ο Ιησούς Χριστός, επειδή θυσιάστηκε για να απαλλάξει εμάς τους ανθρώπους από τις αμαρτίες μας. Είναι το εσφαγμένον αρνίον για το οποίο ομιλεί ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, είναι το πρόβατον ο ήλκον αδίκως φαγιάσε που λέμε στην υμνολογία. «Όθεν και προζήλων βασιλέα ελέγξας την ένδοξον κάρα σου απετμήθης αείδημε Ιωάννη πανέφημε». Ο στίχος αναφέρεται στον μαρτυρικό θάνατο του Ιωάννη εξαιτίας του ελέγχου του προς τον βασιλιά Ηρώδη τον Αντίπα, θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στο σχολιασμό του προηγουμένου τροπαρίου. Εκείνο που ως σχόλιο προσθέτει ο υμνογράφος είναι ο εμπρόθετος προσδιορισμός «προς ζήλων», δείχνοντας την ένθερμη, ανυποχώρητη, θαραλέα και γεμάτη παρησία στάση του Ιωάννη, ο οποίος προασπίζοντας τον νόμο του Θεού δεν έκανε καμιά διάκριση μεταξύ ιδιωτείας και βασιλείας, δηλαδή μεταξύ ενός απλού πολίτη και ενός βασιλιά. Το τροπάριο κλείνει με

μια παράκληση προς τον πρόδρομο να πρεσβεύει προς τον Χριστό για την άφεση των αμαρτιών όλων εκείνων που με βαθιά αγάπη εορτάζουν τη μνήμη του. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, τη εορτάζου υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Είδαμε, αγαπητοί ακροατές, με πόση τέχνη ο υμνογράφος πλέκει στο τροπάριο αυτό το εγκόμιο του Τιμίου Προδρόμου, δίνοντάς μας ταυτόχρονα πληροφορίες για τη ζωή του. Πληροφοριακά στοιχεία και ποιητικοί τρόποι συνυπάρχουν σε μια εξαιρετική αρμονία για να μας δώσουν ένα άρτιο ποιητικό αποτέλεσμα.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι άγριοι τουρκοβενετικοί πόλεμοι του 1684-1718 είχαν ισοπεδώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ολόγιος της εποχής εκείνης, Ευγένιος Γιαννούλης, γράφει σε επιστολή του πως η παιδεία και τα γράμματα είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και οι κάτοικοι εξαγριώθηκαν και έμειναν αναλφάβητοι. Παπάς να βαφτίσει ή να θάψει τους χριστιανούς δεν υπήρχε. Σπάνιον τι χρήμα ο ιερεύς εκεί, τονίζει ο ίδιος. Ερήπιον τώρα περηφανές η Ελλάς και θρήνων πολλών αξία. Τα ατυχήματα του γένους του εδικού μας και τας πολλάς αυτού δυσπραγίας και τας τωρινάς περηφανής κακώσης, μήτε με στόμα η μπορεί την άς να τα σηπεί, μήτε με γραφή να τας παραδώσει εις άλλους. Εξαιτίας αυτών των συμφορών που συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια, χιλιάδες χριστιανοί στη Μακεδονία και κυρίως στην Ήπειρο εξισλαμίστηκαν. Ήταν μια επώδυνη λύση στις βαριές κυρίως φορολογίες των Τούρκων. Αλλά κυρίως έσωζαν τα κορίτσια τους, από τα χαρέμια και τα αγόρια από γενίτσαρους. Σε αυτή την κρίσιμη για το γένος εποχή, εμφανίστηκε σαν θεία ευλογία ο διδάσκαλος και ιερομόναχος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: τόνωσε και ανύψωσε πνευματικά και κοινωνικά, όσο κανείς άλλος ως τότε, το γένος των Ελλήνων, συγκλονίζοντας τους σκλαβωμένους με τα φλογερά του κηρύγματα. Στο κύμα του εξισλαμισμού έστησε βράχο προσπέλαστο την μόρφωση των παιδιών, την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Αυτά θα προετοίμαζαν την ανάσταση του γένους, το ποθούμενο, καθώς συνήθιζε να λέει ο ίδιος.
1: Λέγομαι Θανάσης Τόλιος. Είμαι μόνιμος κάτοικος του χωριού Αγίος Κουσμάς. Είμαι 83 χρονών. Γράμματα ξέρω Τετάρτης Δημοτικού. Όταν ο ελληνισμός κινδύνευε και Τούρκοι βέβαια ο κόσμος από τα βάσανα των Τούρκων που υπέφερναν, βγήκε ο Άγιος Κοσμάς με την άδεια του Πατριαρχείου και έκανε τρεις μεγάλες πυροδίες. Όργος σε θάλασσες και κάμπος και βουνά και νησιά όλα. Στην τρίτη πυροδία ήρθε στο χωριό μας. Αύγουστο μήνα το 1778. Το περίμεναν οι κάτοικοι του χωριού σε αυτό το τόπο εδώ. Τον προϋπήντησαν, συνοδεύονταν από χωριό σε χωριό, σύγκυριξη και τέκνης. Τον έφεραν οι χωριανοί. Εμείς τον πήραμε από εδώ στ' άλλο το χωριό. Τον είχαν δωρήσει ένα θρονίτολι, σκαμνί το λέμε εμείς. Επειδή ήταν κουντούλης, το έσαιρνε μαζί του στις πυροδίες. Το έβαζε για να μας βλέπει κι αυτός και να το βλέπουμε κι εμείς. Μίλησε εδώ, είπε διάφορες πολιτείς, είπε παιδιά, θα δει το ποθούμενο, να μην εκτορκίζεστε κλπ. Ζήτη ύστερα ένα ξύλινο σταυρό ως σημείο διαβάσεως που έβαζε παντού όπου μιλούσε. Ένας συντράς εδώ που έφερε τα τσαπιά και τα τσεκούρια τότε προσεφέρθη λέει πάτερ να κάνω ένα συντρένιο σταυρό. Α, μπράβο, ωραία. Έκανε ένα συντρένιο σταυρό και τον έπαιξε σε ένα δεντρίλιο εδώ. Αυτά τα βαλανεδιά τα λέμε τσέρα εμείς. Σε ένα δεντρίλιο σημείο διαβάσεως. Γι' αυτό βρίσκεται αυτός ο σταυρός. Αφού έβαλε το σταυρό, είπε και τις εξής προφητείες. Είπε όταν θα πέσει ο δέντρος με το σταυρό, θα αρχίσουν τα δεινά της Ελλάδος. Και προς το μέρος που θα πέσει, από εκεί θα αρχίσει ο πόλεμος. Και το όντι 30 Σεπτεμβρίου έπεσε από αέρα δυνατό ο δέντρος προς την Αλβανία. Από εκεί που ξεκίνησε ύστερα σε ένα μήνα ο πόλεμος. Ύστερα το προσεφέρθησαν οι χωριανοί που δεν εκτέρευε εδώ, να τον πάρουν ο ένας. Λέει θα πάω στο πιο φτωχό που υπάρχει. Πετάζεται ο σιδράς και λέει εγώ είμαι πιο φτωχός πάτερες. Πήγε κοιμήθηκε στο σιδρά το βράδυ, το πρωί συγκίνηξη και τέκνης τον συνοδέψαν οι παππούδες μας όπως ομολογούσαν ως το άλλο χωριό. Τον ακολουθούσαν συγκίνηξη και τέκνης.

Κοσμάς ή Κόνστας κατά κόσμων, γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο Νετολίας. Ο πατέρας του, φτωχός υφαντής από την Ήπειρο, αναγκάστηκε από τους διωγμούς των Τούρκων να φύγει από την πατρίδα του μαζί με τη γυναίκα του και να καταφύγει στην Αιτωλία. Πρώτα στο χωριό Ταξιάρχη, όπου γεννήθηκε ο αδερφός του Κοσμά, Χρύσανθος. Αργότερα η οικογένεια ήρθε στο Μέγα Δένδρο, όπου γεννήθηκε ανετράφει ο Κόνστας. Όταν έγινε 8 χρόνων, επειδή δεν υπήρχε σχολείο στο χωριό του, τον έστειλαν στη Σιγδίτσα της Παρνασίδας, κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Λίτσικα, να μάθει τα πρώτα γράμματα.

Το 1734 και σε σχετικά μεγάλη ηλικία, ήταν ήδη 20 χρονών, προσπάθησε να μορφωθεί πιο συστηματικά πηγαίνοντας στη σχολή της Λομποτινάς. Στη σχολή, ερείπια της οποίας σώζονται ως τα σήμερα, δίδαξε 2 χρόνια ο ίδιος ως υποδιδάσκαλος. Τόση ήταν η αγάπη του για τα παιδιά και τη μόρφωσή τους, που συνήθιζε να λέει πως ο δάσκαλος χρέος έχει να βοηθά δωρεάν τα φτωχά παιδιά του χωριού να μάθουν γράμματα και όχι να διδάσκει στις αυλές των πλουσίων για να αποκτήσει αξιώματα. Η φήμη του ως διδασκάλου απλώθηκε στα γύρω χωριά και έπεισε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αργότερα, η δίψα του για περισσότερη γνώση τον έφερε στο περίφημο Ελληνομουσείο Βραγγενών Αγράφων. Ανάμεσα στους άλλους, δίδασκε και ο αδελφός του Χρύσανθος. Παρέδιδαν εκεί ανώτερα μαθήματα φιλοσοφίας, αρχαία ελληνικά, φυσική, μαθηματικά και γνώσεις ιατρικής. Έτσι απέκτησε σοβαρή για την εποχή του μόρφωση. Το 1749 ιδρύθηκε στη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους η περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία, ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά κέντρα του 18ου αιώνα. Ο Κόνστας, σαν άκουσε πως σχολάρχης ήταν ο περίφημος Ευγένιος Βούλγαρης, ο δεύτερος Πλάτωνας όπως τον αποκαλούσαν, ξεκίνησε με πολλούς φίλους και συμμαθητές του και ήρθε από τους πρώτους να παρακολουθήσει τον ανώτερο κύκλο των μαθημάτων. Αστρονομία, φυσική, λογική, φιλοσοφία. Αξιώθηκε να ακούσει τους μεγαλύτερους διδασκάλους του γένους, όπως τον Βούλγαρη, τον Καυσοκαλυβίτη, τον Εκμετσόβου Νικόλαο Τζαρτζούλη και άλλους. Όταν από προστριβές έκλεισε η Αθωνιάδα, πήγε στη Μονή Φιλοθέου και εκάρι μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Στη συνέχεια έγινε εφημέριος της Μονής.

Δεν έμεινε όμως για πολύ στο Άγιον Όρος. Ήταν τότε 45 χρόνων, όριμος πια και καταρτισμένος άριστα στη θεολογία και φιλοσοφία, όταν άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να μείνει πολύ σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον και να προσεύχεται για την ψυχή του, ενώ έξω υπέφεραν οι σκλαβωμένοι αδελφοί του. «Το γένος μας αγρίεψεν από την αμάθεια», έλεγε, «και εγέναμεν ως αν θηρία». Γι' αυτό άφησε την ήσυχη ασκητική ζωή και έφυγε για να διδάξει τον λαό και να θυσιαστεί γι' αυτόν. Γύρω στα 1760 αφήνει το Άγιον Όρος και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου σχολάρχης της εκεί Πατριαρχικής Ακαδημίας ήταν ο αδελφός του Χρύσανθος. Ο αδελφός του του δίδαξε για λίγο καιρό την ρητορική τέχνη και τον γνώρισε στον Πατριάρχη Σεραφείμ τον Δεύτερο. Η Πυρώτης και ο Πατριάρχης εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Κοσμά, την ευγλωτία και κυρίως από το πάθος του για την παιδεία. Συγκινείται με την απόφαση του Κοσμά να βοηθήσει τους χυμαζόμενους πληθυσμούς της Ελλάδας και του χορηγεί άδεια να κηρύξει σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Διδάσκει για λίγο καιρό στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια φεύγει για την Θράκη. Περνά για λίγο από το Άγιον Όρος και επισκέπτεται τα μοναστήρια και τις κήτες των μοναχών κηρύττοντας.

0: Περνά στη Μακεδονία, την Ήπειρο στην Στερεά. Επί 19 χρόνια χωρίς δεύτερο ράσο ή σακούλα όπως έλεγε, διέτρεξε 4 φορές ολόκληρη την Ελλάδα. Πεζοπορεί χειμώνα καλοκαίρι χωρίς σταματημό, αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, τις δύσβατες περιοχές, τις κακουχίες και στερήσεις. Διασχίζει τα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου για να φτάσει στα βλαχόφωνα χωριά. Πείθει τους κατοίκους να αφήσουν τη βλάχικη και να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Την γλώσσα του Ευαγγελίου. Τη γλώσσα του γένους μας, όπως έλεγε.
1: Για τον Άγιο Κουσμά, κάποια γιαγιά μου μουλουγούσε, διότι είχε έρθει εδώ στο Μέσοβο με κόσμο. Και εννοείται τουρκοκρατία. Τότε λοιπόν έμασε αυτόν τον κόσμο στην κεντρική πλατεία, κοντά στην εκκλησία. Είναι ένας πλάτανος όπου βρίσκεται και σήμερα. Ανέφυγε εκεί στον πλάτανο και όλος ο κόσμος γύρα τον άκουγαν το κήρυγμα το οποίο έλεγε. Είπε για να ομιλήσουνε τη γλώσσα την ελληνική. Διότι εδώ συνήθιζαν την βλαχική, κουτσουβλαχική. Ό,τι αμαρτίες έχετε και ό,τι αυτό θα τα αναλάβω εγώ. Ό,τι αυτό, εάν ομιλήσετε την ελληνική. Και όπως έγινε, άρχισαν ο κόσμος να μετατρέψουν την αυτή και να ομιλήσουν την ελληνική.
2: Στο Μέτσοβο Κοσμάς κήρυξε 2 φορές. Το 1767 και το 1778. Το Μέτσοβο υπήρξε το τμήμα εκείνο του ελληνισμού, όπου η διδασκαλία του Κοσμά καρποφόρησε περισσότερο κατά τη δεύτερη περιοδία του. Μιλώντας στους Μετσοβίτες, τους έλεγε να τιμούν το ελληνικό σχολείο τους, να πηγαίνουν όσο γίνεται περισσότεροι να μαθαίνουν γράμματα και να πάψουν να μιλάνε τα κουτσοβλάχικα που δεν είναι η γλώσσα τους. Γενικά στο Μέτσοβο και τη γύρω περιοχή, η μνήμη του Κοσμάτου Ετουλού παραμένει ζωντανή και οι διδαχές και οι προφητείες του βρίσκονται διαρκώς στο στόμα και στην καρδιά του μετσοβίτικου λαού.
0: Σε κάθε χωριό γίνεται αντικείμενο λατρείας από τον λαό. Άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι βγαίνουν να προϋπαντήσουν τον Άγιο, όπως τον αποκαλούσαν.

0: Έστεινε ένα σταυρό δίπλα του και άρχιζε να τους μιλά. Μιλώντας συμβολικά, τους υπενθύμιζε πως μετά τη Σταύρωση καρτερούμε πάντα την Ανάσταση. Φεύγοντας από κάθε χωριό, τους έλεγε πως το ποθούμενο θενάρθει στην τρίτη γενιά και καλότυχος αυτός που θα ζήσει σε εκείνο το βασίλειο. Οι διδαχές του, οι ομιλίες του δηλαδή, φανερώνουν την αγάπη του στον συνάνθρωπο. Με το κήρυγμά του δεν τους απειλεί, δεν τους φοβίζει, αλλά τους μιλά ευγενικά και τους συμβουλεύει πατρικά. Χρησιμοποιώντας γλώσσα απλή, κάνει διάλογο μαζί τους, για να μπορέσουν έτσι να κατανοήσουν αυτό που θέλει να τους πει. Διαισθάνεται πως για να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν εξαγριωθεί και σκληρινθεί, όχι μόνο από τις κακουχίες του κατακτητή, αλλά και την εκμετάλλευση των ομοθρήσκων αρχόντων, πρέπει να δείξει κατανόηση και καλοσύνη.
1: Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω. Εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη που έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω 2 ποτήρια κρασί να πιω. Εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και 2-3 φορέματα. Εσύ δεν έχεις. Κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή εγώ να έχω τα φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη.
2: Ο λόγος του έκαιγε, διότι έβγαινε από μια καρδιά πειρακτωμένη από πίστη. Βέβαια μίλησε για την κοινωνική αδικία, για την αδελφοσύνη, για την ισότητα, για την ανάγκη μιας νέας εποχής, αλλά με στέρεη αναφορά πάντα στην πίστη. Ο πατήρ Κοσμάς ο Αιτωλός δεν περιορίστηκε στη συγκίνηση που δημιούργησε η διδαχή του. Αγωνίστηκε για να δημιουργηθούν εστίες αναγεννήσεως και μορφώσεως του λαού. Και σαν τέτοιες είδε ακριβώς την αναγέννηση της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας του Ευαγγελίου και τα σχολεία. Ο Κοσμάς ενδιαφέρεται για κάτι το οποίο θα συνεχίσει το δικό του το μήνυμα και μετά το θάνατό του. Ο Άγιος Κοσμάς με τη διδαχή του και με τη ζωή του έκανε μια μοναδική και αναντικατάστατη αντίσταση στην εποχή του. Όπου πηγαίνει στείνει ένα μεγάλο σταυρό και τον αφήνει σαν σημάδι και σαν σύνοψη του κηρύγματός του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αγωνίστηκε με μια εξαιρετική σοφία για την ελευθερία και για την ανύψωση του λαού μας. Διότι ο ίδιος ήταν εσωτερικά ελεύθερος. Η διδαχή του και η δράση του διατηρούν μια εκπληκτική πιστικότητα και επικαιρότητα για όσους πονάμε σχετικά με το πού και το πώς πρέπει να κινηθούμε για μια νέα δημιουργική πορεία του λαού μας.
3: Ο Κοσμάς Αιτωλός, ο πάτερ Κοσμάς όπως έλεγε ο λαός, επικοινωνούσε με τον κόσμο με τα κηρύγματα βέβαια, τα οποία είναι γνωστά με το όνομα διδαχές. Το περιεχόμενό του, εκτός από το θρησκευτικό, ήταν και κοινωνικό. Αναφέρονταν δηλαδή σε προβλήματα της εποχής που είναι και σημερινά προβλήματα. Παράδειγμα, το θέμα της δωρεάν παιδείας, της γενικής παιδείας, που ξεκίνησε από την Γαλλική Επανάσταση ίσως και γενικεύτηκε στις μέρες μας. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πριν από την Γαλλική Επανάσταση κήρυξε θεωρητικά και το κυριότερο εφάρμοσε πρακτικά τη γενική και δωρεάν παιδεία. Χαρακτηριστικά, είπε ο ίδιος, να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά, χωρίς να πληρώνουν. Σχετικά με το ρόλο του Κοσμά στην προετοιμασία της Επανάστασης του 21 που γιορτάζουμε σήμερα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως ήταν μέγας. Ο Κοσμάς δηλαδή τόσο στις διδαχές του όσο και στις προφητείες του δεν αναφερόταν ασφαλώς φανερά σε επαναστατική εξέγερση, μιλούσε όμως για το ποθούμενο. Και όλοι ήξεραν ότι το ποθούμενο ήταν ένα, ελευθερία.

0: Ο Κοσμάς έβαζε πάνω από όλα την μόρφωση των υποδούλων. Με το ευρύ του πνεύμα, κατάλαβε νωρίς πως η ελευθερία δεν ήταν εύκολο να αποκτηθεί από έναν απαίδευτο λαό. Γι' αυτό επέμενε πολύ στην ίδρυση σχολείων. Καυτηρίαζε την αδιαφορία των προεστών και του ανώτερου κλήρου που είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο στην αμάθεια. Τόνιζε ότι τα ελληνικά γράμματα λαμπρύνουν και φωτίζουν το νου του ανθρώπου, καθώς φωτίζει ο ήλιος τη γη, και πως όταν είναι ξαστεριά και βλέπουν τα μάτια μακριά, έτσι βλέπει και ο νους τα μέλλοντα. Οι διδαχές του όλες μιλάνε με πάθος για την μόρφωση των παιδιών.
1: Καλά παιδιά μου, μου εχαρίσατε τα παιδιά σας. Αμήνα ειδούμε, έχετε και σχολείο όπου να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε Άγιε του Θεού. Τέτοια παιδιά γράμματα μου εχαρίσατε. Τι τα θέλω. Χαρισμά σας. Παιδιά ως αν τα γουρουνόπουλα να έχω, δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος. Χαρισμά σας. Ως αν θέλετε, χαρίσετε μου και ένα σχολείο εδώ στην χώρα σας, να μανθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να εξεύρουν πού περιπατούνε και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν, να προκόψουν. Αμή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ, να βάλετε τους επιτρόπους να το κυβερνούν το σχολείο, να βάνουν διδάσκαλο να μανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς. Γιατί οι βρύσεις ποτίζει το σώμα. Το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω.
0: Συμπαραστάτης του Κοσμά στην ίδρυση των σχολείων υπήρξε ο ίδιος ο φτωχός λαός. Η ευγλωτία του έπεισε πολλές φορές και τα πλούσια μοναστήρια να βοηθήσουν στα έξοδα των σχολείων. Οι γυναίκες έδιναν για τα σχολεία τα λιγοστά τους κοσμήματα. Από ενετικά έγγραφα της εποχής, οι Βενετίως γνωστών κατασκόπευαν για αρκετά χρόνια τον Κοσμά τον Ετωλό, μαθαίνουμε ότι στην Πρέβεζα είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 6.000 άτομα για να τον ακούσουν. Η ομιλία του ενθουσίασε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε σε ελάχιστο χρόνο άντρες και γυναίκες, ακόμα και Τούρκοι, μάζεψαν 10.000 γρόσια σε μετρητά και ασημικά, ποσό τεράστιο για την εποχή του. Όλα αυτά τα διέθεσε για την ίδρυση σχολείων της περιοχής. Στα 20 χρόνια των περιοδιών του, ίδρυσε γύρω στα 250 σχολεία για τα στοιχειώδη γράμματα και 10 ελληνομουσεία, δηλαδή εκπαιδευτήρια ανώτερης μόρφωσης. Στην Αθήνα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σώζεται το πρωτότυπο της επιστολής που έστειλε τον Απρίλιο του 1779 προς τους κατοίκους της Πρέβεζας.
1: Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος Χριστού του Θεού ημών ανάξιος, περιερχόμενος και διδάσκων το καταδύναμιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείων, τους επαρακίνησα και έδωκαν το καταδύναμιν και προαίρεσιν για το σχολείο σας. Πρέπει δε και η ευγενία σας πάντες να βοηθάτε πάντοτε το σχολείο σας εξ ιδίων πόρων, ή κοινώς από την χώραν ή και από τα βακούφια, για να λάβετε και παρά του Θεού των μισθών σας και τιμήν παρανθρώπων. Έβαλα δε και επίτροπον τον παπά κύρ Νικόλαον Κεραμίδαν και τον κύρ Αναστάσιον Παπαρίζων να κρατούν και να κυβερνούν το άνωθεν σχολείο. Και αν σας τύχει κανένα εμπόδιον από τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας, να το ευγάνετε έξω από το σύνορον, όθεν σας φανεί εύλογον. Ταύτα και υγιένετε εν Κυρίω. 1779 Απρίλιος. Κοσμάς Ιερομόναχος, ευχέτη σας.
0: Η παράδοση σώζει πως σε χωριό της Χιμάρας που δεν υπήρχε σχολείο και οι κάτοικοι δεν είχαν όχι μόνο χρήματα, αλλά ούτε και πέτρες δεν έβρισκαν για να το φτιάξουν, δεν δίστασε μπροστά στα έκπληκτα και φοβισμένα μάτια των χωρικών να αρχίσει αυτός πρώτος την κατεδάφιση μιας ετοιμόρροπης εκκλησίας για να εξοικονομηθούν τα αναγκαία υλικά. Σε επιστολή του στους κατοίκους της Πάργας προτείνει να περιορίσουν το κτίσιμο των εκκλησιών, εξηγώντας ότι ευλογημένοι χριστιανοί επολέ εκκλησίε ούτε διατηρούν ούτε ενισχύουν την πίστη μας, όσο και όπως πρέπει, εάν οι εις των Θεών πιστεύοντες δεν είναι φωτισμένοι υπό παλαιών και νέων γραφών. Η πίστη μας, γράφει, δεν εστερεώθη από αμαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευμένους. Thank you. το κήρυγμα του Κοσμά, ο ασκητικός του βίος και η όλη εμφάνισή του έκαναν τόση μεγάλη εντύπωση στα πλήθη, ώστε τον νόμιζαν για τον προφήτη Ηλία. Ακόμη και Τούρκοι πολλοί πήγαιναν να τον ακούσουν. Έπεισε ανώτερους Τούρκους να αφήσουν ελεύθερες τις χριστιανές γυναίκες που γαλουκούσαν στα παλάτια τους στα Τουρκόπουλα. Έλεγε στους Τούρκους ότι θα εξαλειφθεί η φυλή τους, επειδή μολύνονται με γυναίκες ξένης θρησκείας που γαλουκούν τα παιδιά τους. Έτσι κατάφερε να ελευθερώσει 1500 Ελληνίδες που υπηρετούσαν στα χαρέμια. Αν όμως ο απλός λαός τον αγαπούσε, οι τσιφλικάδες προύκοντες που τους στυλίτευε γιατί κυβερνούσαν άδικα και έβαζαν μεγάλες φορολογίες στον κόσμο, δεν τον ήθελαν στις περιοχές τους και πολλές φορές το απαγόρευαν να μιλήσει μέσα στην πόλη, ενώ άλλοτε έστελαν σκυλιά κατά πάνω του, όπως στη Λάρισα, στην Άρτα και στην Κέρκυρα.
2: Το θέμα πάντοτε υπάρχει γιατί ο Άγιος Κοσμάς δίδαξε στην περίπλεπτο και όχι μέσα στην πόλη των Ιωνίνων. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Πασάς δεν του επέτρεψε να διδάξει μέσα στα Γιάννα γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ από τους γενιώτες προύχοντες και από τους πλούσιους Εβραίους οι οποίοι συστηματικά τον κυνηγούσαν.
3: Λέγεται, αναφέρει η παράδοση, ότι την πρώτη μέρα που ήρθε και ανέβηκε για να μιλήσει, η δημογεροντία εκεί πίστεψε ότι είναι κάποιος λαοπλάνος. Και λένε ότι τον Άγιο Κοσμά τον βάλανε να είναι απέναντι στον ήλιο και αυτοί καθίσανε στον ίσιο.
0: Ο Κοσμάς αναγκαζόταν να συμμορφωθεί με την εξουσία, γιατί στόχος του ήταν να κερδίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον λαό. Και το κατάφερνε σχεδόν πάντα. Μάζευε τον κόσμο έξω από τα σύνορα του χωριού που τον είχαν διώξει και εκεί τους μίλαγε. Σώζονται πολλές μαρτυρίες ως τα σήμερα από απλούς ανθρώπους που θυμούνται πόσο ο φτωχός και κατατρεγμένος λαός τον αγάπησε, τον πίστεψε και τον φιλοξένησε.
4: Μόλις τέλειωσε την ομιλία, αυτό το σπίτι ήταν της γιαγιά του πιθυρού μου, διάλεξε αυτό κατάλληλο για να πάει. Τον φιλοξενήσαν αυτή την ημέρα εκεί, ίδρωσε από την ομιλία, έβγαλε το πουκάμισο, το άφησε το πουκάμισο και είπε στη γιαγιά του πιθυρού μου: αυτό το πουκάμισο στο φύνο για ενθύμιο, να μην θυμάστε. Το φύλαξε η πιθυρά μου, ήταν τότε με τον βομβαρδισμό στα Τρίκαλα, πηγαίνα στο καταφύγιο με αυτά, δεν έπαιρνε τίποτα. Η πιθυρά μου έπαιρνε από κάτω από την αμασχάλη, τον τροβά με το πουκάμισο και τίποτε άλλο δεν έπαιρνε. Και όταν στα Τρίκαλα ήρθαν μετά για να μας το πάρουν το 59, η πιθυρά μου δεν το έδινε. Ήρθανε ο Δεσπότης, όχι, μας έστειλε πρώτα ο Δεσπότης τον παπά και μας λέει ότι έχετε ένα αποκάμψο το Αγίου Κοσμά και μου είπε ο Δεσπότης να μου το δώσετε, γιατί σε εσάς δεν είναι καλά να βρίσκετε, πρέπει να το πάμε στην εκκλησία. Λέει η πιθερά μου, εγώ το αποκάμψο την ψυχή να μου πάρτε, δεν σας τη δίνω. Εγώ έχασα τον παππού και δεν μου στεναχωρέθηκα τόσο όσο για το αποκάμψο, δεν σας το δίνω. Μετά έρχεται ο ίδιος ο Δεσπότης στο σπίτι μας. Τα ίδια είπε η πιθερά μου. Λέει ο Δεσπότης, γιαγιά, σε σένα λέει είναι άχρηστο. Τι να το κάνεις, δεν πρέπει να μένει τέτοιο άγιο πράγμα εδώ πέρα. Μετά μας έστειλαν διοικητή, χωροφύλακες, φοβήθηκαν τα κονιάρια μου και ήρθαν και λένε, μητέρα, δώσ' του, λέει, γιατί θα μας κλείσουν μέσα, λέει. Κοίταξε, λέει, τι γίνεται, λέει. Και το δώσαμε. Το πήραν όταν έγινε η εκκλησία του Αγίου Κοσμά στα Τρίκαλα. Το πήραν εκεί στην εκκλησία. Δεν είναι ολόκληρο γιατί το καταπιτσουκόψαν. Εμείς δεν κρατήσαμε λίγο να έχουμε για φυλακτό για τα παιδιά μας. Και η Επιτρόπη, ποιος τώρα, δεν ξέρουμε, αμαρτία να μην έχουμε, δεν ξέρω. Ποιος το πήρε. Το πήραν, το πιτσουκόψαν. Τώρα βρίσκεται ένα κομμάτι βλέπω εκεί. Δεν βλέπω το πουκάμψο όπως το είχαμε ολόκληρο.
0: Τη διδαχή που έκανε στην Καλαμπάκα το 1774 την αντέγραψε ο κυρπαπαστάμος εκ χώρας Πλαπούς για ενθύμηση, όπως γράφει, των μεταγενεστέρων.

Η ενθύμηση είναι γραμμένη στο τέλος της διδαχής και βρίσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα κώδικα από την Κεφαλονιά σώζεται μια άλλη ενθύμηση από το πέρασμα του Αγίου.

0: Κοσμάς ο Ετωλός καυτηρίαζε πάντοτε στις ομιλίες του την άνηση μεταχείριση της γυναίκας και μιλούσε με πάθος για την ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων. Καταδίκαζε ακόμα την πρικοθυρία σαν τη χειρότερη μορφή εμπορίου. Ο γάμος, έλεγε, δεν είναι εμπόριο, αλλά δεσμός ψυχικός και πνευματικός και κατ' ακολουθίαν δεσμός ιερός.
1: Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέρων από εσένα. Δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, για να είναι ο άνδρας ως σαν βασιλεύς και η γυναίκα ως σαν βεζίρης. Δεν την έχει ο Θεός κατώτερην από εσένα. Δια τούτο δεν την έκαμε από τα ποδάρια, για να μην την καταφρονά ο άνδρας, αλλά ούτε πάλι την έκαμε από το κεφάλι, για να μην καταφρονά αυτή τον άνδρα, αλλά την έκαμε από την πλευράν, ήγουν από την μέση, για να την έχει σύντροφόν του.

Ο λαός έχει συνδέσει το όνομα του Κοσμά του Ετωλού με τους αρματολούς και κλέφτες. Σε πολλά μέρη προσεύχονταν στο όνομά του για να ελευθερωθεί η πόλη. Λένε για τη φιλία του με τον φοβερό Τότσκα, την οικογένεια του Κατσαντώνη και άλλους ήρωες. Σίγουρο όμως είναι ότι ο μοναχός Σαμουήλ που ανατείναξε το κούγκι με το κοσμικό όνομα Σταύρος Θεμελής, όταν ήταν νέος διδάχτηκε τα στοιχειώδη γράμματα σε σχολείο της παραμυθιάς από τον Ετωλό.

0: Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν και προφήτης. Έχουν καταγραφεί γύρω στις 200 προφητείες του. Οι περισσότερες έχουν σχέση με το ποθούμενο, τη λευτεριά δηλαδή. Διηγούνται πως όταν η μάνα του Ιωάννη Κολέτη οδήγησε τον μικρό γιο της να τον ευλογήσει ο Άγιος, εκείνος είπε πως το παιδί αυτό θα προκόψει, θα κυβερνήσει την Ελλάδα και θα δοξαστεί.
1: Είχε πει ότι θα έρθει κάποτε ένας καιρός που θα μας κυβερνάνε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Πιστεύουμε ότι αυτό επαληθεύεται με το να μας κυβερνάνε τα κομπιούτερ, τα μηχανήματα και τόσα άλλα που βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας.
2: Και θα έχετε όλα τα γαλά, όλα τα αγαθά σας και δεν θα μπορέσετε να τα βάλετε. Ήταν όπως φέτος την άνοιξη που ήταν η ενέργεια και δεν έτρωγε ο κόσμος τίποτα. Δεν έτρωγε τίποτα. Και είπαμε, όλοι ήταν τα λόγια του Πάτερ Κοσμά.
3: Το κυπαρίσι αυτό, μολογάρι παλί, να πούμε ότι το κάποιος του έφερε από την Κωνσταντινούπολη και τη φύτεψε. Τώρα πότε πέρασε ακριβώς ο Πάτερ Κοσμάς αυτού, δεν ξέρω, είπε μοναχά ότι αν δείτε το κυπαρίσι ότι θα ξηραθεί από την κορφή, η Ελλάδα θα γλιτώσει. Αν απ' τη ρίζα θα χαθεί η Ελλάδα.
4: Απάν κουβέντα φύλ, έτσι ένα θηρίο βρω πάνω, τσουγκάρ μεγάλο. Και ο κόσμος θα ταρατάξει, βρίσκει πολύ, μη φοβάζει. Βλόξε τώρα και στάξει σφέσεις και τσούν ακόμα και δεν θα έρθει. Στον ελιά του λένε. Λοιπόν, και από εκεί, από εδώ έφυγε τότε και πήγε στο... κατά Θεσσαλία. Στην αφορισμένη, του λένε, θέση είναι αφορισμένη. Και πήγε σε μια σφάνη που προώτα. Και δεν το έδωσαν καλά να πάει. Και άδειξε αφορισμό και τα πρόοδα γίνουν όρια. Και όρια έγιναν και όρια βρίσκονται σήμερα.
5: Και συγκεντρώθησαν να πάνε στο γυγό, ο Σπατιάς και η Χουριανή, τότε είναι από εδώ. Εκεί ήταν το κέντρο που μαζευθήκανε. Εκεί για να τους βγάλει λόγο ο Πάτερ Κοσμάς. Τους είπε ότι περιμένει ένα πρόβατο ακόμα και τότε. Ήταν ο Μητυβηλής. Αυτός ήταν ο πλουσιότερος του χωριού, ο Μητυβηλής. Και αυτόν περίμεναμε. Ήρθε τότε και ο Μητυβηλής αυτός. Εκεί κατέβηκε και καλημέρισε του Πάτερ Κοσμά. Καλημέρα, Πάτερ.
6: Όλους καλημέρισε. Καλημέρα στους όλους.
5: Ναι, καλημέρισε. Λοιπόν, κατέβηκε κάτι, λέει, βγάλει λόγο, του είπαν, Πάτερ, εσύ. Θα βγάλω λόγο, έβγαλε λόγο και λέει ότι θα δεθούν ο κόσμος με ένα σκηνί. Σκηνί, ως φαίνεται, ήταν τα τηλέφωνα αυτά, τα οποία παρουσιάστηκαν τώρα. Τότε τηλέφωνα δεν ήταν.
7: Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι. Είναι δεν έχει από την ψημή να φάει. Σαν ζητιάνωση, νόμιζες ότι είναι μόνοι του καπέλου, του ράσου, ήταν τερί και εκείνη τη μέρα νύχτα. Κι άλλοι, Κυριακίδε, το ψωμί που λες και του γάλα και αυτά, δεν πρέπει να το πάρεις, πρέπει να το δώσεις στο χείλη. Ποιος είναι τώρα, Κυριακή, γάλα και ποιος είναι ψωμί και ποιος είναι τώρα από την άλλη.
8: Έλεγε χαρά σε αυτά τα μουνά, σησιάς θα γλιτώσουν. Γιατί ήταν τότε φόβος επί Τουρκίας.
9: Και αυτό το δέντρο εδώ πέρα, ο Άγιος Κοσμάς, όταν πέρασε, ήταν μικρό και έβαλε, ας πούμε, ένα σταυρό απάνω και είπε, αν παραδείγματος χάρη, ο δέντρος αυτός κλείσει τρύπα, δηλαδή θα ρίξει ο πόλεμος. Εάν πάλι κλείσει τελείως, μετά από χρόνια, είπε, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα.

0: Από την παραμυθιά έστειλε γράμμα στον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν τότε σχολάρχη στην Άξο, συνοψίζοντας το έργο της ζωής του. Το αντίγραφο της επιστολής βρίσκεται στην Ιερά Μονή Προυσού. Στον Προυσό σώζεται και το περίφημο Ελληνομουσείο της περιοχής, ίσως ένα από τα πολλά που ο ίδιος ίδρυσε ή δίδαξε. Δυστυχώς όμως η αστυνομία της περιοχής ζητά την κατεδάφισή του, γιατί η ερυπιώδης του κατάσταση είναι επικίνδυνη για τους τουρίστες της Μονής. Το 1779 από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα πέρασε στο ενετοκρατούμενο Ιόνιο. Δεν έμεινε όμως για πολύ, γιατί διώχθηκε από τους ενετούς και τους προύχοντες.
1: Ο Κοσμάς Αιτωλός μετά την Κεφαλονιά επήγε στη Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι στην Κεφαλονιά έμεινε 20 μέρες. Φαίνεται ότι ο Κουτούβαλης, ο δεσπότης ζακυθινής καταγωγής και αριστοκρατικής καταγωγής, και το αρχοντολόι της νησιού και ο κλήρος της Ζακύνθου δεν εδέχτηκαν τον Κοσμά τον Αιτωλό και τον έδιωξαν. Γι' αυτό αναγκάστηκε, ενώ στην Κεφαλονιά είχε γίνει δεκτός με πολλές τιμές και με πολύ αφοσίωση του κόσμου, 20 μέρες σε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς. Τον έδιωξαν λοιπόν και επέστρεψε στην Κεφαλονιά και από εκεί, ύστερα από λίγο, επήγε στην Κέρκυρα. Στην βιβλιοθήκη των Ιακωβάτων στο Λιξούρι υπάρχει ένα χειρόγραφο ενός κεφαλονίτη προφανώς, ανωνύμου όμως, ανυπόγραφο και χρονολόγητο, το οποίο μας περιγράφει το ήθος και την προσωπικότητα, την πνευματική και την ηθική προσωπικότητα του Κοσμά του Αιτωλού. Είναι μία αναφορά στον Σοφρόνιο Κουτούβαλη, τον δεσπότη, διαμαρτυρίας γιατί εδιώξαν οι Ζακυθινοί τον Κοσμά τον Αιτωλό, ενώ οι Κεφαλονίτες τον εδέχτηκαν με τόσες τιμές και με τόση αφοσίωση.
0: Από τους Άγιους 40 προχωράει ακόμα βορειότερα προς τους χυμαζωμένους ελληνικούς πληθυσμούς. Και εκεί, στο χωριό Κολικόντασι της σημερινής Αλβανίας, έμελε να θυσιαστεί. Το τέλος του μας το περιγράφει ο μαθητής του Χριστοδουλίδης που τον ακολουθούσε.
2: Πάντοτε, ο Άγιος όπου επήγαινεν, εδίδασκε τους χριστιανούς να μην κάμνουν παζάρια την Κυριακήν, ούτε άλλας εργασίας, αλλά να πηγαίνουν εις τας εκκλησίας και να ακούουν τα σιεράς ακολουθίας και τα θεία λόγια. Δια τούτο, οι Εβραίοι όπου κατοικούν εις τα Ιωάννινα, επήγαν οι Θεοήλατοι και είπαν στον μπασάν του τόπου πως ο ιερός ούτος Κοσμάς ήταν απεσταλμένος από τους Μοσχόβους για να ξεπλανά των βασιλικών Ραγιάν να πηγαίνουν στην Μοσχοβία. Εντεύθεν λοιπόν, ο ιερός Κοσμάς άρχισε να στυλιτεύει την πονηρία και το αδιάλακτον μίσος όπου έχουν κατά των χριστιανών οι Εβραίοι. Και επειδή φανερά απεδείχθη πως ήταν πλάσμα και σαφή συκοφαντία εκείνη η κατηγορία όπου έκαμαν εις τον Πασιάν, πάλιν επήγε εις τα Ιωάννινα και κατάπισε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακήν εις το Σάββατον. Και λοιπόν, μην υποφέροντας πλέον να βλέπουν και να ακούν τον Άγιον ελέγχοντα αυτούς, επήγαν εις τον Κούρτ Πασιάν και του έδωκαν πουγγεία πολλά για να τον ευγάλει από την ζωή, ώστις και συμβουλευτής με τον Χόντζαν του απεφάσισε διαμέσου αυτού να τον θανατώσει. Αφού δε εξημέρωσε, τον επήραν 7 δίνοι οι Τούρκοι και τον έβαλαν επάνω εις ένα άλογο, καμονόμενοι τάχα πως έχουν να τον υπάγουν εις τον Κούρτ Πασάν. Αλλά όταν εμάκρυναν έως 2 ωρών διάστημα, τον έφεραν εκεί όπου έτρεχε ένας μεγάλος ποταμός και ούτω ξεπεζεύοντάς τον, του εφανέρωσαν την προσταγήνο που είχαν από τον Κούρτ Πασάν δι' να τον θανατώσουν. Οι δε δίμοι του τον εκάθισαν κοντά εις ένα δέντρον και ηθέλησαν δια να δέσουν τα χέρια του. Αλλά ο Άγιος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται, αλλά κρατεί σταυρωμένα τα χέρια του ως αν να του τα είχαν δέσει. Έπειτα ευλόγησε σταυροειδώς τα 4 μέρη του κόσμου και ευχήθη πάντα στους χριστιανούς όπου φυλά τους ήτας παραγγελίας του. Ακούμβησε την ιεράν του κεφαλήν στο δένδρον και ούτω τον έδεσαν οι βάρβαροι από τον λαιμόν με ένα σχοινίον και ευθύς μόνον όπου τον έσφιξαν επέταξε το θείον πνεύμα του εις τα ουράνια. Το δε τίμιον λείψανον αυτού γυμνώσαντες οι δήμοι το έσυραν και το έριψαν εις τον ποταμόν με μίαν μεγάλην πέτραν εις τον λαιμόν.

0: δραστηριότητα του Κοσμάτωτολου ήταν οι Βενετοί που γειτόνευαν με τους Τούρκους, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι περιοχές δικές τους ήταν στα υπηρετικά παράλια προς το Ιόνιο, η Βόνιτσα, το Βουθρωτό, η Πάργα και η Πρέβεζα. Αισθάνθηκαν ενοχλημένοι από το πλήθος το οποίο ακολουθούσε τον Κοσμάτωτολο στη μετακινήση του από τη μία περιοχή στην άλλη, ένα πλήθος ανάμεσα στο οποίο σημειωνόταν η παρουσία και οπλισμένων Οθωμανών υπηκών που περνούσαν βέβαια στο έδαφος της Βενετικής Επικράτειας. Η απόφαση για τη δολοφονία του Κοσμάτωτολου φαίνεται ότι πάρθηκε στις αρχές του 1778, όταν άρχισαν να εντείνονται οι φήμες για στρατιωτικές προετοιμασίες της πύλης, των οποίων προετοιμασιών ήταν άγνωστος ο στόχος. Όταν στα 1779, γύρω στην άνοιξη του 1779, φάνηκε ότι η στρατιωτική προετοιμασία της πύλης στρεφόταν εναντίον των Αλβανών Μπέιδων, που έδειχναν τάσεις αποκεντρωτικές και εναντίον των ληστρικών αλβανικών ομάδων που λιμένονταν την Ήπεθρο, τότε πάρθηκε μια νέα απόφαση για αναβολή της εκτέλεσης της δολοφονίας, όπως μπορούμε αυτό να το επισημάνουμε σε μια επιστολή του Γενικού Προνοητή Θαλάσσης του Τζάκομου Νάνι, που έδρα του ήταν η Κέρκυρα, επιστολή που στάλθηκε στις 16 Μαΐου του 1779 προς τους Inquisitori di Stato di Venezia, αρχή που ήταν υποφορτισμένη με την ασφάλεια της Γαλλιονοτάτης Δημοκρατίας. 16 Μαΐου λοιπόν αναβάλλεται η απόφαση της δολοφονίας, η εκτέλεση της δολοφονίας του Κοσμάτωτολου, και στις 24 Αυγούστου, λίγους μήνες μετά, ο Κοσμάτωτολος παγιδεύεται, απομονώνεται και δολοφονείται από ανθρώπους του Κουρτ Μπασά του Μπερατσιού. Το ερώτημα όμως που μπαίνει και μένει νομίζω αναπάντητο είναι: ευθύνονται για τη δολοφονία του Κοσμάτωτολου οι Εβραίοι ή ευθύνονται οι Ιταλοί που μέσω πρακτόρων τους κατάφεραν να τον βγάλουν από τη μέση, ενώ παράλληλα κατάφεραν επίσης να εξαλείψουν κάθε ίχνος της δικής τους ενοχής και συμμετοχής.
1: Στο Κολικόντασι, τόπο του μαρτυρίου του, χτίστηκε το 1814 μοναστήρι και σχολείο προς τιμήν του Κοσμάτωτολου, που είχε αγιάσει στη συνείδηση του λαού, ενώ ακόμη ζούσε. Χτίστηκαν από τον Αλή Πασά, που εκτιμούσε πολύ το γερο Κοσμά, όπως τον αποκαλούσε, γιατί είχαν βγει αληθινές όλες οι προφητείες που του είπε όταν γνωρίστηκαν πριν χρόνια στο Τεπελένι. Κατά προσταγή του Αλή Πασά, η 24η Αυγούστου, η μέρα θανάτωσής του Αγίου, ήταν η μέρα αργίας στα Γιάννενα.

0: Το 1897, τρεις χωρικοί από το χωριό Χιονάδες κοντά στην Κόνιτσα βρέθηκαν στο Κολικόντεσι και κατάφεραν να πάρουν ένα μέρος από τα λείψανα του Αγίου Κοσμά. Το 1984, δύο Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν και κατέγραψαν τα ιερά λείψανα του Αγίου Κοσμά στην Αλβανία.
1: Η αποκάλυψη ότι εκεί είναι τα λείψανα, εκεί είναι ο τάφος, ήταν για μένα πάρα πολύ συγκινητική. Και όταν γύρισα στα Τύρανα, επικοινώνησα αμέσως με τον πρέσβη μας και εκείνος εν συνεχεία με την κυβέρνηση, που έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έτσι προκλήθηκε η δεύτερη αποστολή μου εκεί, από κοινού με τον καθηγητή Πάσου, ειδικό αγιολόγο, καθηγητή της Αγιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Επειδή κάναμε αυτή τη λεγόμενη αυτοψία, ο όρος μπορεί να μην είναι αγιολογικός, αλλά θέλω απλώς να συνεννοηθούμε. Αυτήν την βεβαίωση πρώτα-πρώτα για την καρδιά μας, για την ψυχή μας, αλλά και για το λογικό των άλλων ανθρώπων, αφού βρήκαμε τα λείψανα, από τα οποία έλειπαν εκείνα που ξέραμε ότι είναι στην Ελλάδα, για μας άρχισαν οι υποψίες, οι φήμες να γίνονται βεβαιότητα. Όταν πια είδαμε ότι τα λείψανα ανήκουν σε πρόσωπο της ηλικίας κατά την οποία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μαρτύρησε, η βεβαιότητα

0: Έλληνες μεγάλωσαν. Όταν είδαμε και ότι δεν είναι προχωρημένης ηλικίας με άλλες αρτιοσκληρώσεις και άλλα πράγματα, είδαμε καθαρά, φανερά πια, ότι πρόκειται για τα λείψανα του Αγίου Κοσμά. Υπάρχουν διάφορες φήμες έξω και διάφορες δυσπιστίες. Ίσως για το λογικό των ανθρώπων, σωστές και αυτές. Ζούμε σε έναν αιώνα, ζούμε σε μια εποχή όπου το λογικό του ανθρώπου και ο τεχνικός πολιτισμός δεν επιτρέπουν να είμαστε πολύ διάβροχοι σε αυτά τα θρησκευτικά, τα θεολογικά νοήματα και αισθήματα. Αλλά ωστόσο πρέπει να άρουμε μια παρεξήγηση. Άλλο είναι η πολιτική, είτε σε λαϊκούς είτε σε εκκλησιαστικούς, και άλλο είναι η πίστη και τα λείψανα ενός μεγάλου ιερομάρτυρος της Ορθοδοξίας. Όταν λοιπόν βρίσκουμε την Εκκλησία, βρίσκουμε τα λείψανα, τα καταμετρούμε και ξέρουμε και βλέπουμε ότι αυτά που λείπανε δεν υπάρχουν εκεί, και εμείς πειθόμεθα, διότι βρίσκουμε τις επιγραφές, διότι βρίσκουμε τη Λάρνακα, διότι βρίσκουμε τα τίμια λείψανα, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει όχι, δεν είναι αυτά?
1: Η Εκκλησία στο Κολικόντεση, που μέσα της κρύβει τα λείψανα του Κοσμά του Αιτωλού, είναι ήδη η μισή χαμένη μέσα στη λάσπη από τις πλημμύρες του ποταμού. Ποιος μας εγγυάται ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια η ορμή του ποταμού δεν θα καλύψει και το υπόλοιπο της Εκκλησίας, παρασύροντας μαζί και τα λείψανα όχι μόνο ενός Αγίου της Ορθοδοξίας, αλλά συγχρόνως και μάρτυρα του γένους μας? Ποιος θα φέρει άραγε τότε την ευθύνη του οριστικού χαμού?
2: Τα λείψανα αυτά θέση έχουν στο χωριό του που γεννήθηκε, στην πατρίδα του, που είναι η Ελλάς εδώ. Και εδώ εκήρυξε, εδώ εδίδαξε, σε όλα αυτά τα μέρη, στη Στερεά, στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα μπορεί να πει κανείς, τα Ιόνια νησιά. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθουν τα λείψανα αυτά εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αρκετά καθυστερημένα, 200 τόσα χρόνια μετά το μαρτύριό του, αγιοποιήθηκε επίσημα από την Εκκλησία. Η αγιοποίησή του έγινε το 1961 από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο λαός τιμά τον φτωχό Άγιο, χτίζοντας ναούς προς τιμήν του. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή αν λέγαμε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός δεν πρέπει να τιμάται μόνο την ημέρα του μαρτυρίου του, αλλά να συνεορτάζεται μαζί με τους τρεις ιεράρχες για τη μεγάλη του προσφορά στην παιδεία του γένους.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 11. Λόγοι Γερόνος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος 4.

Την κατάσταση της Θείας Χάριτος δεν τη ζει πάντοτε στην ίδια ένταση ο άνθρωπος. Όχι, αλλά αν την έχει γευθεί, ο νους του είναι συνέχεια εκεί, σαν μια σώμα ηλεκτρική που ανάβει όταν το καλώδιο είναι στην πρίζα. Διαβάζει ο άνθρωπος, μιλάει, αλλά μέσα του, που τον ζωογονεί, έχει την ιερά αγάπη. Ενεί τα πάντα ζει και κινείται. Ζώ δε ουκέδι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Τι σημας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα. Αυτή η εν Χριστώ ζωή έδινε στον Απόστολο Παύλο θείο ενθουσιασμό. Να δείτε πως μίλησε για τον Χριστό όταν τον συνέλαβαν. Αγρύπας δε προς τον Παύλο νέφη, επιτρέπεται σι υπέρ σε αυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Αυτό ήταν κήρυγμα θεϊκό. Πω πω πω. Πολύ ωραίο και ωραία απολογία. Και τους έπεισε τους ακροατές. Ήταν δυνατό να μην τους πείσει, αφού είχε τον Θεό μέσα του. Είχε θείο ενθουσιασμό. Εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Κοιτάξτε πως έκανε το χέρι του. Ο ενθουσιασμός, η Θεία Μέθη, κινεί και τα χέρια και τα μάτια και τα πάντα. Στη λατρεία του Θεού είναι όλα Άγια. Τι έλεγαν για τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής? Με μεστομένη γλεύκους εσύ. Όταν μεθούσαν οι Άγιοι με τη Θεία Μέθη από την αγάπη τους προς τον Θεό, άνοιγαν τα χέρια σε σχήμα σταυρού και ατένιζαν τον ουρανό και ινούντο με το θείον. Όταν έλθει η χάρις, όλα είναι εύκολα. Κινείσαι όπου σε κινεί. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή κάνεις αυτό που σου εμπνέει αυτή. Δεν μπορείς να θυμώσεις. Δεν μπορείς να μισήσεις. Δεν μπορείς να βλάψεις κανένα. Ο εχμάλωτος υπό του Αγίου Πνεύματος καθίσταται ανίκανος του μισήν. Ο κατηλημένος υπό του Χριστού καθίσταται ανίκανος του ποιήν κάθε κακό. Αντίθετα, ο κατηλημένος υπό του πονηρού πνεύματος καθίσταται ανίκανος του αγαπάν. Όταν ο Σατανάς κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να κάνει αλλιώς. Κυριαρχεί μέσα του έτερος νόμος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Δεν μπορεί να είναι καλός. Βλέπω δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο Σατανάς θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο ψυχικά. Θέλει την εξόντωσή του. Ενώ η Θεία Χάρις τον προστατεύει.

η Θεία Χάρη στα δίδει. Δεν είπε ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα επιτελέσουν και αυτοί θαύματα και μεγαλύτερα ακόμη? Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Σημειώστε ότι εγώ καημένος μικρούλης δεν έμαθα γράμματα. Είμαι αγράμματος. Την πρώτη δημοτικού έβγαλα πριν πάω στο Άγιον Όρος. Και τι γράμματα? Ο δάσκαλος ήταν άρρωστος. Η χάρις όμως του Θεού με επισκίεσε και εμένα με τον ανάξιο. Στο Άγιον Όρος τα άκουγα όλα με λαχτάρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η λαχτάρα ελκύει την χάρη του Θεού και φανερώνει στην ψυχή τα μυστικά του. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσατε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Πού θα εμφανίσω εμ' αυτόν? Στην ψυχή του, στα έγκατα. Τα έγκατα έχουν ουσία. Τώρα αυτό θέλουν να εξηγήσουν οι ψυχολόγοι με την ψυχολογία του βάθους. Αδύνατο να το πετύχουν. Μόνο το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου. Επισκέπτεται την ψυχή η Θεία Χάρης, αλλά δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να το προαισθανθείς νωρίτερα. Πρέπει να είσαι άξιος και θα έλθει. Κυρίως πρέπει ο άνθρωπος να είναι ταπεινός, να μην έχει εγωισμό. Το εγώ να χάνεται στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Χρειάζεται η πίστη, η αγάπη, η θέληση. Η ταπείνωση και η αγάπη ελκύουν τη χάρη του Θεού. Τότε η Θεία Χάρης παραμένει στην ψυχή. Επίσης παραμένει όταν δέχεσαι την παιδεία του Κυρίου. Παιδεία Κυρίου είναι η όποια δοκιμασία, η θλίψη, η δυσκολία που επιτρέπει ο Κύριος να μας συμβεί. Όταν τη δέχεσαι, είναι σαν να λέεις «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Όταν τα δεχόμαστε όλα με υπακοή και εμπιστοσύνη, ως προερχόμενα υπό της αγάπης και προνοίας του Θεού, η χάρης δεν απομακρύνεται και η Θεία Χάρη σου προσφέρει τα αδύνατα παρανθρώπης. Όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Όταν έλθει η χάρης, γίνεσαι άφοβος και αποκτάς αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χαρά. Έρχεται η τελειώτης της ψυχής επί της γης, το αρχαίον κάλος, η αρχαίγονος κατάστασης, δηλαδή η κατάσταση στον παράδεισο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Η χάρις του Θεού έρχεται μυστικά στην ψυχή μας και την επισκέπτεται. Μένει μέσα μας εφόσον βρει την εσωτερική ειρήνη, την οποία χαρίζει και αυξάνει το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μέν αεί και έστι και εστέ ούτε αρξάμενον ούτε παυσάμενον, αλλά η Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Το Πνεύμα του Άγιον θα έλθει μέσα μας και θα σκηνώσει εντός μας όταν μας βρει άξιους. Και θα γίνουμε άξιοι όταν δώσουμε και εμείς αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό δεν το μετράμε. Προπάντων, όχι με πίεση, αλλά με απλότητα και αφελότητα και προσοχή. Γιατί και θρούς γονγκισμών ουκ αποκρύπτεται. Δηλαδή, και ο παραμικρός γονγκισμός κατά του Θεού ή κατά του πλησίον απομακρύνει το Άγιον Πνεύμα. Δεν γίνεται η καθαρή προσευχή. Χάνουμε την επαφή με το Θείον. Χάνουμε την χάρη του Θεού. Επίσης, εάν έχεις ενθουσιαστεί, μετά να μην λέεις «Να, εμέναν η χάρις με είδε, με επισκέφθηκε». Και αυτό βέβαια μπορεί να το πεις, αλλά να το πεις με ταπείνωση. Με τον εγωισμό υπάρχει φόβος να πάθεις και κακό. Και έτσι ο Θεός δεν στέλνει τον ενθουσιασμό. Είναι πολλά τα εμπόδια. Είναι ο φθόνος. Είναι. Ο άνθρωπος με την χάρη του Θεού, με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ψαλμωδία κλπ. Μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει να μάθουμε να προσευχόμαστε, να έλθει η Θεία Χάρης. Αυτό δεν λέει μια ευχή της Εκκλησίας μας? Έλαμψον φιλάνθρωπε το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημώ διάνοιξον οφθαλμούς. Όμως, όπως συμβαίνει με τον αετό που γυμνάζει τα ετόπουλα και τα μαθαίνει να πετούν, το ίδιο συμβαίνει και με την Θεία Χάρη. Μερικές φορές κρύπτεται. Για να μάθει η ψυχή να πετάει στους πνευματικούς κόσμους, ο Θεός τη γυμνάζει. Αυτό το κάνει από αγάπη και για έναν ακόμη λόγο, για να μην γίνομαι σχιζοφρενής. Γιατί όταν ο Θεός φανερώσει την χάρη του και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να τη δεχθούμε λόγω των παθών, μπορεί να πάθουμε κακό γιατί διχαζόμαστε. Η Θεία Χάρης ζητάει τα ανώτερα, ενώ τα πάθη μας κατεβάζουν προς τα κάτω. Στην περίπτωση που είμαστε κολλημένοι στα πάθη και τα θέλουμε και εκείνα, αλλά και την Θεία Χάρη θέλουμε, τότε γίνεται φοβερή σύγκρουση μέσα μας. Έτσι, η Θεία Χάρης δεν πλησιάζει, επειδή μας αγαπάει και θέλει να διαφυλάξουμε την ισορροπία και την ελευθερία μας.
Όταν όμως έχουμε αγαθή προαίρεση, η Θεία Χάρις έρχεται. Θυμηθείτε την Σαμαρίτιδα, φώναζε. Δε φταίδετε άνθρωπον, όσοι πέμει πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως έστεινε ο Χριστός. Την βλέπω, την ακούω την Σαμαρίτιδα. Η δίψα για τη σωτηρία της ήλκησε την αγάπη του Χριστού και κάθισε μαζί της και της τα εξήγησε όλα. Πολύ ταιριαστό είναι αυτό που διαβάζουμε στις παροιμίες. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσω συχάριν. Αυτό συνέβη με την Σαμαρίτιδα.

Λέγει ο σοφός Σολομών ότι ο Χριστός ευρίσκεται τις μη πειράζουσιν αυτών. Οι πειράζοντες τον Θεό είναι όσοι αμφιβάλλουν, διστάζουν ή και χειρότερα ακόμη, ανθίστανται στην παντοδυναμία του και πανσοφία του. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε έτσι αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και το μεγάλο εγωισμό μας. Αυτά τα γιατί πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτά που λέει ο κόσμος κόμπλεξ. Παραδείγματος χάρη, γιατί να είμαι πολύ ψηλός ή και το αντίθετο, πολύ κοντός, αυτό δεν φεύγει από μέσα μας. Και προσεύχεται κανείς και κάνει αγρυπνίες, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με την χάρη, φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί, αλλά η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό. Πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται το αγκάθι. Δεν είναι όμως μόνο η αντίδραση και τα γιατί που δείχνουν ότι εκπειράζομαι τον Θεό. Εκπειράζομαι τον Θεό όταν ζητούμε κάτι από εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζομαι όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στον Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε.

Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Άστε το κακό να κοιτάζετε προς το Χριστό και αυτό θα σας σώσει. Εκείνο που κάνει άγιο τον άνθρωπο είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ασκήσεις, να κάνει τέτοια πράγματα και να καταπονεί τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού. Κανείς ασκητής δεν αγίασε χωρίς ασκήσεις. Κανείς δεν μπόρεσε να ανέλθει στην πνευματικότητα χωρίς να ασκηθεί. Πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Άσκηση είναι οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες κλπ. Αλλά όχι με βία. Όλα να γίνονται με χαρά. Δεν είναι οι μετάνοιες που θα κάνουμε. Δεν είναι οι προσευχές. Είναι το δόσιμο. Ο έρωτας για τον Χριστό, για τα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που τα κάνουν αυτά όχι για τον Θεό, αλλά για άσκηση, για ωφέλεια σωματική. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν για ψυχική ωφέλεια, για τον Θεό. Αλλά και το σώμα ωφελείται πολύ, δεν αρρωσταίνει. Πολλά καλά έρχονται. Μέσα στην άσκηση, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες και τις άλλες κακουχίες είναι και η νηστεία. Παχύ αγαστήρ λεπτών ουτίκ τινόων. Εγώ το γνωρίζω αυτό από τους πατέρες. Όλα τα πατερικά βιβλία ομιλούν για την νηστεία. Οι πατέρες τονίζουν να μην τρώμε δυσκολοχώνευτα φαγητά ή λιπαρά και παχιά, γιατί κάνουν κακό στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Λένε ότι το προβατάκι τρώει τα χορταράκια της γης και είναι τόσο ήσυχο. Είδατε που λένε σαν το πρόβατο, ενώ ο σκύλος ή η γάτα και όλα αυτά τα σαρκοφάγα είναι όλα τους άγρια ζώα. Το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο. Κάνουν καλό τα χόρτα, τα φρούτα κλπ. Γι' αυτό οι πατέρες ομιλούν για νηστεία και κατακρίνουν την πολυφαγία και την ειδονή που αισθάνεται κανείς με τα φαγητά τα πλούσια. Να είναι πιο απλά τα φαγητά μας, να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτά. Δεν είναι το φαγητό, δεν είναι οι καλές συνθήκες διαβιώσεως που εξασφαλίζουν την καλή υγεία. Είναι η Αγία Ζωή, η ζωή του Χριστού. Ξέρω για ασκητές που νηστεύανε πολύ και δεν είχαν καμιά αρρώστια. Δεν κινδυνεύει να πάθει κανείς τίποτα από την νηστεία. Κανείς δεν έχει αρρωστήσει από την νηστεία. Πιο πολλοί αρρωσταίνουν εκείνοι που τρώνε κρέατα και αυγά και γάλατα, παρά εκείνοι που είναι λιπτοδίαιτοι. Είναι παρατηρημένο αυτό. Να το πάρουμε και από την ιατρική επιστήμη. Τώρα το συνιστά αυτό το πράγμα. Οι νηστευτές νηστεύουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι απλώς δεν παθαίνουν, αλλά θεραπεύονται από αρρώστιες. Για να τα κάνετε όμως αυτά, πρέπει να έχετε πίστη. Αλλιώς σας πιάνει λιγούρα. Η νηστεία είναι και ζήτημα πίστεως. Δεν παθαίνετε με αυτήν κακό όταν το χωνεύσετε καλά το φαγητό σας. Οι ασκητές μεταποιούν τον αέρα σε λεύκομα και δεν τους πειράζει η νηστεία. Όταν έχετε τον έρωτα στο θείο, μπορείτε να νηστεύετε με ευχαρίστηση και όλα είναι εύκολα. Αλλιώς σας φαίνονται όλα βουνό. Όποιοι έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό και με θερμή αγάπη έλεγαν την ευχή, κυριάρχησαν και νίκησαν τη λεμαργία και την έλλειψη εγκρατείας. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να νηστεύσουν μια μέρα και τώρα ζούμε χορτοφαγία. Όχι για λόγους θρησκευτικούς, απλώς γιατί επίστευσαν ότι αυτό θα κάνει καλό στην υγεία τους. Αλλά πρέπει να το πιστεύσεις ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα που δεν τρώγεις κρέας. Όταν ο άνθρωπος βέβαια είναι ασθενής, δεν είναι αμαρτία να φάει προς στήριξη του οργανισμού και φαγητά μη νηστίσιμα. Το αλάτι χρειάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Υπάρχει μία φήμη ότι το αλάτι κάνει κακό. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι στοιχείο που χρειάζεται. Και είναι ορισμένοι μάλιστα που πολλοί το έχουν ανάγκη. Άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, ενώ κάποιος τους πειράζει. Είναι ζήτημα ιχνοστοιχείων του οργανισμού. Χρειάζεται μικροβιολογική εξέταση. Εγώ τι όνειρα έχω. Για το Άγιον Όρος δηλαδή. Παρήγγειλα σιτάρι για να λέθομαι, να φτιάχομαι ψωμί στα ρίσιο. Και σκέπτομαι να πάρουμε διάφορα όσπρια και να τα λέθομαι και να τα ανακατώνομαι. Σιτάρι με ρύζι, σόγια, σογιάλευρο με φακές κλπ. Και έπειτα έχουμε και τα κολοκύθια και τις ντομάτες και τις πατάτες και όλα τα άλλα χορταρικά. Και με τον πατέρα Ησύχιο είχαμε ένα όνειρο. Μια φορά λέγαμε να πάμε να γίνουμε ερημίτες κάπου και να σπείρουμε σιτάρι και να το μοσκεύουμε και να το τρώμε. Μήπως ο Μέγας Βασίλειος εκεί στην έρημο έτσι δεν έκανε? Αλλά τώρα εμάς μας κακοφαίνεται.

έχω προφητεία μου. Και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση. Και αν έχω πάσαν την πίστη μου, ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου,

δεν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται. Η αγάπη ουζηλή. Η αγάπη ουπερπερεύεται. Ούφηση ούτε. Ουκασκημονή. Ου ζητεί τα εύτης. Ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακό. Ου χέρι επί τη αδικία. Συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει. Πάντα ελπίζει.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι και σήμερα που βρισκόμαστε, κάνουμε αυτή την ωραία συντροφιά, την ωραία παρέα εδώ, σύναξη όπως τη λέμε εκκλησιαστικά, για να μελετήσουμε, για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί της Θείας Λειτουργίας. Και πριν κάνουμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ήθελα να σας πω, να κάνω πρώτα μια επισήμανση. Άκουσα ένα διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας πάει εκκλησία, εκκλησιάζεται τις Κυριακές, ο άλλος δεν πάει εκκλησία και λέει αυτός που δεν πάει εκκλησία σε αυτόν που πάει. Είχε μία αντίδραση άσχημη και είπε αυτός που δεν πάει εκκλησία, «Α, έτσι είστε εσείς που πάτε εκκλησία». Καταλάβατε τι είπα. Αυτός που δεν πάει έκρινε εκείνον που πάει εκκλησία ότι έτσι είστε εσείς που εκκλησιάζεστε. Λοιπόν, μία απάντηση σε αυτό. Όποιοι πάμε στην εκκλησία δεν πάμε επειδή είμαστε άγιοι. Πάμε στην εκκλησία επειδή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ασθενείς. Απαντάω δηλαδή. Στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε άγιοι, για να διορθωθούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκκλησιαζόμαστε ότι έχουμε ήδη διορθωθεί, αλλά πώς εσύ μπορείς να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορείς να τον κρίνεις και να πεις αν είναι ή δεν είναι σωστός, όντας εσύ εκτός εκκλησίας. Μία προσοχή σε αυτό λοιπόν, έτσι. Ο καθένας ας κρίνει καλύτερα τον εαυτό του. Και ας αφήσουμε έναν άλλο κριτή, τον μεγάλο κριτή, να κάνει αυτό το έργο. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πάρα πολλές εξουσίες. Πολλές εξουσίες έδωσε στον άνθρωπο. Φανταστείτε, σας είχα πει για τον ιερέα. Ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί, σε ό,τι μεταβάλλεται με την ευχή του ιερέα. Λίγο νερό με την ευχή του ιερέα, γίνεται αγιασμός. Λίγο λάδι, ευχέλαιο με την ευχή του ιερέα. Έδωσε πολλές εξουσίες. Μία όμως κράτησε για τον εαυτό του. Είναι η κρίση. Λέει αυτήν μη κρίνετε. Αυτήν τη θέλω για μένα. Γιατί εσείς κρίνετε από τα εξωτερικά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε την καρδιά του. Εγώ ξέρω όμως, γιατί είμαι, πώς το λέμε αυτή την ωραία λέξη, καρδιογνώστης. Είμαι καρδιογνώστης. Εγώ ξέρω το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Άρα εγώ μπορώ να κρίνω γιατί κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Αυτό ήθελα απλώς να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί το άκουσα και λέω ότι είναι ίσως καλό να το ακούσετε κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το κρίσιμο και υψηλό σημείο που βρισκόμαστε, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, σε αυτά ακριβώς τα ιδρυτικά λόγια, όπως τα έχουμε ονομάσει, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι. Υπάρχει μία διαφοροποίηση για το πότε ακριβώς γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Υπάρχει μία διαφοροποίηση με τους Λατίνους, οι οποίοι λένε ότι ο καθαγιασμός γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όταν ο ιερέας πει «λάβετε, φάγετε και πίετε», επειδή λέει επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται και το θαύμα. Η ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα δεν είναι έτσι, μας λέει ότι δεν είναι αυτή. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα, μας λέει ότι έπεται μετά μία ευχή και με την ευχή του ιερέα γίνεται η μεταβολή. Και ποιήσων των μενάρτων τούτων, το δε ποτήριον τούτων και τα λοιπά, εν το ποτήριο τούτο, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο και ευλογεί τα Άγια και εκείνη την ώρα γίνεται. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Πότε γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Απαντάει σε αυτό
το ζήτημα. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές μέσα στις συναντήσεις μας και θα τον μνημονεύουμε στις συναντήσεις μας εδώ, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος στη σχετική του ομιλία για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία βρίσκεται και μεταφρασμένη, λέει σχετικά με το θέμα αυτό και μας δίνει επιχειρηματολογία, το τι θα λέμε, το τι πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και το τι μπορούμε να λέμε και στους άλλους όταν μας ρωτήσουν σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Μας κατηγορούν δηλαδή εμάς ότι λέτε ότι όχι όταν, όταν επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού γίνεται το θαύμα, αλλά όταν ο ιερέας επικαλεστεί τη χάρη γίνεται το θαύμα. Μερικοί Λατίνοι σε αυτό το ζήτημα καταπιάνονται με τα δικά μας. Λένε δηλαδή ότι μετά το λόγο του Κυρίου λάβετε, φάγετε κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον καμία πρόσθετη ευχή για να αγιαστούν τα τίμια δώρα, διότι έχουν τελειωθεί με το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λέγουν εκείνοι που ενώ είπαν αυτά τα λόγια θεωρούν τα δώρα άρτο και ίνο και προσεύχονται να αγιαστούν σαν να μην έχουν αγιαστεί ακόμα, δείχνουν απιστία και κάνουν κάτι που είναι μάταιο και περιττό. Δηλαδή μας κατηγορεί ότι δεν σας φτάνουν αυτά τα λόγια και λέτε κάτι περαιτέρω εσείς για να αγιαστούν. Και για το ότι αυτά είναι τα λόγια που προξενούν τον αγιασμό των δώρων, φέρνουν μάρτυρα το Μακάριο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι όπως ο δημιουργικός λόγος το αυξάνεστε και πληθύνεστε υπόθηκε μεν μία φορά από το Θεό, ενεργεί δε πάντοτε, έτσι και ο λόγος αυτός υπόθηκε μια φορά από το Σωτήρα και ενεργεί πάντοτε. Εκείνοι λοιπόν που εμπιστεύονται μάλλον στη δική τους ευχή, δηλαδή για τον ιερέα λέει τώρα, παρά στο λόγο του Κυρίου, εν πρώτης λέγουν, αποδίδουν αδυναμία σε αυτόν. Δηλαδή τι μας λέει, ότι βλασφημούμε. Έπειτα φαίνονται ότι εμπιστεύονται μάλλον στον εαυτό τους και τρίτον εξαρτούν από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή το μυστήριο, πράγμα τόσο μεγάλο και παρουσιάζουν πολύ αμφίβολο αυτό που έπρεπε να το πιστεύουν με βεβαιότητα. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρο το θέμα, έτσι το έχετε καταλάβει. Διότι δεν είναι αναγκαίο ο προσευχόμενος να εισακούεται, ακόμα και αν έχει την αρετή του Παύλου. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολο να τα αναιρέσουμε. Ποιος απαντά είπαμε? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και πρώτα, με τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου, επάνω στα οποία στηρίζονται. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και κάνει δικιά του ερμηνεία. Καταλάβατε? Λέει ο άλλος, α, μας μιλάει για τον Χριστό. Για ποιο Χριστό μιλάει? Για ποιο Χριστό? Όλοι για τον Χριστό λένε. Πολλοί και σε πολλές αιρέσεις άλλες λένε για τον Χριστό. Ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι ένας. Αυτός που έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους και τα λοιπά. Και οι πατέρες είναι, οι πατέρες έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα λόγο του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Γρηγορίου του Θεολόγου και τόσων πατέρων και να κάνω μια δικιά μου ερμηνεία. Θα πρέπει να προσεγγίσω όπως και εκείνος προσέγγισε το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει, γι' αυτό που λένε που, ότι το είπε ο Χρυσόστομος, εξηγεί. Ας εξετάσουμε. Αν το λάβετε φάγετε, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο δημιουργικός λόγος αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έτσι, ακούστε. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, ύστερα από το λόγο εκείνο δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα πλέον και δεν μας χρειάζεται κανένα μέσο για την αύξηση. Είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά έχουμε την ένωση ανδρός και γυναικός για να έχουμε παιδί. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δίνει αυτή την ευλογία που είναι και προτροπή, αλλά έρχεται το έργο, συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται γάμος και ένωση άνδρα και γυναίκας και η λυπή φροντίδα χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατό να συσταθεί και να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο γένος. Επομένως, εκεί θεωρούμε αναγκαίο το γάμο και μετά το γάμο ευχόμαστε πάλι για αυτό το σκοπό και δεν νομίζουμε ότι ατιμάζουμε το δημιουργικό λόγο του Θεού. Είπε στην, το λέει στο γάμο, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά ο κάθε άνθρωπος έχει
προχωράει το δικό του δρόμο. Με βάση αυτή την πρώτη ευχή. Αυτό βέβαια το λέει και για, το λέει για πολλά επιχειρήματα εδώ πέρα. Θα το συνεχίσω λίγο. Διότι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο αίτιος της δημιουργίας, αλλά ο τρόπος είναι ο γάμος, η τροφή και τα άλλα, για να αυξηθεί και να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι και εδώ πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που ενεργεί το μυστήριο, αλλά διαμέσου του ιερέως και διαμέσου της αιτήσεως και της ευχής του. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν ενεργεί γενικά και οπωσδήποτε, αλλά απαιτούνται πολλά, χωρίς τα οποία δεν επέρχεται το αποτέλεσμά του. Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ο μόνος που έφερε την άφεση των αμαρτιών στον κόσμο? Αλλά γνωρίζουμε και τούτο, ότι μετά το θάνατο εκείνο χρειάζεται και η μετάνοια και η εξομολόγηση και η ευχή του ιερέα, και δεν μπορεί να λυθεί από τις αμαρτίες κάποιος αν δεν προηγηθεί η μετάνοια. Έτσι δεν λέει? Ο Χριστός σταυρώθηκε και σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάω σε έναν ιερέα, θα καταθέσω την ψυχή μου, τα λάθη μου, τα αμαρτήματά μου, τα πάθη μου, για να λάβω τη συγχωρητική ευχή. Ή αυτό που λέει ο άλλος, πάω εγώ και τα λέω στις εικόνες. Πάω, λέω και τα λέω στις εικόνες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί θα πρέπει να πάω στον ιερέα? Μα ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει δία του ιερέως. Και μάλιστα το είπε δια του ιερέως, γιατί ο ιερέας θα σε καταλάβει. Εσύ λέει, το λέω στον άγγελο, μα ο άγγελος δεν έχει σώμα, δεν καταλαβαίνει τι είναι ο πειρασμός. Ο κληρικός ξέρει τι είναι ο πειρασμός. Τι λοιπόν, ατιμάζουμε το θάνατο του Χριστού και του αποδίδουμε αδυναμία, διότι νομίζουμε ότι δεν αρκεί εκείνος αν δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι αποβάλλεται σε μας? Όχι καθόλου, απαντάει. Να πω και άλλο ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γι' αυτό το λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέα, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού, και εννοείται ότι όταν το κάνει ο ιερέας δεν το κάνει με τη δική του δύναμη. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του τον ιερέα. Και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από το Θεό που ακούει. Από αυτόν γίνεται το θαύμα. Όχι διότι παρεκάλεσε εκείνος, αλλά διότι η αλήθεια, ο Θεός, έχει υποσχεθεί ότι θα το δώσει αυτό που θα ζητήσουμε. Ό,τι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη. Διότι γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και οι συμβουλές, για να στρώσει σε μας αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, διότι έμελε τότε να παραδώσει τούτο το αληθινό Πάσχα στους μαθητές τους. Γι' αυτό παρήγγειλε, τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ένα τελευταίο να πω, το είπαμε και πριν, και η άφεση των αμαρτιών, είπαμε, στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται, και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου επίσης, η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση των αμαρτιών σε εκείνους που τον δέχονται, όπως λέει η Αποστολική Παράδοση. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα το γιατρέψει, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Όλα αυτά γίνονται δια ανθρώπων, δια των ανθρώπων και συγκεκριμένα δια των ιερέων. Εκείνοι λοιπόν που αποδοκιμάζουν την ευχή στα αμυστήρια, τι αποκρίνονται σε αυτά τα επιχειρήματα? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού αυτά. Όλα τα παραδεχόμαστε. Αλλά λέμε ότι ο Θεός διά του ιερέως κάνει το θαύμα.

Έχει και άλλα πράγματα εδώ ο Άγιος που σημειώνει σχετικά με το θέμα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέω τώρα δεν είναι σχολαστικισμός, αλλά είναι εδώ πίστη της Εκκλησίας, την οποία πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, αφού είπα για αυτό το ζήτημα, θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι και αυτό πάνω εδώ στο θέμα μας. Είμαστε στο σημείο, στην κορυφαία αυτή τη στιγμή, που ο ιερέας, είπαμε, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά στον Άρτο και στον Ίνο, και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται εκείνη την ώρα ο ψαλμός «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε» κτλ. Ακούγεται εκείνη την ώρα. Είχαμε πει ότι δεν είναι και τόσο δόκιμο να είναι πολύ δυνατά από τον ψάλτη το τροπάρι αυτό. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλόφωνα για να ακούγεται και μέσα ο ιερέας τη στιγμή που γίνεται αυτό το θαύμα. Λέει «Λάβετε, φάγετε». Πήγεται εξ αυτού και μετά λέει πρέπει να υψώσει λίγο πιο πολύ τη φωνή του. Τασά εκ των σώ. Και έχει την αίσθηση και το εκκλησίασμα εκείνη την ώρα ότι κάτι υψηλότερο γίνεται. Ένα σκαλοπατάκι ακόμα ανεβήκαμε. Πρέπει να τον βοηθάμε. Να βοηθάμε και το εκκλησίασμα σε αυτό το πράγμα. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος, θυμάστε το κείμενο αυτό που μιλούσαμε και για εκείνον. Συμβουλευόμαστε και το δικό του εγχειρίδιο. Ω πόσο θα ωφελεί το εκκλησίασμα αν τα παρατεταμένα ψαλμωδίας ή χρονιζούσας εκφωνήσεις και τα λοιπά αντικαθιστά ανάπτυξης πρώτου εκκλησιάσματος του τμήματος τούτου της ευχής και της Αγίας Αναφοράς. Λέει, έχει μετρήσει και τις λέξεις. Οι 109 λέξεις από τις οποίες αποτελείται το τμήμα της επίκλησης και του καθαγιασμού, οι λέξεις, οι αγιασμένες λέξεις επί αιώνες, δια των οποίων επαναλαμβάνεται απείρως το μεγαλύτερο των θαυμάτων, οι λέξεις που προκαλούν δάκρυα, και λέει και κάτι άλλο, που προκάλεσαν τα δάκρυα σε αυτοκράτορες και δούλους, σε πατριάρχες και απλούς μοναχούς, οι λέξεις αυτές, οι αντίλαλοι των οποίων εστερέωσαν τους θόλους της Αγίας Σοφιάς, και τον κατακομπ...

0: και των σπηλαίων και των ερήμων ασφαλώς έχουν τη δύναμη να επιτελέσουν θαύματα στις ψυχές. Μας λέει ότι πρέπει να λέμε δυνατά αυτές τις ευχές. Και πολλές φορές το ευχαριστιέστε κι εσείς όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και αντιλαμβάνεστε και τα λόγια που λέει ο ιερέας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την υψηλή ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο. Ο ιερέας λέει τα σά εκ των σών. Κάνει εκείνη τη στιγμή μία προσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Κάνει μία αντιπροσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Ο Θεός έδωσε και έγινε το αμπέλι, έγινε το στάρι. Από αυτά δεν βγαίνει το ψωμί και το κρασί που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας. Ναι. Αυτά λοιπόν που εμείς καρποθήκαμε τώρα, τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και είναι κορυφαία στιγμή αυτή. Δηλαδή, με ευγνωμοσύνη αναφερόμαστε απέναντί του. Τα σά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Αυτό. Του τα δίνουμε, του τα αντιπροσφέρουμε. Με ευχαριστία. Έτσι λέγεται η Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Του τα αντιπροσφέρουμε, είναι κορυφαία στιγμή. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Ακούστε. Όταν γίνεται αυτό, μας παραπέμπει το κομμάτι αυτό της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, μας παραπέμπει στην ζωή των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Τότε οι πρωτόπλαστοι, ό,τι και να έκαναν, αναφέρονταν προς το Θεό ευχαριστώντας. Το ότι περπατούσαν, το ότι ο Θεός τους έτρεφε, το ότι χαίρονταν, όλα αυτά, τα είχαν σαν μία, έβγαινε αυθόρμητα, δοξολογικά προς το Θεό όλη αυτή η σχέση. Όλα χάλασαν με τον εγωισμό του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ίσον εγωισμός. Ίσον αυτοθέωση. Ίσον δεν σε θέλω Θεέ μου. Τα καταφέρνω μόνος μου. Πολλοί το λένε αυτό οι τεχνοκράτες. Τους βλέπεις να μιλάνε και λες και αυτοί είναι οι άρχοντες της γης. Μόνο νούμερα υπάρχουν. Και δεν καταλαβαίνω ότι με ένα απλό πόνο στο σώμα τους έχουν τελειώσει αυτοί οι παρουσιαζόμενοι ως παντοδύναμοι. Πολύ ευάλωτοι. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μία δοξολογική σχέση προς το Θεό. Βγαίνεις το πρωί και βλέπεις. Βλέπεις. Και χαίρεσαι τον ήλιο. Και χαίρεσαι την πλάση. Τους ανθρώπους. Και αυθόρμητα σου βγαίνει η δοξολογία. Ένα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που βλέπω. Σε ευχαριστώ που ακούω. Σε ευχαριστώ που μπορώ και αγαπάω. Ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν. Σε ευχαριστώ που έχω λίγο φαγητό. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι γυμνός. Όλο αυτό είναι μια δοξολογία. Αυτό μας λέει. Δεν είναι μόνο για το. Εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο για το. Το ότι μας δίνει το σώμα του και το αίμα του είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτό είναι το παν. Για φανταστείτε πόση αγάπη φοβερή από το Θεό που θυμηθείτε το ρήμα καταδέχεται να έρχεται ως ψωμί και κρασί, ως σώμα, το σώμα και το αίμα του, ως ψωμί και κρασί για να τον κοινωνήσουμε εμείς. Πόση αγάπη πρέπει να έχει ο Θεός για μας. Υπερβολική αγάπη που δεν θέλει να είναι πάνω από μας, που δεν θέλει να είναι δίπλα σε μας, δεν θέλει να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά μέσα σε μας. Φοβερό αυτό. Μπορώ το Θεό να τον βάλω μέσα μου, όχι μόνο τον πιστεύω. Δεν είναι κορυφαία στιγμή αυτό? Πέστε μου μία θρησκεία που να λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε εσείς μία θρησκεία άλλη που έχει τέτοια υψηλή αγάπη, θυσιαστική υψηλή αγάπη. Το πολύ πολύ μία άλλη θρησκεία να σου λέει να έχεις δικαιοσύνη, δίνει έννοιες, να έχεις ειρήνη, να μην λες ψέματα, λέω τώρα. Αλλά αυτά ανυπόστατα, με έννοιες γενικές. Εμάς όλα αυτά προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο που λέγεται
1: Θεός.
0: Χριστός.

0: Άρα λοιπόν, τα site των Σον σημαίνει μία παραπομπή στο πώς πρέπει να ζούμε. Και πρέπει να ζούμε σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Έτσι πρέπει να ζούμε. Σε μία συνεχή δοξολογική σχέση με το Θεό, ευχαριστίας. Βρήκα κάποιον τραγουδιστή μεγάλον, έτσι, πολύ, πολύ γνωστό στο πλατή κοινό που λέμε. Βρέθηκα σε μία συνάντηση και είχε ανέβει αυτός απάνω για να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και άρχισε εκεί πέρα, μετά το τραγούδι που είπε, να ευχαριστεί. Έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ τις γονείς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον τάδε μουσικό, το δάσκαλό μου, ευχαριστώ τον τάδε, και αυθόρμητα ήθελα να του πω κάτι και του το είπα. Του λέω, συγχωρέστε με, δεν ευχαριστήσατε αυτόν που σας έδωσε τη φωνή. Δεν τον ευχαριστήσατε. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτόν. Αν όλοι βρίσκονται εδώ τώρα και σας θαυμάζουν, έγινε αυτό επειδή κάποιος σας έδωσε ένα δώρο. Αλλά αυτό το δώρο πρέπει να γίνει τα σάκ των Σον. Αυτό το δώρο το αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και το πρώτο τραγούδι που λέμε είναι για αυτόν που μας το έδωσε. Μας έδωσε το χάρισμα. Φοβερό αυτό. Έχεις φοβερό χάρισμα στο χέρι. Το πρώτο δεν θα είναι για εκείνον. Δεν θα εικονίσεις, δεν θα γεωγραφίσεις αυτόν που σου έδωσε το χάρισμα στο χέρι σου. Ή τόσα πράγματα, τόσα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι για να δίδονται και για τον Θεό και βέβαια για τους συνανθρώπους μας. Θέλω να διαβάσω τώρα κάτι άλλο σχετικά με το θέμα αυτό. Στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου έχουμε πει ότι υπάρχουν διάφορες θείες λειτουργίες. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Ιακώβου και άλλες υπάρχουν λειτουργίες. Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται και συχνά. Ή γίνονται μόνο στις μνήμες των Αγίων αυτών. Και έχουν και διαφορετικό τυπικό. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο ναό. Ας πούμε του Αγίου Ιακώβου θα το έχετε δει που κοινωνάτε κι εσείς ξεχωριστά το σώμα και το αίμα όπως κοινωνάμε εμείς οι ιερείς. Έχετε τύχει ποτέ?
1: Όχι.
0: Άλλος όχι και άλλος κάποιος ναι. Κοινωνάτε, έρχεστε ένας-ένας και ο ιερέας σας δίνει ξεχωριστά το σώμα, γίνεται, φεύγετε και επανέρχεστε και πίνετε μόνοι σας από το Άγιο Ποτήριο. Ακουμπάτε και εσείς. Φοβερό. Όπως ακριβώς κοινωνούν οι ιερείς. Να την κάνουμε μια μέρα αυτή η Θεία Λειτουργία.
2: Ναι.
0: Να την τελέσουμε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, το είπα αυτό γιατί κάνει αναφορά, γίνεται αναφορά στη Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου. Πριν από τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, ο λαός ψάλλει με κατάνοιξη. Ακούστε τι ψάλλει σε αυτή τη λειτουργία, που δεν υπάρχει στις άλλες λειτουργίες. Τον θάνατό σου, Κύριε, καταγγέλωμεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν. Η Θεία Ευχαριστία είναι η μυστηριακή βίωση της θυσίας του Χριστού. Κατά την ιερουργία είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελεί το θάνατός του η φρικτή θυσία. Λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σεβαστείτε την ιερή αυτή τράπεζα, το θύμα που βρίσκεται πάνω σε αυτήν, δηλαδή το Χριστό που σφαγιάστηκε για μας. Πριν από λίγο σε μια εξομολόγηση που είχα, λέω σε έναν άνθρωπο να αγαπάς το Θεό και μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σκέφτομαι, μου λέει, τι έκανε για μας, που ανέβηκε για μας. Και την ώρα που μου το έλεγε, νέο παιδί τώρα, αναλύθηκε σε κλάματα. Τώρα, πριν από λίγο. Δεν μπορώ, μου λέει, να σκέφτομαι τι μεγάλο πράγμα έκανε για μας. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που σταυρώθηκες για μένα. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σταυρώθηκες και για μένα». Ωραία προσευχή. Ε, το βράδυ είμαι πολύ κουρασμένος, δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή. Είμαι εξαντλημένος. Αυτό δεν προλαβαίνεις να το πεις. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο κουραστικό. «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που σταυρώθηκες και για μένα. Ο Κύριος για χάρη μας παραδόθηκε στο θάνατο ή μάλλον παρέδωσε τον εαυτό του εκουσίως». Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι παραδόθηκε, αλλά επίσης γράφεται ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός υπέμεινε αντί για μας και για χάρη μας το θάνατο εκουσίως. Τον βλέπουμε να βαδίζει προς αυτόν εθελοντικά, αν και μπορούσε εύκολα να αποφύγει το πάθος. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου, που είπαμε ότι είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός παραδεινόταν στους αρχιερείς από τον Ιούδα, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο ήδη προσφέρει στους μαθητές το Πανάγιο σώμα του τεμαχιζόμενο, κλώμενο δηλαδή, και το Άγιο αίμα του το ονομάζει εκχυνόμενο. Ο Κύριος με τρόπο ακατάληπτο για τον ανθρώπινο νου προλαβαίνει τα γεγονότα της προδοσίας του Σταυρού. Ξέρετε, μια λεπτομέρεια επειδή διαβάζω αυτό. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Να μην είναι αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε... Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε μόνο το πάθος της φιλαργυρίας. Είχε το πάθος φιλαργυρίας. Αλλά κυρίως ήταν εγκλωβισμένος σε μία παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι, που λέγαν τι, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, δεν αφορά άλλους. Ποιους λαούς, τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, μόνο για μας. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για ένα λαό. Ο Χριστός ήρθε μέσα από ένα λαό, αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτός, ο Ιούδας ήταν εγκλωβισμένος στην ιδέα αυτή, ότι ήρθε για μας. Και όταν βλέπει τον Χριστό να κάνει, να συναναστρέφεται ειδωλολάτρες, άλλους κτλ. Τι είναι αυτά που κάνει. Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που αναμένουμε. Μαζί και με το πάθος της φιλαργυρίας έφτασε στο σημείο να προδώσει το διδάσκαλο. Έτσι. Και του δίνει όμως ευκαιρίες και στο τραπέζι. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Αυτός που θα βαπτίσει το νάρτο, το ψωμί, μαζί μου μέσα στο κρασί. Έτσι γινότανε. Βάπτιζαν μέσα το ψωμί μέσα στο κρασί και αυτό στο δείπνο. Του δίνει την ευκαιρία εκείνη την ώρα. Τον κοιτάει. Ξέρω ποιος είναι. Και οι άλλοι απόστολοι λέγανε, μήπως είμαι εγώ κύριε, λέγανε οι άλλοι. Και κάνανε νόημα στον Ιωάννη. Ακούστε κάποιες λεπτομέρειες που είναι ωραίες. Κάνα νόημα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον πολύ αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν επιστήθιος. Δηλαδή, επάνω στο στήθος του. Υπάρχει μια κακή εικόνα που δείχνει ένα μυστικό δείπνο με ένα τραπέζι τεράστιο και οι Απόστολοι κάθονται γύρω με τα χρυσά κουτάλια να φάνε. Καμία σχέση. Ο μυστικός δείπνος ήταν πολύ μικρό, ένα μικρό τραπέζι θα λέγαμε. Αν και την εποχή εκείνη το τραπέζι γινότανε κάθονταν, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και ο Ιωάννης ήταν πολύ κοντά του, επιστήθιος μαθητής, και του λέγανε οι άλλοι, εσένα ρώτησε τον, ποιος από εμάς θα τον προδώσει. Δίνει ευκαιρίες. Κλείνω την παρένθεση. Προσφέροντας στους 12 το Άγιο Σώμα του ως τροφή, δείχνει με σαφήνεια ότι η θυσία του αμνού είχε ήδη συντελεστεί. Το δείπνο ονομάζεται μυστικό διότι μας αποκάλυψε τη σωτήρια θυσία που μας μίησε σε αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι εικόνα και προτύπωση θυσίας, αλλά αληθινή θυσία, διότι ο Χριστός θυσιάζεται και προσφέρεται στους πιστούς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέρχεσαι σε θυσία φρικτή και αγία. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιόν σου σφαγιασμένος. Η θυσία του Γολγοθά και η θυσία της ευχαριστίας είναι μία, διότι πάντοτε προσφέρουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν προσφέρουμε σήμερα άλλο πρόβατο και αύριο άλλο, αλλά πάντα το ίδιο, ώστε μία είναι η θυσία. Εκείνη τη θυσία που προσφέρθηκε τότε, προσφέρουμε και τώρα, τη θυσία που δεν δαπανάται. Ο Χριστός άπαξ εαυτόν προσάξας, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Λοιπόν, πάνω τώρα σε αυτό, ότι ο Χριστός είναι σφαγιασμένος, σφαγιασμένος επάνω στο θυσιαστήριο, θέλω να σας πω δύο περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί. Και πρωτού σας πω αυτό, σας λέω και μία ακόμα ιδέα, ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ένα ατελεύτητο, ένα ατέλειωτο δείπνο. Τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αφού η ψυχή μας εύχομαι να σωθεί και να είναι μαζί με το Θεό, τι θα κάνουμε. Θα τρώμε και θα πίνουμε τον ίδιο, τον Θεό. Μία ατέλειωτη Θεία Λειτουργία θα είναι. Όχι με υλικά όμως, όχι με υλικά στοιχεία. Μία ατέλειωτη λειτουργία θα είναι. Και η λειτουργία ονομάζεται το γλέντι των Ορθοδόξων. Γλεντάμε στη Θεία Λειτουργία. Το γλεντάμε. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αν δηλαδή σας λέει κάποιος, η Βασιλεία του Θεού που λέει η Καινή Διαθήκη, τι είναι. Αυτό που ζούμε τώρα, η ευχαριστία, χωρίς το σώμα, συνεχώς δοξολογικά θα είμαστε με το Θεό. Και λέει κάποιος, καλά λέει, συγγνώμη για αυτό που λέει, αλλά το λένε, δεν θα βαριόμαστε. Όχι, γιατί είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα αυξάνει η αγάπη, θα αυξάνει αυτό που θα ζούμε. Και όχι μόνο ο άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ανία, αλλά θα αισθάνεται λαχτάρα και όρεξη, όλο και περισσότερο, όλο θα αυξάνει αυτό. Σας λέω λοιπόν και τα δύο περιστατικά που σχετίζεται με αυτό το σημείο εδώ, και να μην σας κουράσω περαιτέρω. Ένας από τους αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού είναι ο Όσιος Έργιος ο Ραντονές. Ο Άγιος αυτός ιξιώνεται να συλλειτουργεί πάντοτε με αγγέλους. Στα πνευματικά του παιδιά που κάποτε είδαν το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός να συλλειτουργεί με αγγέλους, τους είπε «Παιδιά μου, αν ο Κύριος σας αποκάλυψε κάτι, πώς να σας το αποκρύψω εγώ, εδώ αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενάρετος. Ο Άγιος, να ξέρετε, κρύβεται. Δεν λέει κοιτάξτε με τι καλός που είμαι. Κρύβεται. Αυτός που είδατε ήταν άγγελος Θεού. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε σε όλες τις λειτουργίες λειτουργεί μαζί μου». Μια άλλη φορά που Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία ενός μόνου μοναχού, του πατρός Σίμωνα, που εκτελούσε χρέη βοηθού και ψάλτου, είδε ο μοναχός κάτι το φοβερό και εξαίσιο. Με τη σταυροειδή ευλογία του λειτουργού ιερέως πάνω στα τίμια δώρα και με τις λέξεις «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και τη στιγμή που γίνεται η μεταβολή, βλέπει κατάπληκτος και γεμάτος δέος μια ολόλαμπρη φλόγα θεϊκής φωτιάς να περιβάλλει ολόκληρη την Αγία Τράπεζα, τα αγιαστέντα δώρα και τον ίδιο τον Όσιο. Και το καταπληκτικότερο, τη στιγμή που σήκωνε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει ο Όσιος Σέργιος, το θεϊκό αυτό διάχυτο πυρ μαζεύτηκε και γενόμενο στήλη ακτής του φωτός μπήκε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνούσε ο Άγιος Σέργιος. Είναι αυτά τα θαυμαστά που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι του Αγίου Νεκταρίου το άλλο, το μικρό παιδάκι που ήταν μπροστά στη Θεία Λειτουργία και έλεγε στους γονείς του «Μαμά, μπαμπά, γιατί πετάει ο παππούλης, γιατί πετάει». Τον έβλεπε ψηλά, πάνω από το, πάνω έτσι από τα σκαλιά. Γιατί πετάει, λέει ο παππούλης, η μάνα δεν καταλάβαινε. Γιατί η μάνα δεν είχε τα μάτια του παιδιού. Το βλέπω αυτό πολλές φορές όταν έρχονται να σαραντήσουν τα παιδάκια, τα μικρά. Βλέπεις πώς κοιτάνε τις αγιογραφίες. Τα κοιτάνε με έναν τρόπο, όχι όπως κοιτούν τους γονείς, όχι όπως κοιτούν τον παππού, τα άλλα παιδάκια, αλλά κοιτάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπουν τους αγγέλους. Βλέπουν τους αγγέλους. Ήθελα να σας πω και να κλείσω με αυτό για έναν βίο ενός Αγίου. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο Άγιος, τι σας είπα, κρύβεται. Έτσι, ο Άγιος κρύβεται. Δεν προβάλλεται. Τον προβάλλει όμως ο Θεός. Δεν αυτό προβάλλεται, αλλά τον προβάλλει ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για το βίο του Αγίου Ιακώβου του Ασκητού. Αυτός ο βίος του Αγίου, όταν το διάβασα, έτσι με συγκλώνησε. Σας το λέω με συντομία. Είναι ασκητής μεγάλος και έχει φτάσει σε μέτρα αγιότητας. Τόσο πολύ που ο Θεός του έδωσε το θεραπευτικό χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Πάει μια γυναίκα με την κόρη της, η οποία είναι ασθενής, στο ασκητήριο και παρακαλεί τον γέροντα να θεραπεύσει το παιδί. Της είπε, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι πώς λέει εκεί το συναξαριστής. Υπάρχει στο συναξάριο με λεπτομέρειες ο βίος. Τον παρακαλεί έτσι με πόνο η μητέρα για το παιδί, θέλω να μου θεραπεύσει το παιδί. Τέλος πάντων, και τον παρακαλεί να μείνει μαζί του το βράδυ για να γίνει το θαύμα. Το βράδυ όμως υπήρξε μια κακή συγκυρία. Υπήρξε σχέση με την κοπέλα αυτήν. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Αν έχετε δει τη σκάλα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, υπάρχει ένα σκαλοπατάκι λίγο πριν το τέλος, τόσο ψηλά είχε φτάσει ο Άγιος. Τόσο ψηλά, σε μέτρα αγιότητας. Και αφού γίνεται αυτό με την κοπέλα, φανταστείτε, είπε, τι έπαθα, τι έγινε, και κάνει δεύτερο χειρότερο αμάρτημα. Σκοτώνει την κοπέλα. Τι να κάνει μετά? Εκείνη την ώρα σέρνει το πτώμα σε ένα κοντινό ποτάμι και εξαφανίζεται. Θα μου πείτε εσείς τώρα, αν ήταν σωστό που εξαφανίστηκε, αν θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές, έχουμε πολλά τώρα να πούμε γύρω από αυτό. Εγώ σας λέω όμως κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από τη ζωή, εξαφανίστηκε από τον εαυτό του, από την φροντίδα του εαυτού του, πήγε σε ένα σπήλαιο και στο τέλος της ζωής του απέκτησε τα χαρίσματα που είχε και πάλι. Το θεραπευτικό και τα άλλα χαρίσματα. Όταν ακούει κάποιος αυτό το βίο, λέει, μήπως ο Θεός δεν έκανε και σωστά, μήπως δεν έπρεπε να τα κάνει καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να πούμε ότι και ο Θεός δεν τα κάνει καλά, ενώ εμείς θα τα κάναμε καλύτερα, και ότι δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε με λαθασμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άλλος που κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος αυτός ο ασκητής είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και επικαλούμαστε τις ευχές του. Είναι αυτό που η Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Μόνο στην Εκκλησία μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα έχει γίνει πάρα πολύ, είναι αγαπητός Άγιος, τον τιμώ και στις δεήσεις που κάνω, γιατί δεικνύει το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αλλά δεικνύει και το που μπορεί να σε φτάσει η μετάνοια, που μπορεί να σε επαναφέρει η μετάνοια. Το μεγάλο γεγονός είναι η μετάνοια. Το ότι θα αμαρτάνουμε είναι το δεδομένο και το ανθρώπινο. Και ουδής αναμάρτητος. Και αν δεν σκοτώσαμε με μία πέτρα, μπορεί να έχουμε σκοτώσει με ένα λόγο κάποιον. Έτσι, πολλές φορές η γλώσσα γίνεται πιστόλι. Και δεν σκοτώνεις μία φορά, σκοτώνεις πολύ περισσότερες. Ας έχουμε τις πρεσβείες αυτού νου του Οσίου, που σας είπα, σήμερα δεν είχα σκοπό να σας πω αυτό το βίο, αλλά έτσι αυθόρμητα το σκέφτηκα, να έχουμε τις ευχές του και μακάρι ο Θεός να μην επιτρέψει κανένα κακό να κάνουμε, αλλά και αν επιτρέψει να κάνουμε κάτι, να μας δώσει δώρο τη μετάνοια, που είναι το μεγάλο δώρο του χριστιανού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Αιρέσεις και αιρέσεις». Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παντελής Καλογεράκης και σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος της εκπομπής ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων στο Κατσαμπά Ηρακλείου και ο συντάκτης εδώ και 20 χρόνια του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βεβαίως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει στο ερώτημα πώς καθορίζουμε το Πάσχα. Πατέρα Γεώργη, ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την διόρθωση του παλαιού ημερολογίου και στα πλαίσια των εκπομπών που κάνουμε για το θέμα μας αυτό, σκεφτήκαμε να ανιχνεύσουμε και το εξής ζήτημα. Τι συμβαίνει με το κανόνιο του Πασχαλίου, δηλαδή πώς καθορίζεται το Πασχάλιο κάθε έτος? Το λέω αυτό γιατί μία από τις βασικές ενστάσεις που έχουν προκύψει από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλαν οι ζηλωτές και οι υπέρμαχοι του παλαιού ημερολογίου, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ότι εμείς με την διόρθωση του νέου ημερολογίου πειράξαμε και το θέμα του Πασχαλίου ως μειόφιλε.
1: Ο καθορισμός του Πασχαλίου καθορίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθενίας, όπου και το ερχόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της Συνόδου. Ο 20ος λοιπόν κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι το Πάσχα τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Είναι αλήθεια ότι το ημερολόγιο το έφτιαξαν επιστήμονες, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στους Αλεξανδρινούς που είχαν από τότε μεγάλη πέραση, θα λέγαμε, στα θέματα τα μαθηματικά, τα αστρονομία και όλα αυτά. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη το Πάσχα καθορίζει με βάση την ημερομηνία της χρονιάς εκείνης, το 325. Και τι προβλέπει λοιπόν ο κανόνας αυτός? Ότι το Πάσχα τελείται λοιπόν μετά την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος όρος είναι ότι το Ορθόδοξο Πάσχα, το Χριστιανικό Πάσχα, πρέπει να τελείται μετά από το Πάσχα των Ιουδαίων, των Εβραίων. Γιατί τη χρονιά που ο Χριστός σταυρώθηκε, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, η Ανάσταση δηλαδή, είναι μετά δύο μέρες, με τρεις μέρες με τη Μεγάλη Παρασκευή. Επειδή το Εβραϊκό Πάσχα ήταν με βάση τους ελληνιακούς μήνες 28 ημέρες το μήνα, ήταν αποτέλεσμα οι μέρες κάθε χρόνο να προχωρούν, να χάνονται οι μέρες. Κάθε χρόνο δύο-τρεις μέρες χανότανε. Έτσι λοιπόν έπρεπε και το Πάσχα να τελείται μεν μετά την Ιαρινή Σημερία, αλλά όμως να μην ξεφεύγουμε τον καθορισμό, τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Πάσχα λοιπόν είναι κινητό, όπως κινητή ορτή δηλαδή, όπως κινητή ορτή ήταν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα το Πάσχα των Εβραίων. Το ημερολόγιο όμως, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου έχανε ημέρες. Και φτάσαμε λοιπόν τον 18ο αιώνα μετά Χριστό να υπάρχει μια διαφορά περίπου 13 μέρες. Τότε λοιπόν οι επιστήμονες ήθελαν να το διορθώσουν αυτό και έτσι εισήγαγαν το νέο διορθωμένο ημερολόγιο, το οποίο το εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος. Γι' αυτό ονομάζεται και Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεν το έχει φτιάξει ο Πάπας, αλλά όμως αυτός το εισήγαγε στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Εμείς εξακολουθούσαμε ακόμα να γιορτάζουμε το Πάσχα με βάση την παλιά ησημερία. Το 1923 εδώ στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος εισήγαγε το νέο ημερολόγιο, το λεγόμενο Γρηγοριανό. Και η Εκκλησία μας το 2024 μπήκε πλέον μέσα στη λατρεία, στο εορτολόγιο, στις ακολουθίες. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε τότε, είναι βέβαια πολλά τα αίτια που πήρε ακραίες διαστάσεις το θέμα, είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση εκ μέρους της Εκκλησίας στον κόσμο, να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα λέγαμε ότι επιβλήθηκε έτσι βίαια κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών το όλο αυτό. Με αποτελέσμα να είχαμε τη διάσπαση και να δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία των παλιμερολογητών. Η Εκκλησία στο έργο της έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε έκανε δύο κινήσεις λυτρωτικές για τον άνθρωπο. Ως προς τον σακίνητες εορτές ακολούθησε το νέο ημερολόγιο. Ως προς τις κινητές, δηλαδή τον εορτασμό του Πάσχα, ακολούθησε το παλαιό ημερολόγιο. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εάν κρατούσαμε το νέο ημερολόγιο και στον εορτασμό του Πάσχα, τότε στις περισσότερες φορές θα είχαμε τον εορτασμό του Πάσχα πρώτου Εβραϊκού Πάσχα. Και δεν θα τηρούσαμε λοιπόν το δεύτερο όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ποια λοιπόν είναι η σημερία για τον καθορισμό του Πάσχα σήμερα? Είναι η 3η Απριλίου. Όχι 31 Μαρτίου, 3 Απριλίου. Από εκεί πέρα λοιπόν όποια Κυριακή πέσει μετά τις 3 Απριλίου είναι το Πάσχα. Και βέβαια και μια λεπτομέρεια, με τον τρόπο βέβαια αυτό δεν συμπίπτει ποτέ το Εβραϊκό Πάσχα μετά το Χριστιανικό. Αυτό λοιπόν, οι Καθολικοί λοιπόν δεν το τηρούν αυτό το πράγμα, γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να τελούν όπως το προηγούμενο έτος. Εμείς γιορτάσαμε πέρσι Πάσχα στις 5 Μαΐου. Γιορτάσαμε στις 5 του Μάη. Το Πάσχα των Καθολικών πρέπει να ήταν εκεί τέλος Μαρτίου. Και εμείς γιορτάσαμε το Πάσχα τόσο αργά φέτο. Πάνω από σχεδόν 40 μέρες περίπου. Αυτή λοιπόν η διαφορά προκύπτει γι' αυτό το λόγο. Γιατί ακόμη και αν συμπέσει το Εβραϊκό με το Χριστιανικό πηγαίνει μια εβδομάδα αργότερα. Εάν δηλαδή παράδειγμα ήταν 25 Απριλίου το Χριστιανικό και το Πάσχα το Λατίνο, εμείς λοιπόν το πάμε ακόμη μια εβδομάδα πιο αργά. Έτσι λοιπόν θεράπευσε το πρόβλημα αυτό για τον κανόνα, ότι το Πάσχα πρέπει να τελείται μετά από τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά το Εβραϊκό Πάσχα δηλαδή. Ναι, και γι' αυτό βλέπετε ότι συμβαδίζουμε με τους παλιμερολογίτες στον εορτασμό του Πάσχα. Και γενικά όλοι οι οποίοι γιορτάζουμε το παλαιό ημερολόγιο του Πάσχα, δηλαδή το Άγιον Όρος, Σλαβικές Εκκλησίες, Ρωσία, Σερβία. Όλοι γιορτάζουμε και το Σινά. Το Σινά είναι το άλλο που γιορτάζει και αυτό με το βάζει το παλαιό ημερολόγιο. Έτσι, εμείς εξακολουθήσαμε να γιορτάζουμε αυτό. Δεν έγινε όμως ο τρόπος τότε της νέας, ας πούμε, διόρθωσης κατανοητός. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια διάσπαση και αποσχίστηκαν οι μεν και κράσα το παλαιό ημερολόγιο, οι παλιμερολογίτες, εμείς. Όταν λέμε εμείς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο τα Πρεσβυγενή, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, εκτός του Ιεροσολύμου που και αυτό είναι με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, γιορτάζουμε βάση το νέο ημερολόγιο. Θα μου πει κάποιος πάλι, ναι, αλλά έτσι όμως με τον τρόπο αυτό δεν παραβιάζουμε, ας πούμε, την ησημερία. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγότερο κακό μπροστά στο άλλο, γιατί στο κάτω-κάτω η ησημερία είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Σήμερα μας λένε οι επιστήμονες ότι είναι έτσι, μετά από λίγο καιρό έρχονται και διορθώνουν το ημερολόγιο, γιατί ήδη έχει πρόβλημα. Και σας λέω μόνο ότι το 2100 δεν θα ξανασυμπέσει το νέο ημερολόγιο με το παλιό, τουλάχιστον για 300 χρόνια. Τώρα συμβαίνει. κάθε 5-10 χρόνια και λιγότερο, όπως το 2020 είχαμε. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και το έτος το 2025. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα και οι Λατίνοι και εμείς. Και θέλω να πω στο θέμα αυτό, είναι κάποια παρανόηση με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου που έγινε το καλοκαίρι. Και ενόμισαν, διέδωσαν μάλλον οι καλοθελητές, ότι ο Πατριάρχης πάει να καταργήσει αυτά που ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία και να γιορτάζουμε κοινό Πάσχα με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ο Παναγιώτατος όμως δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε απλώς, επειδή του χρόνου, του 2025, θα γιορταστούν τα 1700 χρόνια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του Νίκαια της Βυθινίας.
0: Ναι.
1: Ναι, θα γίνει ο εορτασμός αυτός και του χρόνου συμπίπτει το Πάσχα το Λατίνο με το Πάσχα το δικό μας. Ευχής έργο θα ήτανε από τώρα στο εξής να γιορτάζεται μαζί, όπως γιορταζότανε παλαιότερα, ας πούμε. Αυτό είπε ο Πατριάρχης. Δεν είπε ότι καταργώ αυτό και κάνω κάτι άλλο. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι στο Πατριαρχείο αυτή η έννοια του παγκοσμίου εορτασμού του Πάσχα δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας. Από το 1961 στις Πανορθοδόξεις Συνόδου που γίνανε τότε στη Ρόδο υπήρχε το θέμα αυτό του κοινού εορτασμού, αλλά δεν ευωδόθηκε τότε. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι πατριάρχες και παρέμεινε το θέμα όσο έχει.
0: Οπότε, για να συνοψίσω τα όσα πολύ διαφωτιστικά μας είπατε, κύριο μέλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να τηρήσει τον σχετικό όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και άρα να τηρήσει τις προϋποθέσεις ώστε το Πάσχα να εορτάζεται πριν από να είναι την Κυριακή, μετά την πρώτη Πανσέληνο, μετά την πρώτη Ισημερία και βεβαίως να πέφτει μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί και τους στηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Όχι να πέφτει μετά το... Να προηγείται το Πάσχα των Εβραίων.
0: Σωστά, ναι. Να προηγείται λοιπόν το Πάσχα των Εβραίων και να ακολουθεί το Χριστιανικό Πάσχα. Αυτούς τους όρους δεν τους στηρεί πάντοτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εδώ υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στη δική μας Εκκλησία και στους Ρωμαιοκαθολικούς. Πάντοτε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουμε μαζί το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου. Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω, πατέρα Γεώργη, πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τι συνέβαινε στην Εκκλησία? Δηλαδή, γιατί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα?
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω λοιπόν να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτατος στην ομιλία του αυτή είπε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί να έρθουν με εμάς να γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Δεν είπε ότι εμείς να πάμε εκεί, ούτε για κοινό εορτασμό με τον τρόπο που νομίζουν πολλοί. Όχι, είπε ότι να μας ακολουθήσουν από του χρόνου στο δικό μας ημερολόγιο. Αυτό είπε ο παιδί μου.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση, νομίζω.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε τώρα. Μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν υπήρχε κοινός εορτασμός του Πάσχα. Δεν υπήρχε κοινός εορτασμός. Κάθε εκκλησία γιόρταζε με διαφορετική ημερομηνία το Πάσχα. Και ιδιαίτερα οι τοπικές εκκλησίες. Τα Ιεροσόλυμα γιόρταζαν άλλη ημερομηνία, η Αλεξάνδρεια άλλη ημερομηνία, η Κωνσταντινούπολη άλλη ημερομηνία. Γι' αυτό έγινε λοιπόν αυτός ο κανονισμός, θα λέγουμε ο κανόνας, δηλαδή να καθορίζει τον κοινό εορτασμό, ας πούμε. Για το Πάσχα το ξέρουμε όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη ορτή της Χριστιανοσύνης. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού είμαστε μηδέν όλοι. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εκαθιερώθηκε ο κοινός εορτασμός, ο οποίος πήγαινε πολύ καλά, αλλά μετά με το σχίσμα των δύο εκκλησιών τα πράγματα άλλαξαν και οι μεν Ορθόδοξοι παρέμειναν σε αυτά που πήραν, οι άλλοι όμως τα άλλαξαν.
0: Πατέρα Γεώργη, ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι λεγόμενοι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κοινώς οι παλαιομερολογίτες, ως ένσταση είναι ότι είναι γύρω από κάποιες εορτές που σχετίζονται με το Πάσχα. Συγκεκριμένα λένε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι η εορτή του Αγίου Γεώργιου με τη διόρθωση του ημερολογίου παρουσιάζει κάποια ζητήματα, διότι λένε ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου πρέπει πάντοτε να πέφτει μετά το Πάσχα, κανονικά, εννοώ να μην, πάντοτε, δηλαδή 23 Απριλίου να είναι μετά το Πάσχα, διότι παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα ότι τα τροπάρια είναι αναστάσιμα κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς?
1: Είναι αλήθεια ότι τα βιβλία τα λειτουργικά της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα μηνέα που αναφέρονται στους Αγίους κάθε μηνός, η τυπική τους μάλλον διάταξη είναι συνυφασμένη με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή η ακολουθία του Γεωργίου είναι πάντα μετά το Πάσχα, με το παλαιό ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο ισχύει από 31 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, την περίοδο αυτή, το Αγίου Γεωργίου λοιπόν ήταν μετά τις 23 και δεν υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και ο κανόνας του Αγίου Γεωργίου όλο για Ανάσταση μιλάει. Mm-hmm. Ανέτειλε το έαρτη Χριστού Αναστάση και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε όμως, το τυπικό προβλέπει όταν το Πάσχα του Αγίου Γεωργίου πέσει 23, mm-hmm. 24-25, το Αγίου Γεωργίου ψάλλεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Ήδη λέει και με το παλαιό ημερολόγιο.
0: Προβλεπόταν μετάθεση.
1: Προβλεπόταν. Άρα λοιπόν το θέμα της μετάθεσης των εορτών σε άλλη ημερομηνία είναι παλιά τάξη της Εκκλησίας, δεν είναι καινούριο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στο Τριώδιο, που βλέπετε γιορτάζουμε, ας πούμε, τη Σταυροπροσκύνηση. Η Σταυροπροσκύνηση τι είναι? Η έβρεση του Μύου Σταυρού που έγινε 6 Μαρτίου. Και η Εκκλησία την ψάλλει, την ακολουθεί αυτή την τρίτη Κυριακή μετά το νηστιών. Για να δώσει ένα άλλο νόημα λειτουργικό και θεολογικό, ότι στο μέσον της Μεγάλης Τρακοστής υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός για να μας ενισχύσει στον αγώνα. Όπως βλέπει στην έρημο μέσα, βλέπουμε το ευχιόφυλλο δέντρο και πάμε κάτω να μας κάψει ο ήλιος, το ίδιο λοιπόν και εδώ. Mm-hmm. Μα προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία του Τίμιο Σταυρό, το ίδιο με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στη Βήτα των Ιστιών. Είναι μεταθέσεως είναι. Τετάρτη των Ιστιών, ο Άγιος Ιωάννης Συγγραφέας της Κλίμακος. Την Πέμπτη των Ιστιών, η Αγία Μαρία Αιγυπτία.
0: Σωστά πολύ.
1: Λέτε, αυτά είναι όλα μεταθέσεως. Δεν είναι λοιπόν μια ασυνήθη πράξη της Εκκλησίας αυτή. Επομένως λοιπόν και με το νέο ημερολόγιο, που άλλο τη πέφτει πρώτο Πάσχα ή μετά το Πάσχα, μεταθέτει την εορτή.
0: Πάντοτε μετά το
1: ναι,
0: Πάσχα.
1: Ναι, οπότε πάντα ψάλλει Αναστάσιμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λιγάστη έσταση
0: πολύ
1: για αυτό το θέμα.
0: Και με το θέμα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες ότι κάποιες φορές μειώνεται η διάρκεια της νηστείας ή μπορεί και κάποιες φορές να μην υπάρξει νηστεία?
1: Είναι αλήθεια ότι εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι όταν το Πάσχα είναι πάρα πολύ όψιμο, όπως τα θέτω, δεν έχουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Με το νέο ημερολόγιο, με το παλαιό πάντοτε υπάρχει. Mm-hmm. Το περισσότερο είναι 13 μέρες. Όταν, ας πούμε, το Πάσχα πέσει 8 Μαΐου, με το δικό μας 25 Απριλίου, με το παλαιό ημερολόγιο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί στο θέμα τον αριθμό των ημερών της νηστείας. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι πάνω απ' όλα αυτό που μας σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό η Εκκλησία το εισαγάγει, η Εκκλησία το όρισε το νέο ημερολόγιο. Δεν ήταν έμπνευση ενός αρχιερέως, μια τοπική συνόδου. Η Εκκλησία μας το όρισε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Το αν δεν εισθέψουμε φέτος των Αγίων Αποστόλων, αυτό δεν μας πάει στην κόλαση. Η Εκκλησία εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Λέει η Εκκλησία, αυτές τις μέρες να νηστεύετε. Αυτό είπε να μην νηστεύετε. Από εκεί αλλιώς αρχίζουμε μετά το Πέτρο και Παύλο. Δεν μπορεί να νηστέψουμε. Όταν θέλει ο καθένας προσωπικά, μπορεί να κάνει το. Αν θέλει να κάνει τον κανόνα του να νηστεύει και μέρες που είναι εκτός της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό. Το θέμα αυτό που σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Έτσι θα σου το δούμε.
0: Πατέρα Γεώργη, στο σημείο αυτό μου δίνετε την ευκαιρία να σας θέσω και μία ερώτηση σχετικά με το θέμα της νηστείας γενικότερα, ευρύτερα. Τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια? Υπήρχε ενιαίο τυπικό θα λέγαμε, στο θέμα των νηστείων, στο θέμα της νηστείας των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Αγίων, μετά την εορτή των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Αποστόλων.
0: Των Αγίων Αποστόλων, ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμός νηστείας, ημερών. Η πρώτη αρχαιότερη νηστεία στην Εκκλησία μας είναι η νηστεία της Τετάρτης της Παρασκευής. Για τους γνωστούς λόγους, Τετάρτη ημέρα νηστήσιμη, προδοσία του Χριστού, Παρασκευή είναι σταυρική θυσία του Χριστού και δεν νηστεύουμε γι' αυτό, νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας. Η νηστεία δεν έχει ανάγκη ο Χριστός τη νηστεία μας. Το κάνουμε για να μπορούμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει απαγόρευση, εκεί δημιουργείται, όπως με τους πρωτόπλαστες. Μέχρι τότε έβλεπαν τα πάντα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που είπαν, υπήρχε εντολή ότι απαγορεύεται να φάτε, άρχισε λοιπόν το πρόβλημα να εφίσταται. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ξεκίνησε, η πρώτη Εκκλησία, με την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής, γιατί οι Απόστολοι ήταν και από τότε μάρτυρες και αυτοίκοοι. Τα έζησαν από κοντά. Στην πορεία μετά άρχισε να δημιουργεί την νηστεία του Πάσχα, η οποία ξεκινούσε από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και αργότερα μετά δημιουργήθηκε η νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Είναι άλλη νηστεία του Πάσχα, άλλη νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Και αυτό φαίνεται από το ιδιόμελο της Παρασκευής της έκτης εβδομάδας των νηστείων που ψάλλουμε, την ψυχοφελή πληρώσαντες τετρακοστήν και την Αγία Εβδομάδα του Πάθους κατεξιξίωσέ μας Θεέ μου να τη γιορτάσουμε. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση μια νηστεία με την άλλη νηστεία. Αυτές λοιπόν τώρα όσον αφορά την νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής, την νηστεία του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουν κατακυρωθεί με απόφαση

0: ίμιση στην νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής έγινε η νηστεία των Χριστουγέννων. Και θέλω να καταλάβουμε το εξής, πως δεν υπήρχε παλαιότερα νηστεία, είναι ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε δεν διαβάζουμε στα βιβλία της Εκκλησίας μας, το Μηναίο, κάτι που να αναφέρει για νηστεία. Ενώ οι Μεγάλοι Σαρακοστοί, όλες οι ακολουθείς για νηστεία μιλάνε. Και οι καθημερινές και οι Κυριακές. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για νηστεία. Γιορτάζουμε κανονικά τους Αγίους μας, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Σάββα και όλο το καθεξής. Δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω και πώς γίνεται η νηστεία. Για μένα το είπαμε Τετάρτη και Παρασκευή, λένε οι ιεροί κανόνες. Είναι αλλαδή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και το Πάσχα και η νηστεία του Χριστουγέννου έχει μια διαφορετικό τρόπο νηστείας. Είναι πιο, θα λέγαμε, πιο ελαφριά νηστεία. Όλες τις ημέρες, από 15 Νοεμβρίου που αρχίζει η νηστεία αυτή, μέχρι και τις 17 γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου και ηχθείων εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμιά άλλη Σαρακοστή, μη μόνο στο Χριστουγέννο και των Αγίων Αποστόλων. Αυτά λοιπόν ορίζει η Εκκλησία ως προς τον τρόπο της νηστείας των Χριστουγέννων. Υπάρχουν κάποιες ευσεβείς παραδόσεις και πιο πολλοί έχουν την καταγωγή τους από τα μοναστήρια, αυστηρές όμως, που λένε ότι την πρώτη εβδομάδα της νηστείας των Χριστουγέννων από 15 μέχρι και 20 δεν έχει κατάλυση ηχθείως. Και επίσης άλλοι λένε ότι από τις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος Δεκεμβρίου δεν έχει κατάλυση ηχθείως μέχρι τα Χριστούγεννα. Η επίσημος εκκλησίας αυτά αναφέρει, ο Βαλσαμόν το συγκεκριμένο, το Πατριάρχης της Αντιοχίας, ότι όλες τις ημέρες έχει κατάλυση ηχθείως πλην Τετάρτης και Παρασκευής μέχρι όμως στις 17. Και να πω και έτσι μια παράδοση εδώ στην Κρήτη. Ξέρετε ότι εμείς γιορτάζουμε τους 23 Δεκεμβρίου τους Αγίους Μάρτυρες, τους 10 Μάρτυρες. Yeah. Ρωτούσαν λοιπόν οι παλιοί, όταν ήταν επίσκοπος Αρκαδίας ο Μακαριστός και μετά αρχιεπίσκοπο και μετά Μητροπολίτης Κρήτης ο Βασίλειος ο Μαρκάκης, του λέγανε Θεοφιλέστατε, μέχρι πότε πρέπει να τρώμε ψάρι? Έλεγε λοιπόν αυτός έτσι χαριαντιζόμενος, μέχρι της Αγίας Ευγενιάς, δηλαδή μέχρι την παραμονή του Χριστουγέννου, γιατί ο άνθρωπος είχε το πανηγύρι του, τι θα στο πανηγύρι γίνεται να βάλει νηστίσιμο? Λέτε ακόμα και στο Άγιον Όρος συμβαίνει αυτό. Έχω τύχει Τετάρτη και Παρασκευή, γίνει παραμονή του γιορτάζει το μοναστήρι και έχουν κατάληση ηχθείως.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει ένα ευρύ πνεύμα, τα πάντα οικονομεί και διακονεί. Αργότερα έγινε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Κανονικά βέβαια δεν είναι το όνομά της αυτό, γιατί δεν νηστεύομαι για τους Αποστόλους. Νηστεύομαι μετά των Αγίων Πάντων. Πήραμε το πνεύμα το Άγιο λοιπόν και ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα τον πνευματικό. Οι Απόστολοι για το κήρυγμα, οι ιερείς, όλοι ας πούμε. Έχει νέα τη προετοιμασία. Πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα αξιοποιήσουμε, να τα μεταδώσουμε στον κόσμο. Εκεί τώρα, επειδή είναι, η αρχή τη είναι από τον Αγίο Πάντο και εξής, είναι αναγκαστικά δεν υπάρχει ημερομηνία σταθερή. Αν τον Αγίων Πάντων είναι κοντά προς το 29 Ιουνίου, δηλαδή αρχίζει με τέλος κινητών εορτών και τελειώνει με ακίνητη γιορτή. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ποικιλία. Να έχουμε λίγες μέρες ή περισσότερες, ή και καμιά φορά με το νέο ημερολόγιο, όταν το Πάσχα πέσει. Μια παράληψη, για μένα παράληψη. Ο Μακαρίς ο παππούς μου στο κουριό μου έλεγε το εξής. Όταν του έλεγα, παππού, πόσες μέρες είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, τι μου έλεγε? Όσες μέρες μένουν από τον Απρίλιο και τρεις από τον Μάη. Είχε δίκιο. Δηλαδή, έχουμε Πάσχα παράδειγμα 30 Απριλίου. Αυτός είναι. Και τρεις από το Μάη. Η νηστεία είναι τρεις ημέρες. Αν έχουμε 25 Απριλίου, είναι συν 5 μέρες ακόμα. Αλλά πάντα Και τρεις από όσες μέρες.

0: μένε το Απρίλιο το και μετά από το, αυτό θέλω να πω σαν παρένθεση. Επομένως λοιπόν, μετά κατά την λογική, να τιμήσω με την Παναγία, καθιερώχη μετά ο 15 Αύγουστος, και δεν είναι μόνο η Παναγία, είναι και η μεταμόρφωση του Χριστού, που είναι πιο μεγάλη γιορτή, γιατί είναι δεσποτική γιορτή. Και στη συνέχεια έγιναν και κάποιες μικρές νηστείες, οι γνωστές σε όλους μας. Η νηστεία την ημέρα της ψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που τα ίσα φέρει τη Αγία και μεγάλη Σαρακοστή κατά τοπικό του Βιολάκη. Mm-hmm. Μεγάλη είναι η ημέρα, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Η νηστεία 29 Αυγούστου για το αποτρόπιο του γεννητής γυναικό μείζωνα προφήτου, το γνωστό αυτό, παραμονή των Θεοφανίων, παραμονή των Χριστουγέννων.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεώργια, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας εξηγήσατε αυτό το σύνθετο θέμα, όσο πλέον ειδικός άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να μας εξηγήσει όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και επιμελητής του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 2004 και μετά, και ήταν η εκπομπή Αιρέσεις και Αιρέσεις, και ευχαριστούμε όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτηρες, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό. Τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο. Αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά. Αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί. Ή αν τον διακόπτουμε. Αν αποφασίζουμε για εκείνον. Αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα, πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία. Μπορεί να είναι εγκατάλειψη. Μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο. Κι έτσι δημιουργείται ένας νέος αποκλεισμός. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε επίπεδο πολιτείας χρειάζονται πολιτικές. Σε επίπεδο κοινωνίας χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι.
Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Age International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Age και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο, που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων,

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε ξανά την ευχή σας.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Και χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή του 15 Αυγούστου.
0: Ναι, είμαστε ακόμη στον απόϊχο, έτσι, τα μεθέωρτα της εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Περαγίας Θεοτόκου. Δόξα τω Θεώ, μας αξίωσε η χάρη της και φέτος να την εορτάσουμε και να λάβουμε την ευλογία, τη σκέπη, την προστασία της, την οποία εύχομαι βέβαια στη ζωή όλων μας πλουσία να την έχουμε, και εμείς που είμαστε παρόντες και όσοι μας ακούν και όλος ο κόσμος βασικά. Δόξα τω Θεώ και για την σημερινή μέρα, την απόψινή μας εκπομπή. Σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ μαζί μας τόσα χρόνια, συνοδοιπόρος εδώ στην μικρή ταπεινή διακονία μας στην τοπική μας εκκλησία, μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, μέσα από την εκπομπή μας αυτή, συζητώντας. Ευχαριστούμε για τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος πάντοτε μας συντροφεύει έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Με τη χάρη του Θεού, φέτος θα συμπληρωθούν 9 χρόνια που είμαστε σε αυτό το χώρο και πραγματοποιούμε αυτές τις εκπομπές. Μόνο με τη χάρη του Θεού, γιατί δεν είναι και μικρό κατόρθωμα αυτό τόσα χρόνια, έχοντας εξαντλήσει μεγάλη γκάμα, θα λέγαμε, λίστα, έτσι, θεμάτων στα πλαίσια των εκπομπών αυτών. Παρατηρούμε, αγαπητοί φίλοι μας, ότι στη ζωή μας καταλαμβάνει μεγάλο χώρο η υπερβολή. Υπερβολή στη διασκέδαση. Εάν δεν πάει ξημέρωμα, δεν λέει να σταματήσει το γλέντι. Υπερβολή στη διασκέδαση ακόμη στο πόσο θα πιούμε. Εάν δεν φύγει κάποιος, με συγχωρείτε την έκφραση, τύφλα στο μεθύσι, δεν έχει διασκεδάσει. Δυστυχώς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι η διασκέδαση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από τη χρήση ουσιών στα πλαίσια μιας νυχτερινής εξόδου ή ενός γλεντιού. Υπερβολή στον τρόπο που θα ντυθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι, εάν ας πούμε τα ρούχα τους δεν είναι ακριβά και επώνυμα, δεν καταδέχονται να τα φορέσουν, γιατί έτσι θα μας υποτιμήσουν αδιαφορετικά, έτσι νομίζουν, θα μας κοροϊδέψουν οι υπόλοιποι άνθρωποι της κοινωνίας. Υπερβολή στο φαγητό. Ενώ χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαγητό για να συντηρηθούμε, βλέπουμε τα τραπέζια μας είναι κάθε μέρα στρωμένα με τρομερή ποικιλία φαγητών. Υπερβολή σε όλα μας, στα σπίτια μας, παντού, στα αυτοκίνητά μας, παντού. Όλα, έχουμε ξεφύγει το μέτρο, έχουμε χάσει, θα έλεγα, το μέτρο, γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί έτσι νομίζουν πως είμαστε, όπως λέει ο σύγχρονος άνθρωπος, in, δηλαδή
1: μέσα
0: στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα, μοντέρνοι, και όχι, δεν έχουμε μείνει πίσω, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Και τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτή η υπερβολή σε όλα θα μας φέρει και την χαρά ή την ευτυχία στη ζωή μας. Όμως τελικά η ιστορία δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλλον δεν γίνεται.
0: Δηλαδή πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό που υπάρχει στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θέλω να το επαναφέρω στη μνήμη μας. Ομιλώ για εκείνη την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται σε ένα πλούσιο άνθρωπο, ο οποίος τα έκανε όλα στον υπερβολικό βαθμό. Εφερενόταν, λέει, κάθε μέρα λαμπρά, λαμπρός. Δηλαδή κάθε μέρα είχε γλέντι στο σπίτι του, πανηγύρι, γιορτή. Ενεδιδίσχετο πορφύραν και βίσων, δηλαδή πολυτελή εδήματα.
1: Σαν να ήταν αυτοκράτορας.
0: Ναι, είχε μια υπερπολυτελή κατοικία. Γιατί λέει ότι ο φτωχός Λάζαρος διέμενε στον πυλώνα, δηλαδή στα προπήλαια του σπιτιού του. Δηλαδή τα είχε όλα σε υπερβολικό βαθμό, τα έκανε. Νόμιζε πως ήταν ευτυχισμένος, αλλά τελικά φάνηκε κάτι άλλο. Ενώ ζούσε με τους φίλους του, γλεντούσε, περνούσε όμορφα, πέθανε, ετάφη, ξεχάστηκε. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι ξεχάστηκε εδώ, αλλά πήγε σε ένα τόπο που βασανιζότανε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στη ζωή μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε απόψε, αγαπητοί μου φίλοι και καλοί ακροατές του σταθμού μας. Ήθελα να μιλήσουμε, να θίξουμε όσο μπορέσουμε την έννοια του μέτρου, αλλά και τη μητριοπάθεια στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας δηλαδή.
1: Το τι φρονούμε στη συμπεριφορά μας. Ναι.
0: Η μέση οδός μεταξύ των ακροτήτων για τη βιολογική πορεία και τη φυσική ζωή μας θεωρήθηκε πάντοτε ως η ασφαλής και ακίνδυνη οδός για τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Την μεσότητα ως αρετή τη θεωρούσαν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης και γενικότερα οι αρχαίοι, και ως μέση και βασιλική οδό τη δίδαξαν και την έζησαν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μηδέν άγαν, έλεγαν οι αρχαίοι, και εννοούσαν καμία υπερβολή στα ζητήματα της ζωής μας, στο περισσότερο και το λιγότερο, από ψυχική πίεση ή από ενθουσιασμό. Πάσα αρετή εν μεσότητη θεωρείται μεταξύ υφέσεως και επιτάσεως, έλεγαν ακόμη οι αρχαίοι. Διεδίδετο δε κάστο καθό τι αν της χρίαν είχε, διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων, στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, λίγο φαΐ και λίγο κρασί χωρίς καμιά κατάχρηση. Ο λίγον είναι ον χρό, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς καμιά κατάχρηση. Όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι βέβαια, πάσχουν από υπερλιπιδεμία, όπως λέγεται. Δηλαδή πάρα πολλά λιπίδια, τριγλυκερίδια, αυξημένες χοληστερίνες, σάχαρα, πιέσεις.
1: Από την υπερβολή της διατροφής.
0: Από την υπερβολή της διατροφής, της κακής διατροφής. Κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα λιπαρές τροφές, κάθε μέρα. Ενώ ας πούμε οι γονείς μας, κάτι το οποίο το προλάβαμε και εμείς σαν παιδιά, είχαμε μια φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας.
1: Ναι, ναι.
0: Και πριν από εμάς γενιά ούτε και αυτό.
1: Μια φορά το μήνα έχει παλιά. Μια φορά δύο.
0: Ή όποτε είχαν.
1: Όποτε είχαν.
0: Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή όταν ήμασταν εμείς παιδιά, τρώγαμε μια φορά κόκκινο κρέας, άντε άλλη μια φορά κοτόπουλο, ίσως, όχι πάντα, ναι. Και κάνα ψαρικό. Ναι. Οι υπόλοιπες μέρες ήταν με λαθερές τροφές, με όσπρια, με ζαρζαβατικά. Και ήταν πολύ πιο υγιεινή αυτή η διατροφή.
1: Καμία σχέση με σήμερα.
0: Και επίσης να λάβαμε υπόψη μας ότι μπορεί, ας πούμε, οι ποιμένες, έτσι, οι βοσκοί, όπως τα λέγαμε σε απλούστερη γλώσσα, να είχαν την ευκαιρία να τρώνε πολύ περισσότερο κρέας ή τυρί, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί περπατούσαν με τα πόδια όλα τα βουνά. Κάτι που έχει αλλάξει σήμερα. Δηλαδή η προσφυλέστατη τάξη των βοσκών, των κτηνοτρόφων, να το πούμε έτσι καλύτερα, σήμερα δεν περπατάνε στα βουνά ή έχουν μια μηχανή
1: ή με
0: 4x4, έτσι. Και μπορεί να συνέχισαν την συνήθεια να τρώνε συχνά κρέας ή τυροκομικά, αλλά απέβαλαν την άλλη συνήθεια του περπατήματος, της άσκησης.
1: Με αποτέλεσμα
0: να τα αποτέλεσμα. Λοιπόν.
1: Και αυτοί οι προβλήματα με την υγεία τους.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σαν χώρα τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα μας, νομίζω είναι τα πιο παχύ σάρκα σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς.
0: Ακριβώς γιατί ξεφύγαμε από την έννοια του μέτρου. Λίγο φαΐ λοιπόν, λίγο κρασί, χωρίς καμιά κατάχρηση, όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Πολλοί αρχαίοι σοφοί, αλλά και αργότερα, οι Άγιοι της Εκκλησίας έτρωγαν μία φορά την ημέρα, χωρίς να χορταίνουν καλά. Εγώ θυμάμαι τώρα σαν μικρό παιδάκι το να ήμουν στο παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, που έλεγε όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι πρέπει να αισθανόμαστε ακόμη λίγη πείνα.
1: Να μην σηκωθείς κορισμένος.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίναμε εμείς τότε. Αλλά αυτά τα λόγια που και ο ίδιος δεν ήξερα από πού τα είχε ακούσει, ενδεχομένως, τον πατέρα του, τον παππού του, ποιος ξέρει και εκείνος, απηχούσαν αυτή την αρχαία ελληνική και αγιοπατερική παράδοση του γένους μας. Έτρωγα λοιπόν μια φορά την ημέρα χωρίς να χορταίνουν καλά ένα είδος πολλές φορές ευτελούς τροφής, που σήμερα ας πούμε σνομπάρουμε ή απορρίπτουμε τα όσπρια. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι τρώνε.
1: Πάρα πολύ νόστιμα.
0: Όχι νόστιμα, ευεργετικά.
1: Και ευεργετικά, ευεργετικά. Και νόστιμα. Και έχουν και πολλές πρωτεΐνες.
0: Τα φασόλια, τα ρεβίθια, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία το απορρίπτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα ζαρζαβατικά. Ποιος θα φάει μελιτζάνες, ποιος θα φάει, ας πούμε, μπάμιες ειδικά. Με τίποτα, απορρίπτονται.
1: Φασολάκια, μπάμιες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε μόνο.
1: Και αντί για φρούτο θα προτιμήσουν γλυκά, παγωτά και τέτοια.
0: Ακριβώς. Χωρίς λοιπόν να χορταίνουν πολύ, ένα είδος τροφής, και αυτό τις περισσότερες φορές ευτελούς, χωρίς να τους αρέσει πάντοτε, για να νικήσουν δι' αυτού του τρόπου τη γαστριμαργία και λεμαργία και για να παραμείνουν χωρίς τους πειρασμούς του στομάχου.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτές οι τροφές είναι και έχουν και εθιστικές ιδιότητες. Δηλαδή όταν κάποιος τρέφεται συνεχώς με αυτά, μετά δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται σήμερα να νηστέψουν. Γιατί έχουν μάθει στην κρυοφαγία, έχουν μάθει στα λιπαρά. Και όταν τους τα κόψεις έχουν πρόβλημα. Γιατί υπάρχει εθισμός στην τροφή. Εθισμός δεν είναι μόνο στις ουσίες, είναι και στο φαγητό.
0: Πόσο λοιπόν κοντά σε αυτή την παράδοση, η οποία αντιλαμβανόμαστε πως ήταν ευεργετική, ήταν οι γονείς μας και οι γενιές πριν από εμάς. Πόσο κοντά σε την παράδοση ήταν. Εγώ, ας πούμε, η μητέρα μου πάντα έφτιαχνε ένα φαγητό, ναι, που τρώγαμε όλοι από αυτό.
1: Όλοι.
0: Άντε να... Εάν ήθελα να το συνοδεύσω, θα κάνω καμιά σαλάτα, καμιά πατάτα, κάτι, ας πούμε. Αλλά όχι αυτό το πράγμα που καθόμαστε και έχουμε 3-4 διαφορετικά πιάτα στο τραπέζι. Τα οποία τα κάνουμε βέβαια τώρα πλέον όχι μόνο στις γιορτές, που πες, άντε γιορτή, είναι επιβάλλεται να κάνουμε ένα δεύτερο φαγητό, αλλά σχεδόν καθημερινά.
1: Ναι.
0: Σχεδόν καθημερινά.
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, πώς λοιπόν θα νικήσουμε έτσι, εάν δεν ακολουθούμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, πώς θα νικήσουμε τη γαστριμαργία, πώς θα νικήσουμε τη λεμαργία, πώς θα μπορέσουμε μετά το βράδυ να έχουμε ένα ελαφρύ ύπνο, ασκανδάλιστο, αφάνταστο που λένε τα κείμενα της Εκκλησίας μας.
1: Πόσες φορές.
0: Πώς θα μπορέσουμε, εάν η κοιλία είναι γεμάτη σε υπερβολικό αθμό, να προσευχηθούμε.
1: Ναι, γιατί μετά σε πιάνει η νύστα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Και αρχίζουν άλλοι περισπασμοί και άλλοι πειρασμοί.
1: Ναι. Πόσες φορές μετά από ένα βραδινό βαρύ δείπνο, κάναμε ένα δύσκολο ύπνο μετά. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε σωστά.
0: Αρχίζουν οι παλινδρομίες, αρχίζουν άλλα προβλήματα.
1: Πολλά, ναι. Πολλά θέματα.
0: Λοιπόν. Ας κάνουμε εδώ ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την απόψινή μας εκπομπή για την οποία, στην οποία μιλάμε για το μέτρο στη ζωή μας, αλλά και τη μετριοπάθεια στη συμπεριφορά μας. Είπαμε προηγουμένως ότι τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο και οι πατέρες Εκκλησίας μας στη συνέχεια είχαν πολύ έντονη την έννοια του μέτρου στη ζωή τους και κυρίως στη διατροφή τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν λίγο φαγητό, λίγο κρασί. Πολλές φορές το φαγητό τους ήταν μια φορά την ημέρα, και είπαμε και καμιά φορά και ευτελές φαγητό για τα δικά μας δεδομένα και κριτήρια. Κανένα φαγητό δεν είναι ευτελές, εμείς έτσι νομίζουμε. Και αυτό βέβαια είχε ευεργετικές ιδιότητες και στον οργανισμό αλλά και στο πνεύμα. Μας κρατούσε σε γρήγορση, ξύπνιους. Δεν είχαν λοιπόν αποστροφή και δεν απέρριπταν από το διαιτολόγιο τους κανένα είδος τροφής. Θέλεις να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό ότι δεν απέρριπταν τίποτα, αλλά όλα τα χρησιμοποιούσαν, όλα τα αγαθά που παρήχε ο Θεός μέσα από τη φύση, και πώς το βλέπουμε αυτό μέσα στην Αγία Γραφή? Υπάρχει κάτι τέτοιο στην παράδοση της Εκκλησίας μας? Πες μας μερικές σκέψεις.
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως μας είπατε ήτανε. Ήθελαν να μην απέχουν από κανένα είδος τροφής, με μέτρο βέβαια πάντα, χωρίς να απορρίπτουν με κακό τρόπο ότι καλό δημιούργησε ο Θεός, και να τρώνε χωρίς λαμαργία, χωρίς αυτή τη φιλιδονία που έχουμε περισσότεροι, ένα είδος τροφής. Και κάθε μέρα να έχουν εγκράτεια, έτσι όριζαν την εγκράτεια, δοξάζοντας όμως το Θεό, εν ευχαριστία. Όπως και λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαριστίας λαμβανόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Αγιάσετε γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Αυτή είναι μια πρόταση πάρα πολύ σημαντική.
0: Διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Ναι.
1: Και δείχνει πώς πρέπει να πορευόμαστε κάθε μέρα.
0: Το έχουμε χάσει κι εμείς αυτό. Δηλαδή, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, εντάξει, και σήμερα κάποιοι θα το κάνουν. Ήταν αδιανόητο για αυτούς να καθίσουν να φάνε το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε ήταν αυτό, και να μην κάνουν το σταυρό τους. Να μην επικαλεστούν τη χάρη του Θεού. Να μην προσευχηθούν, δηλαδή. Το εντεύξεως αυτό σημαίνει.
1: Εμένα ο παππούς μου, όταν καθόταν στο τραπέζι ή και όρθιος και έπινε κάτι, έκανε το σταυρό, το σημείο του σταυρού πάνω από το ποτήρι.
0: Ναι, και κάτι μου θύμισε, που κάνουν πολύ οι μοναχοί ακόμη.
1: Μου θύμισε τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμου που λέει, και ακόμη και δια ποτηρίων πεινωμένων γίνεται το σημείο του σταυρού επάνω. Φοβερό πράγμα, πολύ, πολύ όμορφο. Επίσης, λίγο κρασί, όταν χρειάζεται στη μεγάλη ηλικία, είχε την ασθένεια και το κρύο.
0: Ναι.
1: Και όσο νερό χρειάζεται, ιδιαίτερα για την νεότητα, τη ζέστη και την υγιεινή του σώματος.
0: Είναι ευεργετικό το
1: αλλά
0: κρασί, όταν γίνεται λογική χρήση, τι λέει και διαβάζουμε στον προημιακό ψαλμό που λέμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό.
1: Ίνος εφραίνει
0: καρδία. Και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου.
1: Ένα ποτηράκι κρασάκι.
0: Ένα ποτηράκι.
1: Όχι τίποτα,
0: κάτσε να αδειάσει ένα, δύο, τρία μπουκάλια, ας πούμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν πίνουν πλέον κρασί. Πλέον είναι πολύ,
1: ποτά πίνουν,
0: πολύ ποτά. Σκληρά, πολύ δυνατά ποτά. Με μεγάλη, τρομερή περιεκτικότητα σε αλκοόλ,
1: βαθμούς, ναι.
0: Ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο καταναλώνουν κατά κόρον. Ακόμη
1: είναι,
0: και η ρακή έχει πολύ περισσότερο
1: είναι
0: αλκοόλ.
1: Είναι δηλητηριώδες για τον οργανισμό το αλκοόλ.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το αλκοόλ, εκτός ότι σου φέρνει ζάλι και παραζάλι,
1: έχει ένα σωρό παρενέργειες.
0: Που λέει ξεκάθαρα η γραφή ότι μη μεθύσχεσθε ίνο ενώ ασωτία εστί. Εκτός ότι φέρνει λοιπόν ζάλι και παραζάλι στον άνθρωπο και χάνει τον έλεγχο των σκέψεων και των πράξεών του, παράλληλα καταστρέφει τον οργανισμό.
1: Καταστρέφει.
0: Το αλκοόλ μόλις περάσει στο αίμα γίνεται ζάχαρο. Γίνεται ζάχαρη, έτσι το αφομοιώνει. Δεν μπορεί να πεφθεί αλλιώς. Που καταστρέφει.
1: Και αποβάλλει και το νερό από τον οργανισμό.
0: Αφιδατώνει πολύ
1: αφιδατώνει.
0: Σωστά. Και το άλλο, το πολύ σπουδαίο, ότι καταστρέφει το ύπαρ.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν πάθει
1: Κύρωση του ύπατος.
0: Κύρωση του ύπατος, ναι. Με ασκήτη, ναι. Με νερά, με πράγματα και υποφέρουν σε όλη τους τη ζωή. Γιατί έκαναν. Συγχωρέστε με, δεν θέλω να κατηγορήσω. Έκαναν ανοησίες, είχαν χάσει το μέτρο. Λοιπόν, λίγο λοιπόν κρασί είπες,
1: Ναι, στη Σοφία Σιράχ, στην Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι η αγαλία της καρδίας και η εφροσύνη ψυχής ίνος πεινόμενος εν καιρό αυτάρκης. Πικρία ψυχής ίνος πεινόμενος εν ερεθισμό και αντιπτώματι. Δηλαδή,
0: πραγματικά σοφία είναι. Ναι. Σοφία, ο σοφός Σιράχ σοφά λόγια έλεγε.
1: Ακριβώς. Εκεί ορίζεται το μέτρο. Όταν είμαστε αυτάρκεις στο λίγο και στο καλό. Άλλο είναι η τροφή και άλλο η τρυφή.
0: Ένα φωνή εναλλάζει, αλλά αλλάζει εντελώς
1: όλο το νόημα.
0: Όλη η έννοια της λέξης. Άλλο τροφή, άλλο τρυφή.
1: Ο πεινασμένος απολαμβάνει την τροφή, όχι όμως ο τρυφών. Όπως ο άρρωστος χρειάζεται τα φάρμακα και όχι ο υγιής. Το κρασί είναι έργο του Θεού, η μέθη όμως είναι του διαβόλου.
0: Πολύ σωστά.
1: Ούκο λιωτοποιήν, αλλά το μεθύν, αναφέρει ο ιερός Χρυσόστομος. Απόλαυση χωρίς αμαρτία.
0: Ούκο λίω λοιπόν το ποιήν, δεν απαγορεύω, δεν κολλείω το να πιεις, ναι, αλλά το να μεθύσεις.
1: Απόλαυση χωρίς αμαρτία. Να το πίνουμε χωρίς να μας πίνει. Δηλαδή, όπως λέει και ο λαός μας.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση κάθε τροφής, η οψοφαγία, λεμαργία και γαστριμαργία, είναι ακρασία και φυσικά χωρίς μέτρο. Όχι όλα και πάντοτε. Η αμετρία παραλύει το σώμα, αχρηστεύει από την εργασία

0: θυμηθεί το συνάνθρωπο. Οπότε πούμε, είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι και έχουμε το φαγητό μας και κάνουμε προσευχή στο Θεό και έχουμε συνέστηση, ποιος μας δίνει αυτό το φαγητό να το φάμε? Ποιανού δώρο είναι? Δεν θα καθίσουμε να φάμε χωρίς να υπάρχει αύριο. Θα φάμε αυτό που πρέπει, θα έχουμε συστολή, θα ευχαριστούμε, θα είμαστε αυτό που λέμε, θα έχουμε μέτρο εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό που έκαναν οι άνθρωποι παλαιότερα όλοι, τώρα πολύ λιγότεροι, δηλαδή κάθεσαι να φας στο τραπέζι και προσεύχεσαι στο Θεό, θυμίζει αυτό που έκανε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θυμόμαστε την παραβολή αυτή που ευλόγησε τα 5 ψωμιά, ναι, και τα 2 ψάρια.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ζήτησε από τους μαθητές να φέρουν τα ψωμιά, πήρε στο χέρι του,
1: ευχαριστή σας,
0: και σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και ευλόγησε το Θεό, δηλαδή δόξασε. Ευλογώ το Θεό, θα πει ευδοξάζω το Θεό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως και το εξομολογούμε, εξομολογήσε το Κύριο, δεν λέμε, δοξάσε δηλαδή το Θεό.
1: Ναι.
0: Και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, να δοξάζει ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγησε λέει το Θεό, δόξασε το Θεό λοιπόν. Αυτό που κρατούσε στα χέρια του, το ανέφερε στο Θεό Πατέρα, για να ευλογηθεί.
1: Και για να μας δώσει και τύπο.
0: Και για να περάσει δια της τροφής, εκτός τον τύπο που λες πολύ σωστά,
1: ναι,
0: η ευλογία του Θεού και στα σώματά
1: και
0: μας, στις υπάρξεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Το αναφέρομαι στο Θεό, το ευλογεί και η ευλογία αυτή περνάει και σε μας. Και ό,τι είναι ευλογημένο μας κάνει καλό, μας τρέφει, μας διατρέφει, δεν μας καταστρέφει.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι πράξη έκανε ο Κύριος μας το κάνει με απίστευτη ταπείνωση. Κάτι από το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Με μεγάλη ταπείνωση.
0: Οτιδήποτε λοιπόν αναφέρεται στο Θεό, ευλογείται. Ευλογείται. Και ως ευλογημένο που ήτανε, το μοιράζει και το δίνει στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στο λαό.
1: Ναι.
0: Και αυτό συμβολικό είναι, ότι δηλαδή η ευλογία το λαό του Θεού έρχεται δια των Αποστόλων, δηλαδή σήμερα δια των διαδόχων των Αποστόλων.
1: Δια της Εκκλησίας.
0: Ιερέων, αρχιερέων. Λοιπόν, και επίσης, ότι ό,τι μοιράζεται ευλογημένο, φτάνει και περισσεύει.
1: Ναι.
0: Και η χαρά βρίσκεται ακριβώς, η πληρότητα αυτή, στο μοίρασμα. Πράγματα τα οποία για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους ηχούν παντελώς ξένα.
1: Ναι, τα έχουμε ξεχάσει, ξένα.
0: Ποιος Θεός, μωρέ, εγώ δούλεψα. Εγώ σηκώθηκα από το πρωί. Εγώ, οι δεξιότητές μου, η καπατσοσύνη μου, η δεν ξέρω τι, τα πτυχία μου, η τεχνολογία μου, η επιστημοσύνη μου, η εργατικότητά μου, εκείνο το μου, εγώ τα έκανα μόνος μου. Ταλέπω ρε άνθρωπε, αν δεν ευλογήσει ο Θεός, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.
1: Τίποτα.
0: Και όλα αυτά τα θέμε μόνο για μας, ή έστω για τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή για ένα πολύ στενό κύκλο. Και ο πλούσιος εκείνος της παραβολής τα μοιραζόταν με τους φίλους του, όχι με όλο τον κόσμο. Αλλά η χαρά είναι στο μοίρασμα. Σε παλιότερες εποχές, δύσκολες εποχές, φτώχειας, ανέχειας, έτσι, κυρίως τα μετακατοχικά χρόνια και πριν από αυτά, οι οικογένειες που σημειωτέων ήταν όλες πολυμελείς, πολύτεκνες οικογένειες, έφτιαχνε η μάνα ένα φαγητό, ό,τι είχε, το έβαζε σε μια μεγάλη λεκάνη, πήγαινε τις περισσότερες φορές, κάθονταν όλοι γύρω από το τραπέζι, όλοι, ο πατέρας, η μάνα, παππούς, γιαγιάνι υπήρχαν στο σπίτι και τα παιδιά. Και έτρωγαν από αυτό όλοι εξίσου, αφού πρώτα το είχε ευλογήσει, το είχε προσευχηθεί ο πατέρας συνήθως και είχε σταυρώσει, άλλη παλιά εικόνα που χάθηκε, το ψωμί από την κάτω πλευρά με το μαχαίρι προτού το κόψει.

0: Και όχι μόνο έτρωγαν από το λίγο που είχαν και χόρτεναν και χαίρονταν όλοι μαζί, αλλά έδιναν τις περισσότερες φορές και στο φτωχό, στον ανήμπορο, ναι, ναι, ναι, στον άρρωστο γείτονα ή γειτόνισσα. Πάμε αυτά τα χάσαμε.
1: Ήταν μεγαλύτερη χαρά.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ευλογείται η τροφή μας, να την αναφέρομαι στο Θεό όπως έκανε ο Χριστός με τα πέντε ψωμιά. Όλα. Και να ευλογούνται από το Θεό και να γυρίζει αυτή η ευλογία σε εμάς και στους οικείους μας, στους ανθρώπους της οικογένειάς μας.
1: Ακριβώς. Η μέτρια λοιπόν απολαβή και η ικανοποίηση της ανάγκης δεν είναι ποτέ μεμπτή και δεν διαβάλλεται το μέτρο λοιπόν μεταξύ της ανέσεως και της θερήσεως. Μέτρο γενικότερα για την απόκτηση των υλικών αγαθών είναι η ανάγκη του σώματος. Μέτρο για το παπούτσι είναι το πόδι και το σώμα για τα άλλα. Με τη χρεία θεραπεύουμε κάθε ανάγκη, όχι όμως με την πολυτέλεια. Η χρήση των αναγκαίων δεν σημαίνει βλαβερή ποιότητα, αλλά την ποσότητα με μέτρο. Πάνω απ' όλα είναι η πλεονεξία, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η ματαιοδοξία.
0: Η πλεονεξία, τι μεγάλο κακό.
1: Τα θέλουμε όλα.
0: Ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει ειδωλολατρία.
1: Ειδωλολατρία.
0: Ειδωλολατρία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα θέλω όλα για μένα.
1: Τα πέραν της φύσεώς μας είναι έξω του μέτρου και οδηγούν στην άνεση και την ευημερία που είναι εμπόδια για την αρετή. Εμπόδια. Η παινία και ο πλούτος είναι ακρότητες. Η αυτάρκεια είναι το μέτρο. Ου χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Δεν βλάπτε το έχειν, αλλά το προσπαθώς έχειν, το να επιδιώκεις το επιπλέον. Μη σου περισσεύει ρούχο όταν ο άλλος κρυώνει. Εάν δω Κύριος άρτων φαγήν και ημάτιον περιβάλλεστε, αναφέρεται στη Γένεση, και έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης άκες της σώμεθα.
0: Από την προστιμόθεση.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος.
0: Τι ωραία. Έχουμε αυτά που έχουμε, μας φτάνε. Λοιπόν, να αρκεστούμε σε αυτά. Πόσο... Τι άγχος ο σημερινός άνθρωπος. Γιατί έχει αυτό που λέμε τα μάχη, να αποκτήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα. Έκανε, θα σπείτε, να κάνω και δεύτερο, να κάνω και στο βουνό, να κάνω και στη θάλασσα. Πήρα αυτοκίνητο, να πάρω και δεύτερο, και τρίτο, και αγροτικό, και τούτο, και εκείνο, και τ' άλλο. Να αυξήσω τα εισοδήματά μου, να. Και περνάει η ζωή μας χωρίς να χαρούμε, χωρίς να ευχαριστηθούμε τίποτα, αλλά ζώντας μέσα στο άγχος, ζώντας μέσα στην πίεση, τα οποία καταστρέφουν και τη ζωή μας. Σε μια ωραία πρωία, τάφη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε χωρίς να χαρούμε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ενώ αν είχαμε αυτή την αίσθηση του μέτρου, να χρησιμοποιούμε και να... ό,τι έχουμε ανάγκη, όχι υπερβολές.
1: Το μέτρο επιβάλλει πάντοτε την τάξη γενικά και την εφταξία σε όλα. Το αντίθετο είναι η ταραχή και η αταξία. Οι ατάκτως περιπατούντες, οι μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι σωματικά νύχτα και μέρα να κερδίσουν περισσότερα. Μέτρο είναι η ανάγκη του σώματος και της ψυχής και η καλή φυσική και πνευματική κατάσταση. Μη τεντώσεις το σκηνή πέραν του μέτρου. Βάλε το βέλος στο τόξο σου και εντέντωσε το λάστιχο να το εκτινάξεις. Μη τον τεντώσεις περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί θα σπάσει το ξύλο.
0: Θα σπάσει.
1: Και τα ζητήματα της οικογενειακής ζωής πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέτρο. Οι συγκρατημένες σχέσεις μεταξύ συζύγων και οι επιδιώξεις να ευθυγραμμίζονται με την πνευματική ζωή και τη συμμετοχή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τα ιερά μυστήρια, χωρίς τις υπερβολές ούτε την έλλειψη της ανάγκης. Καλύτερα λίγα και τίμια στην οικογένεια με ευλογία του Θεού, παρά πολλά και με ατιμία και παρανομία που γκρεμίζουν τα θεμέλια της. Κρίσον ολίγη λήψης με τα δικαιοσύνης, παρά πολλά γεννήματα μετά αδικίας, αναφέρεται στις παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και κρίσον ψωμός με διδονής εν ειρήνη ή οίκος πλήρης αγαθών και αδίκων θυμάτων μετά μάχης.
0: Ταιριάζουν στο σύγχρονο άνθρωπο αυτά, γάντι. Άντι. Πόσο...
1: Το θέμα βέβαια είναι...
0: Πόσο, όχι πιστικά, πραγματικά περιγράφουν την κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Και πόσο αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου να ζει με μέτρο και ηρεμία. Μη σητάς χρυσούν όροφο, ούτε αστραπές κιώνων, ούτε κάλι μαρμάρων, αλλά την ώρα της ψυχής και την ομορφιά της διάνοιας και σκέψεως και την τράπεζα που είναι γεμάτη δικαιοσύνη και έχει τους καρπούς της ελεημοσύνης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος.
0: Έτσι, σοφοί πατέρες. Εμείς θέμε μέγαρα να κάνουμε και να είμαστε κλεισμένοι σε αυτά, απομονωμένοι και τίποτα άλλο πέρα.
1: Στις παροιμίες λέει πάλι, είναι ανώτερος ο ξενισμός, δηλαδή η φιλοξενία.
0: Η φιλοξενία, ναι.
1: Με τα λαχάνων, προσφυλία και χάρη, παρά η παράθεση μόσχων με τα έχθρας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που δίνει πραγματικά ειρήνη και ανάπαυση στην ψυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι και χειρίζεσαι και λαμβάνεις την κτήση του Θεού. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει...
0: Βέβαια, το λέει καλά εδώ πέρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραθέτεις πλούσιο τραπέζι
1: και να έχεις έχθρα με τον...
0: Ναι. Και αυτόν που φιλοξενείς να τον βλέπεις, να τον μισείς, να τον εκθρέπεσαι και να με... Καλύτερα να του βγάλεις χόρτα, ας πούμε.
1: Έχω αυτό, λέει.
0: Χόρτα με τα λαχά που λέει.
1: Ναι.
0: Και ας είναι με την καρδιά σου και να τον νιώθεις αδερφό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι θες ωφελήσει.
1: Και είναι ανώτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών και παρανόμων. Δεν συγκρίνεται η ευχαρίστηση και η ειρήνη της ψυχής, αυτό που είπαμε πριν, με την ανησυχία του νου και την απόσταση της ψυχής που δημιουργεί η παράνομη αυθονία των αγαθών ακόμα και όταν δεν είναι φανερή η αδικία. Τα δίπουλα. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Η αξία του μέτρου επιβεβαιώνεται και με τη σχετικότητα που έχει σε όσους έχουν αντιρρήσεις. Γιατί το μέτρο φαίνεται κατώτερο των πραγμάτων στους εύπορους και πλούσιους, όταν οι πιο συνετοί από αυτούς καθορίζουν το μέτρο στα δικά τους μέτρα, χωρίς να το κατορθώνουν πάντοτε. Ενώ στους φτωχότερους και ασθενέστερους ανθρώπους φαίνεται ότι είναι ανώτερο των δυνάμεών τους και ότι δεν το φτάνουν. Η σχετικότητα του μέτρου μεταξύ ολιγάρκειας και πολυτέλειας, δηλαδή υπερεπάρκειας, εμφανίζεται στους ασθενικούς τύπους και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όταν χρειάζονται περισσότερα μέσα για διαβίωση και θεραπεία. Αλλά και τα επιπλέον αυτά πράγματα, εφόσον είναι αναγκαία και αποκτώνται, επιβεβαιώνουν το γενικό κανόνα του μέτρου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και στη συμπεριφορά μας, στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, χρειάζεται κοινό μέτρο.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: όταν κρίνουμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Στα μέτρα της μικρής περιουσίας και με μέτριο φρόνημα, χωρίς κολακίες στους ανώτερους και με συγκατάβαση ανεπίληπτη στους κατώτερους. Ήρεμο και άδολο ύφος, χωρίς δουλοπρέπεια και υποκρισία. Μέτρο στην αυστηρότητα και την επίοικια στα παιδιά και τους μικρότερους. Γαλήνια πατρική επιτίμηση και διόρθωση. Επίοικια με σοφία και σύνεση, χωρίς τη δουλεία του μειονεκτούντος ούτε τη δεσποτεία του αυταρχικού. Η σοφία στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει και όλους τους θησαυρούς της γης, που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη στις Παροιμίες. Φοβερό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, εάν μπορούσαμε αυτά λίγο να τα βάλουμε στο μυαλό μας, να τα χωνέψουμε, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως, ως προς την οικογένειά μας, στα μέλη της οικογένειας, στα παιδιά μας, στους συνεργάτες μας, προϊσταμένους ή υφισταμένους, θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί.
0: Γενικά, όταν έχεις έτσι ένα είδος εξουσίας, θα λέγαμε, για παράδειγμα, οι γονείς στο σπίτι με τα παιδιά, θα υπάρξει μια αυστηρότητα, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι, να μην απελπιστούν τα παιδιά. Δηλαδή, αν κάνουν μια ταξία, θα το μαλώσεις.
1: Ούτε αλλά να τους δημιουργείς ψυχολογικά προβλήματα.
0: Μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι ένα σημείο. Να μην φύγει από μέσα τους η αίσθηση ότι τα αγαπάς και χάσουν την ασφάλεια αυτά τα παιδιά. Και αυτό ισχύει και για τους πνευματικούς πατέρες. Έτσι. Με μέτρο τα επιτιμία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πέφτουν σε αμαρτίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί χωρίς να θέλω να κρίνω κανένα πνευματικό, δηλαδή κάποιοι πνευματικοί χρησιμοποιούν τους ιερούς κανόνες ως κανόνια. Ναι. Σκοπός δεν είναι να εξοντώσει τον άλλο.
0: Ενώ υπάρχει κανόνας που λέει ότι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον συνετίσεις.
0: Ότι κανόνας είναι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον εφέρει στα καλά.
0: Σε μετάνοια.
1: Να τον εφέρει σε μετάνοια.
0: Αυτό, αυτό είναι το κοίτο. Δηλαδή αυτό έχει σαν σκοπό ο κανόνας να κάνει. Εκεί είναι.
1: Σε όλα λοιπόν χρειάζεται μέτρο. Σε όλα. Και στη συμπεριφορά μας. Και να το λάβουμε καλά και αυτό εμείς οι πνευματικοί κατά νου, ότι στον εξομολογούμενο πρέπει να συμπεριφερόμαστε όχι με διαφορία, αλλά με πατρική επίοικια, που σκοπό έχει να οδηγήσουν τον άλλο στην αγκαλιά του Θεού και συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ως εκ τούτου σε συντριβή και μετάνοια.
0: Μην ξεχνάμε έτσι ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο Άγιον Όρος, όταν ζούσε ο Άγιος Πνευματικός Παπασάβας ο λεγόμενος, ο οποίος ήταν Άγιος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή είχε πάει κάποιος που είχε κάνει πολλές αμαρτίες και μεγάλες, να εξομολογηθεί, έπεσε σε ένα πολύ αυστηρό πνευματικό και απελπίστηκε τόσο πολύ που πήρε απόφαση να αυτοκτονήσει. Και όπως πήγαινε για να πέσει στη θάλασσα, έπεσε πάνω στον Παπασάβα. Και του λέει: Πού πας, παιδί μου? Λέει: Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Λέει: Γιατί? Του λέει: Παπασάβα, τι έκανες? Λέει: Έκανα αυτό και αυτό. Λέει: Εγώ το έχω κάνει αυτό. Ψέμα τώρα αυτό. Αλλά για να λυκίσει την ψυχή. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά τον συνέφερε. Και σε μετάνοια τον έφερε και τον συνέφερε από την πνευματική του, έτσι, από την ψυχή του κατάσταση. Και μετά πήγε έξω και έλεγε το εξής χαριτωμένο: Πολύ καλός ο Παπασάβας, αλλά ο Κακομοίρης λέει: Κάνει περισσότερο από μένα. Ενώ ο Παπασάβας ήταν σαν άγγελος Θεού, έτσι, ένα από 12 χρόνο παιδί στο Άγιον Όρος. Τι δεν μπορούσε να έχει κάνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάποιος έχει διάκριση και σοφία Θεού, ότι όχι μόνο το μέτρο, αλλά και η αγάπη διανθίζει τη συμπεριφορά του προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, είναι άτοπο να ζητάς μεγάλα από το μικρό και μικρά από το μεγάλο. Το πρώτο είναι άκερο και το δεύτερο παράλογο και μικροπρεπές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δε ουχή εις τα άμετρα καύχη σώμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος, ου εμέρισιν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέσθε άχρη και ημών. Μέτρο της προσφοράς των πλησίων είναι αυτό που επιθυμείς να σου δίνουν και εσένα οι άλλοι, σε ανάλογες περιπτώσεις. Το καταδύναμιν για τον καθένα. Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Πάντως είναι ανώτερος εκείνος που κατορθώνει κάτι μικρό νομίμο στη ζωή του, παρά αυτός που επιδιώκει τα πάντα μέσα στην αυθονία του.
1: Πάντως, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, όπως το είπες εκεί πέρα, ότι όπως θέλουμε να μας συμπεριφέρουν, ναι, συμπεριφερόμαστε
0: και εμείς.
1: Δεν το λέει έτσι ο Χριστός. Γίνεται ο νυκτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών νυκτήρμονεστή. Όπως λοιπόν ο Θεός συμπεριφέρεται με σπλάχνα εκτιρμόν προς όλους μας, να είμαστε και εμείς εκτιρμόνες στους άλλους ανθρώπους. Όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εμάς, ομοίως δεν το συμπεριφερόμαστε.
0: Όπως η παραβολή του δανεισμού.
1: Έτσι.
0: Πόσα οφείλεις, 1000 τάλαντα. Και άλλος για 10 δινάρια. Δεν άφηνε από το σύνδουλό του.
1: Τον έπιασα το λαιμό, ναι, και τον έπνιγε, λέει. Ναι.
0: Ενώ ήθε του είχε χαριστεί πολύ μεγαλύτερο χρέος.
1: Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την έννοια του μέτρου συμπεριφορά μας. Πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι θα τους συμπεριφέρομαστε εμείς. Με επιείκεια, με αγάπη, με κατανόηση, με ανοχή, με υπομονή.
0: Αναφέρεται στον Εκκλησιαστή στην Παλαιά Διαθήκη. Μη γίνεσαι πολύ δίκαιος και μη σοφίζεσαι περιτά, για να μην εκπλαγείς και μην να σε βύσεις πολύ, ούτε να γίνεις σκληρός, για να μην αποθάνεις πριν από τον καιρό σου. Φοβερά λόγια. Κανένας ακόμη μην επιδιώξει να φανεί περισσότερο σοφός από καλός, αποφεύγοντας την πονηρία με σύνεση, και ούτε νομιμότερος του νόμου, ούτε ευθύτερος του κανόνος, ούτε υψηλότερος της εντολής, κατά τον Γρηγόριο του Θεολόγου. Είναι αυτό που λέμε, αυτός είναι βασιλικότερος του βασιλέως.
1: Αυτά δεν έκαναν και οι υποκριτές, ναι, και σκληρόκαρδοι
0: οι Φαρισαίοι.
1: Οι Φαρισαίοι στο,
0: ναι,
1: Χριστό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο νόμος λέει αυτό και τούτο και τ' άλλο, και κατέληξε στο Σάββατο και κατέληξε στο νόμο και έχουμε νόμο, και κατά τον νόμο ημών οφείλει αποθανεί, να πεθάνει. Ναι. Ήταν, ναι, τόσο λοιπόν σκληρή,
0: ενώ η ουσία
1: και ήταν πιο δίκαιη από τον νόμο, στο, αν, ναι, μπορώ να πω αυτή, ναι, τη λέξη, γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη, ήταν υποκρισία, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν ήδη στο θάνατό τους. Στον πραγματικό του.
0: Ενώ η αλήθεια είναι ότι αν πραγματικά εργαζόντουσαν τον νόμο που επικαλούντουσαν, θα τους είχε επιφυτίσει, θα τους είχε φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και θα είχαν αναγνωρίσει τον Μεσσία. Θα τον γνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού.
1: Ήτανε λοιπόν.
0: Αλλά ήταν σκοτισμένοι.
1: Σκληροί άνθρωποι.
0: Σκληροί
1: και δεν είχαν καν την έννοια του μέτρου.
0: Καθόλου.
1: Στη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό ήταν τόσο σκληροί στους άλλους ανθρώπους. Επί εκείνη τους εαυτούς τους, τι λέει ο Χριστός ότι έκαναν. Δέσβευαν τους ανθρώπους με φορτία δυσβάστακτα και ήθελαν να κονίσουν το δαχτυλάκι τους.
0: Για να το κάνουν οι ίδιοι.
1: Να το κάνουν οι ίδιοι, ναι. Ήταν λοιπόν υποκριτική, σκληρή η συμπεριφορά τους, και γι' αυτό δεν μπορούσαν ούτε τους άλλους ανθρώπους να αισθανθούν αδερφούς τους, ούτε να τους κατανοήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τον Χριστό.
0: Και
1: να νιώσουν τη διδασκαλία του, να νιώσουν την αγάπη του, να νιώσουν τη σοφία του, και να, όχι απλά να ωφεληθούν, να σωθούν και οι ίδιοι.
0: Και φτάσαν και σε μια διαστροφή στο τέλος. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πως φερθήκαν στον εκγενετή τυφλό. Που έβλεπαν με τα μάτια τους το θαύμα, το είδαν με τα μάτια τους και δεν πίστευαν. Είχε φτάσει σε πλήρη διαστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, η κόπη μας να είναι συμμετρική με τις αρετές που επιδιώκουμε, για να μην γίνει χωρίς μέτρο ο τρόπος με τον οποίο θα μεταβληθούμε και θα προχωρήσουμε προς την πρόοδο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι τέτοια η σοφία του Χριστού που δεν επιτρέπει να αγωνίζεσαι ούτε ελλιπώς ούτε περιτά, αλλά διατηρώντας παντού τη συμμετρία. Είναι καλύτερα να συνεισφέρεις το κατά δύναμην παρά να τα παραλείψεις όλα. Γιατί και ο Θεός πάντα μέτρο και αριθμό και σταθμό έχει διατάξει, αναφέρει η Σοφία Σολομώντος. Δεν είναι υπεύθυνος αυτός που δεν μπόρεσε εκείνο που δεν μπόρεσε, αλλά αυτός που δεν ήθελε να συμβούν όσα έπρεπε. Και στα ανθρώπινα αλλά και στα θεία ζητήματα, με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν και με τους κατάλληλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ όμως ο αγώνας και για την αρετή γίνεται με μέτρο και τάξη και χωρίς υπερβολές, η επιδίωξη της πνευματικής προόδου δεν συμβαδίζει και δεν έχει τα ίδια όρια με την υλική προόδο. Ο αγώνας γίνεται εν μέτρο αλλά συνεχής και με επιθυμητή την περισσότερη αύξηση της αρετής, της δικαιοσύνης και της σοφίας και κυρίως της αγιότητος.
1: Αλλά και εκεί πάλι εν μέτρο γίνεται, αν ξεφύγεις και στον πνευματικό αγώνα από την έννοια του μέτρου. Βλέπουμε, ας πούμε, οι ασκητές, για παράδειγμα, της εκκλησίας μας, έκαναν πολύ σκληρές ασκήσεις,
0: ναι.
1: Αλλά όταν καταλάβαιναν ότι
0: θα ξεπεράσουν,
1: έχαναν τη δύναμή τους και κινδύνευαν ως αδύναμοι λόγω υπερβολικής ασκήσεως, ας το πω έτσι, να γίνουν υποχείρια του πειρασμού, αμέσως σταματούσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα πέφτουν σε πλάνη, θα έχαναν τον κόπο τους.
0: Πάρα πολλοί έχουν πέσει σε πλάνη, ναι. Έτσι, πάρα πολλοί πέσαν. Αυτά λοιπόν αποτελούν το μονιμότερο και το αναφέρετο κτήμα του ανθρώπου, αντίθετα με την αύξηση όλων των υλικών αγαθών και του πλούτου, τα οποία είναι τελείως ασταθή και επικίνδυνα στη ζωή αυτή.
1: Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την πνευματική μας πρόοδο αφενός, αλλά και για την ήρεμη και ασφαλή διαβίωσή μας, να έχουμε αναπτύξει μέσα μας όσο δυνατόν πιο έντονα γίνεται την έννοια του μέτρου, του μέτρου και στον τρόπο ζωής μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Πώς τρώμε, τι τρώμε, πώς ντυνόμαστε, πώς πορευόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί εάν χάσουμε αυτή την αίσθηση, θα καταλήξουμε, πάλι θα φέρω το παράδειγμα του πλουσίου, σαν τον πλούσιο ο οποίος έπινέτρωγε, γλεντούσε, τα ωραία, όλα καλά, αλλά μια στιγμή τα χάσε όλα.
0: Και όσο πλούσιος που θέλει τις αποθήκες να τις κάνει τεράστιες.
1: Ναι.
0: Άλλη έτσι.
1: Λοιπόν,
0: παραφορή.
1: Να έχουμε τη σύνεση του μέτρου και της μετριοπάθειας στη ζωή μας και να ζητάμε από το Θεό, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας βοηθήσει στην απόκτηση αυτού του μέτρου στην ζωή μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Φτάνοντας κάπου εδώ και στο τέλος της μιας εκπομπής, έχουμε πραγματικά όλοι μας να αποκτήσουμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας και να γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά και πώς πρέπει να πορευόμαστε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, είτε είναι μέλη της οικογένειάς μας, είτε ευρύτερα μέλη της κοινωνίας. Μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει, να πορευθούμε έτσι στη ζωή μας και να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή τη ζωή, αλλά και την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Από μένα, να σας χαιρετήσω, καλό βράδυ. Καλή αντάμωση στην άλλη εκπομπή μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέχρι τότε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Θεσσαλία, Μακεδονία, θα μιλούσαν σήμερα αρμανίτικα. Θα μιλούσαν αρμανίτικα. Το πρώτο που έκανε, έλεγε, πρώτα να χτίσετε ένα σχολείο και ύστερα μια εκκλησία. Και να σου πάρει γράμματα, αν δεν και να πιστεύει στον Θεό. Πρώτα να χτίσετε ένα σχολείο και ύστερα μια εκκλησία. Χιλιάδες σχολιά άνοιξε. Είπετε και το εξής χαρακτηριστικό. Αν δείτε δύο ανθρώπους, ο ένας να χαλά μια οικογένεια και ο άλλος να χαλά μια εκκλησία, να αφήσεις αυτό που χαλά την εκκλησία, να την χαλάσει, να θα ξαναχτιστεί και να τρέξεις αυτόν που χαλά το σπίτι, την οικογένεια, αυτή, γιατί αυτή δεν πρόκειται να φτιάξει. Αυτά και πολλά άλλα, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετρός, ο οποίος ήταν όντως προφήτης Θεού. Γνώσης ενωμόμενος είπε ότι έχει την αίθουσα. Θα ήθελα να κάνω λίγο διάλογο πάνω σε αυτά που ακούσατε, αν έχετε καμιά αναμονή. Να πείτε μονόλογος, για να ζωντανέψουμε και εδώ μέσα το κλίμα. Ακούω. Και δεν λέει, πραγματικά δεν λέει. Εντάξει, μη δώσεις. Τουλάχιστον όμως κάνε μια πνευματική ερεύνηση. Μην κατηγορείς το γείτονά σου. Μην κατηγορείς το παιδί σου, τον αδελφό σου. Μην κατηγορείς τον άλλον. Σκέπασέ το. Καμιά φορά ξέρετε, καμιά φορά είστε και ιεροκατήγοροι. Τις περισσότερες φορές κατηγορείτε εμάς τους ιερείς. Μη είμαστε αμαρτωλοί. Εντάξει. Κι αν έχουσες κάτι, κι αν διάβασες κάτι στην εφημερίδα, κι αν κάτι σου είπαν, δεν χρειάζεται να το μεταφέρεις βάζοντας μάλιστα και τα δικά σου, τις δικές σου σάλτσες, αυτά τα πράγματα, και να το αγιώνεις από εδώ και από εκεί, χαίρεσαι μάλιστα, και κουβεντιάζουν οι άνθρωποι τα πράγματα στα σπίτια τους, κοροϊδεύοντας την εκκλησία της αδυναμίας των Αμερικών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που τον κατηγορούν οι άνθρωποι, που είναι Άγιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος έλεγε ότι αν βρει στον δρόμο ένα ιερέα να απαρτάνει, θα βγάλω τη χλαπίδα μου και θα το σκεπάσω. Όχι πως ήθελε, όχι πως ήθελε να καλύπτει τα σκάνδαλα των ιερέων και των Αμερικών, όχι, αλλά που έδιου το σκάνδαλο να έρχεται. Είχε αγάπη, είχε μόνο για την εκκλησία, μόνο εκείνος ο οποίος πονεί και αγαπά την εκκλησία. Αυτός ξέρει τι σημαίνει μια πληγή στο σώμα της εκκλησίας και ένα σκάνδαλο πάνω στο σώμα της εκκλησίας. Κάνω μυστήριο ερευνητή. Αλλά εδώ φαίνεται η πίστη μας. Εδώ φαίνεται η πίστη μας. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός, να συνεχίσουμε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός, δεν είναι δικό μου. Το Άγιο Κοσμά του Ετωρού είναι ότι αν οι ιερείς δεν είναι, αν οι ιερείς δεν είναι στο ύψος τους, ξέρετε ποια είναι η αιτία. Δεν φταίνει η ίδια. Έβαψε ο κόσμος να προσέρχεται για αυτούς. Έβαψε ο κόσμος να προσέρχεται για αυτούς. Το βλέπω μια φορά. Μια φορά μάλιστα κοιτάζω τα μεριδοχάκια που φέρνετε από τις ενορίες σας, από τα χωριά σας, από τις ενορίες σας και λέω και κοιτάζω καμιά σπάνιο πράγμα να βράσω ένα ιερέα. Τίποτα δεν έκανα. Ούτε το πνευματικό σύνδεμα θα λέγαμε το σεξουαλόγιο. Να προσευχηθείτε γι' αυτό. Να προσευχηθείτε γι' αυτό. Να μην τα οθόρετο συγχωρήσει και να βοηθήσει. Ούτε και αυτό το κάνετε, να προσευχηθείτε. Να προσευχείτε και γι' αυτό και τον ιερέα. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα είναι. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η ζωή του ιερέα, αγαπητοί μου. Εσείς τα βλέπετε, μας βλέπετε έτσι με τα άσεπτα, με τα γένια, έτσι στολισμένους. Νομίζετε πώς είναι εύκολη η ζωή μας. Μεγάλος πρέπει να στη ζωή μας. Η ζωή μας, η ιερατική διαγωνία μας είναι πάνω, ακροβασία πάνω σε ένα σκηνή. Ακροβασία πάνω σε ένα σκηνή. Πειρασμός σαρκικούς, πειρασμός οικογενειακούς, πειρασμός εκκλησιαστικούς, αδυναμίες, δρόμονες διοικήσεις, πολλά πράγματα υπάρχουν σε μας. Και να έρχεστε να μας ενδυναμώνει ο Θεός. Γιατί αγαπητοί μου, όταν ένας ιερέας είναι καλός σε μια ενορία, είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Όταν θέλει ο Θεός να καταραστεί ένα τόπο, ένα χωριό, ένα πόνι, είναι να μην του δώσει καλό ιερέα. Ο ιερέας είναι ο ντυμένας. Ο ντυμένας. Ο ιερέας έχει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Θαύματα. Όταν έχει αγιότητα, αγαπητοί μου. Και στο πρόσωπο του καλού ιερέα αγαπά ο άνθρωπος στην Εκκλησία και αγαπά τον Χριστό. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και να είστε ευγνώμονες, ευγνώμονες πραγματικά. Μνημονεύετε τον πατέρα μου ή την εσελάνησα την το λόγο του Θεού. Πάντα να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη για τους πνευματικούς σας πατέρες. Πάντα να τους μνημονεύετε στην προσευχή σας.
και πάντα να παρακαλεί τον Θεό να γίνει ήλαιος για τις αμαρτίες τους. Ήλαιος να γίνει σε αυτούς και στον κόσμο για τις αμαρτίες τους. Μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε ένα τόπο είναι ένας καλός νοικιωρέας, ένας καλός ιερέας, ένας καλός μοναχός, μια καλή μοναχή. Είναι ένα αλεξικέραγμα εναντίον της οργής του Θεού. Αλεξικέραγμα είναι ο καλός ιερέας. Όταν ανοίξει τα χέρια του στον Θεό γίνονται αλεξικέραγμα, φεύγει η οργή του Θεού. Παρακαλείτε λοιπόν τον Θεό και κάτι περισσότερο. Να χαίρεστε αν ανακαλύψετε μέσα στα παιδιά σας, στα γόνια σας, στα νύψια σας, τους συγγενείς σας, ένα παιδί. Ένα παιδί. Ούτε από εμάς άρχισε να του δίνουν μυρωσύνη, ούτε σε εμάς τελειώσει. Σε κάποιον άλλο πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη και αλίμονο στον ιερέα, αλίμονο στον ιερέα που δεν έχει ετοιμάσει τον διάλογο του. Αλίμονο. Γι' αυτό μας λέει, ξέρετε, ο Μέγας Βασίλειος, μας λέει πω τι αυτή είναι όταν λέει λειτουργούμε. Λειτουργούμε με τέτοια ευλάβεια σαν να κάνουμε την πρώτη μας λειτουργία. Όταν κάνουμε την πρώτη μας λειτουργία δεν έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Τόσο πολύ φοβούμεθα τον Θεό. Δεν υπάρχει εξοικείωση. Πραγματικά η δύο μας λειτουργία έχει την αίσθηση ότι οι άγγελοι φαίνονται, τους βλέπουμε. Αλλά ο ιερέας δεν λειτουργεί με τον φόβο της πρώτης λειτουργίας, αλλά και με την οδύνη της τελευταίας λειτουργίας. Όταν λέει, Κύριε, σήμερα παραλέγω τη σπιτάλη, όταν ξανακάνω άλλη λειτουργία. Σε ευχαριστώ με την συγκλίνηση να παραδίδει το θυσιαστήριο στον διάλογο του. Το πρέπει εμείς να φροντίζουμε τους διαλόγους μας. Και πρέπει να βρίσκονται πάντα παιδιά. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, το λέει ο Ιησούς μας, δεν υπάρχει ανώτερη διακονία στον κόσμο από τη διακονία του ενός ιερέως. Όταν ένας ιερέας είναι στον ύψος του, είναι η μεγαλύτερη ευλογία για ένα σπίτι. Η μεγαλύτερη ευλογία για μια κοινωνία. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποδοπατούμε έτσι για να λέει ο κόσμος παίρνει φωνητικά παπάς για να έλεγε την ευλογή των κληρικών. Να ξέρετε, να στο λέω, δεν είναι εγώ, να στο λέω, εκείνος ο οποίος θα κατηγορήσει την κληρικό μου, έστω και δίκαιο. Εκείνος ο οποίος θα δώσει λόγο για την άκρηση σας. Θα δώσει λόγο για όλες τις ιεροκατηγορίες, για όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι συζητούν και γελιοποιούν τον ιερέα και τη διακονία του, για όλα αυτά θα δώσουν ενημέρωση σας. Αυτό πρέπει να τον σέβεστε. Μέχρι ιδιαίτερη εντύπωση στα χωριά μου, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα χωριά μου και χαίρομαι. Και δεν είναι αυτό, δεν αφορά το πρόσωπό μας. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Έλεγαν οι καλλιτές γυναίκες, καλημέρα στην αγιοσύνη σας. Σημαίνει, σέβονται τον άσο και σηκώνονται. Τώρα περνάει ο δεσπότης, δεν σηκώνεται άνθρωπος. Καλά ο ιερέας, αλλά περνάει ο επίσκοπος, που είναι ο Απόστολος, να σηκώνεται.